Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμπατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου με μια διαφορετική ματιά που δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου.

Όλα ζωστό χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που μας χαρακτηρίζει και σήμερα και για πάντα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εμείς είμαστε εδώ σήμερα να σας κάνουμε συντροφιά στην αρχή ενός Σαββατοκύριακο που αναμένεται να είναι πολύ καλό. Σήμερα θα έχει κάποια τελευταία απόνερα ο ουρανός και οι καιρικές συνθήκες και αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας πούμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο μας, καθώς βρίσκεται στα περίπτερα το πνευματικό μας τέκνο, το περιοδικό παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή. Ήδη οι συντελεστές είναι αυτοί που ακούτε στην εκπομπή, ήδη είναι αυτοί που το γράφουν. Παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, ένα περιοδικό το οποίο συμπληρώνει πάρα πολλά χρόνια ζωής και τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο εκδότης κάνει στο κοινό, στο εξειδικευμένο αυτό κοινό αλλά και σε όσους έχουν την περιέργεια να δουν τι γράφει ένα τέτοιο περιοδικό, τους κάνει τη μοναδική προσφορά με 2 ευρώ, με 2 μόλις ευρώ, να αποκτήσεις εκτός από την έγκριτη εφημερίδα των Παραπολιτικών και ένα περιοδικό 100 σελίδων το οποίο έχει πράγματα και θάματα που αφορούν την Ήπεθρο, τα όπλα, τις μελέτες και ό,τι άλλο περίεργο συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο, στην ελληνική επαρχία όπως λέγαμε παλιά. Να σας πούμε εδώ ότι σκοπός του περιοδικού δεν είναι να αναδείξει ότι είναι καλό το κυνήγι, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν ήτανε κάτι τέτοιο ο σκοπός μας. Το κυνήγι έχει ανθρώπους, οι άνθρωποι όπως πάντα κάνουν λάθη και φυσικό είναι ανάμεσα σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική ομάδα, μιλάμε για 200.000 ανθρώπους, να υπάρχουν και αρκετοί κακοί εντός εισαγωγικών, τους οποίους προσπαθούν να απομονώσει και άλλες είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η οποία πληρώνει για να συλλαμβάνει, πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως προανακριτικοί υπάλληλοι για να συλλαμβάνουν αυτούς τους κακούς. 90,1 Παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα σας πούμε σήμερα πολλά ωραία, ευχάριστα και δυσάρεστα. Άρρωστε μας έχουν ζώσει οι λύκοι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων τα αγριογούρνα που μπήκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι Θρακομακεδόνες. Το αγριογούρνο μπήκε στην αυλή του σχολείου. Στη παιδική χαρά φτιάσανε ένα θηλυκό αγριογούρνο να ψάχνει για τροφή. Οι λύκοι έχουν φτάσει πλέον στα σπίτια, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε πλατείες. Κανείς όμως δεν έχει τολμήσει να πει τι πρέπει να γίνει. Έγινε μια ημερίδα στη Δράμα για αυτό το θέμα, στην οποία ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά και το τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Θα τα δείτε στο τεύχος, θα τα ακούσετε και εδώ από τον συντάκτη που είχαμε στείλει της αποστολής σε αυτήν την ημερίδα και διοργανωτής, καθώς την έκανε η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, και άλλα πολλά πράγματα και θάματα που θα σας μεταφέρουμε. Εσείς φτιάχνετε καφέ και περιμένετε να ακούσετε αυτά που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αμετανόητος ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 29χρονο Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του. Έκανα αυτό που έπρεπε. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Πόσο θάνατος του γιού του σε τροχαίο πριν 3
2: χρόνια. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο αυτοκινήτου, όλο το παρασκήνιο για το τέλος της συνεργασίας Θυσίας Κοσιόνη με τον Sky μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η Αλεξάνδρα Νίκα ξεκινά συνεργασία με τον Brad Pitt. Ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο με τη στήριξη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιο Όρος. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης. Όλα τα βλέμματα πάνω τους. Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της τραγουδίστριας? Η Σουλτάνα Μαρίνα στην Κωνσταντινούπολη. Νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Μαρίνα Σταυράκη. Η δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης με Τούρκο. Ο πρίγκιπας Χάρη σε οικονομικό αδιέξοδο. Η ακριβή ζωή στην Καλιφόρνια και η περιουσία που εξαφανίζεται. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, αρχή του Σαββατοκύριακου, πολύ αρχή, ακόμη δεν έχει ξημερώσει και εμείς εδώ σας λέμε πράγματα και θάματα τα οποία σας απασχολούν στα δελτία ειδήσεων, χωρίς όμως κανείς να προτείνει λύση. Είναι φοβερό ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι μία και μοναδική, και ποια είναι? Ότι οι λύκοι και τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και ο Θεός ξέρει τι άλλο, καλά, οι αλεπούδες θεωρούνται και pet κιόλας, και μάλιστα είχαμε και δάγκωμα παιδιού από αλεπού πρόσφατα, κάτι που πρέπει να το σταματήσουν οι γονείς, αυτό το έλα αγάπη μου να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι που ήρθε κοντά στην παιδική χαρά ή κοντά στην πόλη μας, πρέπει να σταματήσει. Έχει βγει ανακοίνωση επίσημη από περιφέρειες, από υπουργεία, από δασικές υπηρεσίες. Αυτό το παραμύθι να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει το κακό και θα είναι βίαιη η αντίδραση του ζώου για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Την άγρια φύση τη σεβόμαστε, δεν τη λέμε έλα κοντά να φας τα πατατάκια που έχω πάρει για το παιδί μου. Αυτό το παραμύθι πρέπει να κοπεί. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, και από εκεί θα είναι ο πρώτος συνομιλητής μας, καθώς διοργανώθηκε μια πολύ χρήσιμη ημερίδα στη Δράμα. Ξέρετε, αν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην πόλη η αστή, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, στις μικρότερες πόλεις όπου η άγρια ζωή είναι ακόμη πιο κοντά στα προάστια τους, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα. Ο Σωτήρης Αδημηρόπουλος, εκτός από συνεργάτης μας, εκτός από ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου και χορηγός της Εγνατίας Οδού, καθώς την ανεβοκατεβαίνει 2-3 φορές την ημέρα, ήταν και στη Δράμα, ήταν σε αυτή την ημερίδα που έγινε, στην οποία ακούστηκαν αλήθειες. Ακούστηκαν αλήθειες, παρουσία δασικών, επιστημόνων, ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΜΚΙΟ, οι οποίοι τελευταία κατανοούν και αυτοί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί πέριξ πλέον των πόλεων, γιατί τα χωριά το συζητάμε, στα χωριά είναι μέσα στο χωριό. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
4: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι, μια όμορφη μαγιάτικη ημέρα.
3: Έτσι.
4: Θα ξημερώσει σε λίγο. Αντώνη, όντως αυτή η ημερίδα ήταν μια πρώτη αλλαγή σελίδας. Εντάξει. Μια αλλαγή η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα όλων αυτών που έχουν πει οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι, έτσι. Μιλάμε για όλα τα δασαρχεία της Βορείου Ελλάδος, όλα κυριολεκτικά, ακόμα και εκπροσώπηση και από τη δυτική μεριά της Βόρειας Ελλάδος, τα Γιάννενα, σε ψηλό επίπεδο. Φαντάσου τώρα μια αίθουσα όπου έχουμε περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι διοικούν κυριολεκτικά δασαρχεία, έτσι. Και όχι μόνο, δηλαδή από το δασάρχη μέχρι το δασοφύλακα. Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τον προβληματισμό τους. Έτσι. Από εκεί βγαίνει ότι το έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι μόνο, δεν είναι τα βασικά, η αρκούδα, ο λύκος, είναι και άλλα, είναι η αλεπού, είναι το τσακάλι. Αυτή η θεώρηση της άγριας φύσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται τα τελευταία, πιστεύω μισό αιώνα, έτσι, αν ήθελε κανείς να βάλει μια γραμμή, θα μιλούσε πλέον για μισό αιώνα. Δηλαδή αρχίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας, από τη δεκαετία του 70, είναι 50 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον άνθρωπο της Καβάλας, το δασάρχη, να λέει πώς κυλάει μια μέρα του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, έλεγε. Ώρα 7:30. Αρκούλα στα Μελίσια, τηλέφωνο. Ελάτε, η αρκούλα στα Μελίσια. Μέρα τώρα, στο πρωί. Ώρα 8:10. Έχουμε τσακάλι στο δρόμο πατημένο και υπάρχει κίνδυνος και τα λοιπά. Ώρα τάδε, ας πούμε, πρόβλημα με λύκους σε πρόβατα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ας πούμε στον ομόδραμα μας δεν υπάρχει κοπάδι, δεν υπάρχει κοπάδι που να μην έχει υποστεί επίδυση λύκων. Εντάξει, το νούμερο είναι απίθανο.
3: Και πρόσεξε, άλλα... σε μια χώρα που εξαφανίζονται οι κτηνοτρόφοι, να το πούμε αυτό.
4: Ναι, εδώ τώρα αυτό.
3: Δηλαδή, αν έχεις δυνατή κτηνοτροφία, λες εντάξει, έχω και επιθέσεις κάποιων λύκων. Όταν όμως μειώνονται κάθε χρόνο σε τρελά ποσοστά, δηλαδή αυτό που έγινε και τώρα τελευταία έχουν εκτοξευτεί τα ποσοστά μείωση με
4: δεν υπάρχει,
3: και την ευλογιά, μπράβο. Τι θα γίνει, δεν θα μείνει τίποτα.
4: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η κτηνοτροφία έχει μείνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να κρατάνε το επάγγελμα και αυτοί θα φύγουν, είναι θέμα ηλικίας, ας πούμε. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, κάποιοι ίσως απομονωμένοι στο πουθενά να υπάρχουν, αλλά και αυτοί θα εξαφανιστούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα νούμερο το οποίο τώρα το λέω και το έγραψα σε διαφήμιση του ότι θα βγούμε το πρωί να μιλήσουμε. Έβαλα μία φράση και βουλευτής από τους πιο σοβαρούς από το κοινοβούλιο μου έγραψε από κάτω, κάνει λάθος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει τι έγραψα. Έγραψα ότι στη Δανία θα μειώσουν, στη Δανία αυξάνεται το ποσοστό εξόντωσης των λύκων από το 19% στο 21% με προοπτική να γίνει 23%. Δεν το κατάλαβε.
3: Όχι, δεν.
4: Δεν το κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να το γράψω παράδειγμα όπως θα έγραφα, ας πούμε, σε μια γιαγιά σου. Έτσι, όπως μετά η γιαγιά. Αν έχουμε 100 λύκους, θα εξοντώναμε τους 19. Τώρα εξοντώναμε τους 21, τους 21 και μετά θα πάμε στους 23. Δεν το κατάλαβε. Άνθρωποι, ας πούμε, που λέω είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο συνεπείς, τα πάντα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβει. Και μετά μου λέει, τι ξέρεις, μου είπε σε προφορική συζήτηση, μετά να μην είναι δημόσια βέβαια, μου λέει, εσύ, έχουμε εκπαιδευτεί, έτσι ακριβώς αυτό ήταν το ρήμα, έχουμε εκπαιδευτεί να μην σας καταλαβαίνουμε. Αυτοί εκπαιδευτήκαν να μην μας καταλαβαίνουν.
3: Και εδώ να πούμε ότι στο σημερινό τεύχος έχεις κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις μαζέψει τις φράσεις κλειδιά από τους ομιλητές, από όλους τους ομιλητές,
4: ναι,
3: για να κατανοήσει ο κόσμος ότι ναι, τα λάθη που κάνουμε είναι εύκολα να διαπιστωθούν, απλά δεν θέλουν. Εδώ να το τονίσουμε, ναι, αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει κανείς, ναι, να λυθεί το θέμα.
4: Δεν θέλει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να κατανοηθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες σε συμφέροντα. Δεν πρόκειται να κατανοηθεί. Λέει τώρα η Φιλανδία, 100 λύκοι όριο. Μα η Φιλανδία είναι μια εντελώς αεροκατοικημένη περιοχή, ένα κράτος, εντελώς αεροκατοικημένο, μια χώρα, και βάζει ένα όριο 100 λύκους. Μα εμείς Έχουμε, τώρα βγήκε, προχθές βγήκε η Καλλιστό, λέει 57 στην Πάρνηθα. Εμείς έχουμε 57 στην Πάρνηθα και έχουν 100 σε όλη τους τη χώρα. Αυτά είναι θέματα της κοινή λογικής. Έτσι, λέει ας πούμε, έχουμε
3: 57 λύκη στην Πάρνηθα. Ναι. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι, που είναι παραπάνω, 57 ισχυρίζεται.
4: 83 είναι.
3: Γιατί τους μετράει, και...
4: καθηγητής πανεπιστημίου μίλησε για 83.
3: Και να πούμε εδώ ότι είναι ένα παρανοϊκό νούμερο. Δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο δάσος. Είναι πολύ μικρό δάσος για να έχει τόσους λύκους. Δηλαδή θα βγουν σίγουρα να ζητήσουν τροφή στα σπίτια.
4: Είναι επόμενο. Είναι επόμενο όλοι αυτοί να βγουν και να ζητήσουν τροφή. Εγώ όταν επειδή φεύγω τακτικά, ας δούμε, έχω 15 κότες. Μου φεύγω, έρχομαι εδώ, φυσικά τα προσέχω όλα. Αν τύχει όμως τελείψω πάνω από 24 ώρες, παρόλο που τις έχω καλά μαντρωμένες, μία ή δύο κότες την άλλη μέρα γυρνάνε στην αυλή, έχουν φύγει. Δεν φεύγουν μακριά, αλλά βγαίνουν. Εντάξει, είναι επόμενο. Φαντάσου, η κότα η οποία είναι μαζημένη εδώ, οι καλαμπόκες. Φαντάσου λοιπόν το άγριο το ζώο, το οποίο δεν θα βρίσκει τροφή. Εντάξει, αυτό κάνουν οι λύκοι. Εντάξει, είναι αυτό που έγινε. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο κύριος Γκουντούβας, Ευάγγελος Γκουντούβας, σημειώστε το όνομα, ένας δασικός της πρώτης γραμμής, είναι γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δασών, δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχικά ψηλότερο πάνω από την Κόνιτσα από εκεί, άνθρωπος που έχει κάνει σε δασαρχία της Υπήρου και σε δασαρχία των Κυκλάδων, ένας άνθρωπος παντού, λέει τι θα πει αφαίρεση. Λέει σε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει το μέτρο της αφαίρεσης. Δηλαδή από έναν πληθυσμό αφαιρούμε, πάμε ας πούμε τους λύκους και παίρνουμε 5-10 λύκους. Παίρνουμε ξέρω εγώ 5-10 αρκούδες από τις αρκούδες. Τι θα πει λέει η αφαίρεση, να σου χρηματοδοτήσω να το αφαιρέσεις αυτό από τον πληθυσμό, να κάνεις μια κατάσταση περιφραγμένη σε 2-3-5-10 στρέμματα και να το ταΐζεις σε φόρους ζωής. Και να είμαι εγώ σαν κράτος να ταΐζω και σένα για να ταΐζεις εσύ αυτό. Δεν υπάρχει λέει τέτοιος όρος. Το είπε σε απάντηση ερωτήματος. Έτσι, και είναι ακριβώς το θέμα μας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται έτσι. Βέβαια το ίδιο πράγμα δεν είναι μόνο στην άγρια ζωή. Είναι και στα σκιά, είναι και παντού. Τα λένε κάποιοι γραφικοί. Και, βέβαια και κάτι πολύ σημαντικό εδώ είναι η λέξη διαχείριση. Που στην πράξη η λέξη διαχείριση είναι όταν οι πληθυσμοί ξεφεύγουν, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με ευκολόγια και με μήμετρα όλα αυτά. Αλλά τι, θανάτωση. Έτσι απλά. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι τις προηγουμένες δύσεις που έχουμε ας πούμε στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να τους μοιάσουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό. Εμείς να φοβόμαστε τις λέξεις.
3: Τι φοβόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα από τα ζαρκάδια, αλλά όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε πολιτικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ποτέ θηρεύσιμο το ελαφάκι. Δεν ξέρουμε καν ότι δεν είναι λάθος.
4: Εκεί είναι μια ιστορία.
3: Να σου πω ότι φαντάσου ότι αφού δεν γίνεται, όταν έχεις ακόμη και θανάτους, δεν έχει γίνει κάτι, αυτό που λέμε ότι είμαστε κοντά στο δυστύχημα και με το λύκο και με τον αγριόχειρο και έχουν γίνει πολλά σε τροχαία ακόμη, σε τροχαία δυστυχήματα. Είμαστε κοντά όμως στο να γίνει το δυστύχημα και σε επίθεση, σε ηλικιωμένο, σε παιδί, σε οποιονδήποτε. Και αυτό να γίνει ακόμη και πρώτο θέμα των ειδήσεων να γίνει, δεν νομίζω ότι ούτε τότε θα τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Αυτό φοβάμαι.
4: Αντώνη, μόνο στην πράξη έχει αποδειχθεί, μόνο όταν αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, μόνο τότε μπορούν να καταλάβουν. Έτσι, είναι βέβαια και αρχή της ζωής σας. Η φίλη μας η Γερμανίδα, έτσι, πολλές φορές έχω μια απέχθεια στο να αναφέρω έτσι αυτά τα ονόματα, πήγε και άλλαξε το καθεστώς του λύκου ή συνετέλεσε το να αλλάξει ας πούμε, Βέβαια από αυστηρά προστατευμένο, μάλλον προστατευμένο όπως το λένε, γιατί της έφαγε το άλογο, το μικρό της άλογο. Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβω. Είναι μακριά από αυτούς και ξέρεις, δεν είναι μόνο. Οτιδήποτε αφορά τη φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους των πόλεων. Αυτό
3: οι οποίοι γίνει... κυριαρχούν, είναι οι περισσότεροι, εντάξει.
4: Ναι, ναι, είναι, είναι, μα αυτοί είναι. Δεν είναι απλά, όχι απλά κυριαρχούν. Και μιλάμε εδώ, θα πω και κάτι.
2: Status την... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Χρόνια τώρα. Θα πω ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας και της Κρήτης και της Πάτρας.
3: Και της Πάτρας, μπράβο. Και μετά υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
4: Και υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
3: Σωτήρη, εσύ τώρα λέει... σε αυτό γιατί γυρίζεις. Έχουμε τώρα μια υποχρεωτική διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο 693-669-4641 να στέλνετε το SMS σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, μια συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι μόνο κυνηγόσκυλων, αξίας 900 ευρώ και να, την οποία προσφέρουμε κάθε μήνα και από το περιοδικό και από αυτήν εδώ την εκπομπή 693-669-4641. Κάποιοι ήδη ξεκινήσανε και στέλνουνε τα μηνύματά τους και μου το υπενθυμίσανε και εμένα. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί, Σωτήρη, μείνει στη γραμμή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μία άλλη πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μία διαφορετική από αυτή που έχετε μάθει, από αυτή τη φοβική των δελτίων ειδήσεων που μπορεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ευαγγελάτος να μπαίνει στο δάσος και να βλέπει το λύκο και να ανεβαίνει πάνω του να περπατήσουν μαζί. Δεν θα τολμήσει όμως ποτέ, όχι εκείνος, κανένας δυστυχώς από τους συναδέλφους, δεν θα τολμήσει να βγάλει ένα επιστήμονα και να πει ότι, ξέρετε, στις χώρες που υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, στις χώρες που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τα αγαπάνε πάρα πολύ προτείνουν ποσόστοση μείωσης του πληθυσμού. Απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Αυτή την νοοτροπία προσπαθεί. Α, και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Ακούω.
0: Σωτήρης Δημηρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση οι κυνηγοί δεν θέλουν να επομιστούν το ρόλο αυτών στην περίπτωση που αποφασίσει η δημόσια διοίκηση να μειώσει τον πληθυσμό, το λύκον ή οποιοδήποτε άλλο άγριο είδους. Καμία σχέση ή της αρκούδας. Αυτό θα το κάνουν εντεταλμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν δασικοί, θα το κάνουν άλλοι επιλεγμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα αμείβονται και θα υπογράψουν και συμβόλαια με τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν οι κυνηγοί να το κάνουν αυτό, ούτε πρέπει να το κάνουν και ούτε τους αρέσει. Να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις ένας κακοήθης που μας ακούει τώρα θα πει α, ναι, θέλουν να τα σκοτώσουν οι βλαμμένοι.
1: Όχι,
0: οι βλαμμένοι, αυτό θα λέει.
1: Είναι ένα έργο το οποίο είναι και κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει ο κυνηγός. Δεν στέκεται. Δεν είναι ο επίσημος διαχειριστής των πληθυσμών, είναι η ίδια η πολιτεία. Εκεί μπαίνει θέμα αναπτυξιακό, θέμα εθνικής οικονομίας, μπαίνει θέμα ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να επεμβαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ας πούμε τώρα με τα αγριογούρουνα, αν δεν υπήρχε η Πανόλη, το λέω και αυτό, ας πούμε, μια αρρώστια την οποία γνωρίζουμε, έτσι, που έχουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, και αν δεν μειωνόταν σε αυτό το βαθμό οι πληθυσμοί, θα είχαμε πάρα πολλά περισσότερα ατυχήματα από ό,τι έχουμε και τώρα. Και τώρα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν φωνές από ανθρώπους των δασαρχείων που μιλήσανε και για αυτό το πράγμα. Εγώ το κοίταξε. Αν μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι οι επαγγελματίες του χώρου, θα ακούσεις και αλήθειες. Δεν είναι όλοι συνεπαρμένη από αυτή την, πώς να το πω, την αλλαγή των πραγμάτων. Έτσι. Υπήρχαν δασικοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους εμπλέκονται τα δασαρχεία. Το είπαν ξεκάθαρα. Φυσικά, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά, όπως ας πούμε το δασαρχείο Κασφοριάς, που είναι, ας πούμε, είναι τρελή η ιστορία με τις αρκούδες εκεί, βγήκε και είπε ότι το πρωτόκολλο, η ΚΙΑ, αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι πλέον παροχημένος, δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν οδηγεί. Λοιπόν, το λένε οι άνθρωποι ξεκάθαρα. Κοίταξε, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει και πάντα έτσι μιλάω για τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Σταδιακά βέβαια και σιγά σιγά δεν έγιναν όλα το 1971 ή το 1979. Αυτά γίνανε σταδιακά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Θα το πω τώρα, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μου. Έτσι, να εντοπίζω. Θυμάσαι τον άτυχο, ας πούμε, καθηγητή της Μαζικής Εκπαίδευσης στη Δράμα, που του επιτέθηκε η αρκούδα και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Αείμνης Σταυριανίδης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και γείτονάς. Και γείτονάς μου, δηλαδή, από μένα, ας πούμε, μικρότερος καμιά 7-8 χρόνια, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, και την οικογένειά του και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα που πηγαίνω και που πήγα τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι συνηθίζεται την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο στα νεκροταφεία την Παρασκευή, κοντά στον τάφο του παππού μου.
0: Είναι έτσι, είναι το σωστό τάφος, να πηγαίνει ο επιτάφιος.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι και ο τάφος του αείμνης του Χρήστου, θα σου πω όμως να κάνει. Επειδή δεν έχουν χώρο, έχουν σκάψει την άσφαλτο της εισόδου στο νεκροταφείο, δεν έχουν πλέον χώρο, σε μια πόλη όπως η Ράμα, η οποία ας πούμε έχει τεράστιες εκτάσεις, δεν έχει βουνά, δεν είναι καλαμπάκα πάνω στο βουνό. Η Ράμα έχει ας πούμε από εκτός την βορεινή της πλευρά, όλες οι άλλες πλευρές είναι τεράστιες εκτάσεις γεωργικές, θα μπορούσαν να γίνουν δεκάδες νοικοταφεία. Δεν έχει νοικοταφεία. Για να κάνει νοικοταφεία θέλει ειδικούς νόμους και ειδικές προετοιμασίες και ειδική γραφειοκρατία.
0: Αυτά τα παράδοξα που λέμε πάντα.
1: Μια δεκαετία. Λοιπόν τώρα, ο άνθρωπος που πήγε έτσι τζάμπα και βερεσέ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς εκ της μικράς Ασίας, ο άνθρωπος αυτός που έβγαινε δεν είχε μόνο το θάψο και το θάψο ήταν στην άσφαλτο της εισόδου του νοικοταφείου. Άντε να έχει άλλους 15 τάφους ακόμα. Μια πόλη σε 60.000 κατοίκων. Παιδιά, αυτό δείχνει πολλά. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα το πάω πίσω 60-70 χρόνια. Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το θέμα της αρκούδας έντονο και φυσικά δεν υπήρχε και αυτή η ιστορία. Θέλω να πω.
0: Σωτήρη, επειδή έχουμε και τον φίλο μας τον Θωμά τον Πατσέλα, ο οποίος έχει αυτός μια αποκάλυψη στο τεύχος το σημερινό που θα το δείτε στα περίπτερα, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν αναγνώστες του περιοδικού και να διαβάσουν το πολύ αναλυτικό άρθρο σου που έχεις βάλει τα πιο σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό μας
1: εγώ απέναντά σου θα σου πω το εξής για το περιοδικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση ένας με 2 ευρώ να έχει αυτή την ενημέρωση.
0: Μα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα το λέμε. Δεν το λέμε να θα το ακούει κανείς και θα νομίζει ότι αυτοί την ψωνίσανε και ευλογούν τα γένια τους. Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: που έκανε ο εκδότης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του τύπου. Δηλαδή, και δεν υπάρχει και δικαιολογία για κάποιον να πει «Α, ναι, δεν το πήρα γιατί υπάρχει κρίση». Ναι, είναι οικονομική κρίση και δεν μπορώ.
1: Αυτό εντάξει. Τώρα είναι για άγαλμα αυτό το δίευρο.
0: Μισό πακέτο τσιγάρα. Μισό πακέτο.
1: Τίποτα. Πολλές φορές πέφτει από την τσέπη σου και μέσα στο σπίτι και λες τώρα δεν σκύβω να το πάρω.
0: Έτσι. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη μου.
1: Χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά σωστόχαστρο είμαστε εδώ κοντά μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Θα βρείτε και ένα περιοδικό 100 σελίδων για την Ήπεθρο, το κυνήγι και την σκοποβολή. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Θωμάς ο Μπατσέλας. Δεν θα μας πει για τις αρκούδες, παρότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Καστοριά, το έχει η περιοχή του, μας έχει πει πάρα πολλά, τις έχει βρει έξω από το σπίτι του.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Οι μελετητές είναι αυτοί οι επιστήμονες που πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη για να φτιαχτεί ένα έργο, να χαρακτηριστεί μια περιοχή, να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνουν. Πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να σου λένε τι πρέπει να επιτρέψεις, τι να απαγορεύσεις και τι να κάνεις, αφού βέβαια το δουν οι επιστήμονες από τη δική τους πλευρά. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε φτιάξει άλλη φάμπρικα, επειδή οι εταιρείες βιάζονται να τελειώνουν και να πάρουν και τα χρήματα. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Οι μελέτες είναι έτοιμες, είναι έτοιμες στους φακέλους. Τους δίνουν κατευθείαν σε αυτό που θέλει να πάρει μια μελέτη. Και βέβαια τι έχουν βάλει πάνω-πάνω. Έχουν βάλει το πιο εύκολο, αυτή η λέξη που εξητάρει την ελληνική διοίκηση. Λέει απαγορεύεται το κυνήγι. Άσχετα, είναι και περιοχές που δεν έχουν κυνήγι. Και ξεκινάει η μελέτη και λέει το βασικό πρέπει να γίνει να απαγορευτεί το κυνήγι. Όταν του πεις ότι γιατί το κάνει, γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω να σου απαντήσει. Λέει, α, ναι, ξέρεις, λέει, είναι το κυνήγι, λέει, απαγορεύουμε πάντα, λέει, πρώτο, αυτό βάζουμε, λέει, πρώτο. Πώς λέμε, τι βάζεις πρώτο για να φτιάξεις το σουβλάκι, έτσι βάζουν, απαγορεύουμε το κυνήγι. Στο σουβλάκι βάζει ο άλλος την πίτα. Είναι ο τρόπος που έχεις μάθει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θωμά, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Έτσι δεν κάνανε και οι μελετητές για το Βίτσι. Πάνε οι άνθρωποι στο ακατοίκητο χωριό και βάζουν κάτι πανέμορφες πατάτες, μάλλον να το πούν πιο σωστά, πεντανόστιμες πατάτες, λίγοι άνθρωποι για λίγα κιλά, και αυτοί θέλουν να κλείσουν όλο το βουνό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Είναι σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον εκεί, το ότι η μονοκαλλιέργεια της πατάτας.
0: Ανεβαίνει ο άλλος σε μια ώρα δρόμου με το αυτοκίνητό του να ποτίσει τις λίγες πατάτες και κινδυνεύει το βουνό.
2: Ναι, κινδυνεύουν τα σκαθάρια και οι πεταλουδίτσες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί, Αντώνη, που τα γράφουν όλα αυτά ή τα βρίσκουν έτοιμα ή τα αντιγράφουν. Το θέμα είναι η διοίκηση. Και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω από τεχνικής άποψης, με μελέτες ασχολούμαι.
0: Ναι, εσύ αυτή είναι η δουλειά σου, ναι.
2: Αυτή είναι η δουλειά.
0: Συνάδελφός τους είσαι εν δυνάμει.
2: Έχουμε όμως κάποιον εργοδότη, έτσι, ο οποίος είναι ένας φορέας του δημοσίου. Αυτό σου δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν πας του λες, εσύ θα κάνεις αυτό και τελείωσε. Δεν είναι ο μελετής, ούτε ο Θεός, ούτε αυτός που αποφασίζει. Αποφασίζει πάντα η διοίκηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια επίβλεψη, έχουν μια διεύθυνση, που αυτά που τους πας εσύ τα υπογράφουν. Άρα, εδώ το πράγμα είναι όλο που είναι στρεβλό. Όπως είπες και εσύ, βρίσκουν έναν τρόπο αυτή, ό,τι και αν χρειαστεί, απαγορεύστε το κυνήγι.
0: Γενικά αρέσει η λέξη απαγορεύω, κατάλαβες, είναι σου λέει δούλεψα, σου λέει δούλεψα, είναι, δούλεψα, έβγαλε δύο απαγορεύσεις.
2: Η απαγόρευση είναι αυτό που ισχύει πάντα στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με οποίο να επιτρέπονται κάποια πράγματα με ελέγχους και με κάποιες επιπλέον, όχι απαγορεύσεις, επιπλέον ελέγχους, επιπλέον ρυθμίσεις, μετρήσεις, παρακολουθήσεις. Εδώ κοπανάνε όλοι να απαγορεύεται και τελείται. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αυτό ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα κάθονται στο Βίτσι να καταγράφουν ένα σωρό βλακίες για πεταλούδες, για καραβίδες, υπέστροφες και συγχρόνως μετά να σου λένε ότι είναι πολύ σημαντική η περιοχή, άρα δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι μόνο
0: και το γράφουν κάτω από τη σπάνια πέστροφα, εκείνη το αστείο. Λες και πάνε κυνηγοί και πυροβολούν τις πέστροφες.
2: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν κάθεται κανείς να τα διαβάσει. Τα γράφουν εκεί όλα με τα ωραία τους αυτά τα λατινικά, τα ονόματα, γράμματα, διαβάσεις όλα αυτά στα λατινικά.
0: Ναι, τα μαμούνια στα λατινικά έχουν πολύ φανταχτερά ονόματα.
2: Ναι.
0: Δεν περίμενε ένα μαμούνι έχει τέτοιο ωραίο όνομα.
2: Ναι, άμα μπαίνει και τα. Και τα δεις μετά, εντάξει, φτιάχνουν τα γέλια μετά.
0: Και δεις για ποιο ζωάκι είναι αυτό το τεράστιο και όμορφο όνομα.
2: Μερικές φορές.
0: Τα ζουζούνια, να το πούμε και πιο ωραία, πιο τρυφέρα, ναι, τα ζουζούνια.
2: Μερικές φορές όλοι αυτοί οι τύποι που ασχολούνται κατά καιρούς και τελικά καταφέρνουν και περνάνε και στη διοίκηση νιώθεις ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τύψεις απλώς που ζουν ως άνθρωποι. Δεν βλέπω εγώ άλλη εξήγηση. Ό,τι ανθρώπινη δραστηριότητα να απαγορευτεί και οποιοδήποτε ζουζουνάκι και ποντικάκι και είτε πετάει είτε περπατάει πρέπει να το προστατεύσουμε. Εντάξει. Αυτή η νοοτροπία που έχει περάσει τώρα δεν είναι μόνο σε αυτούς. Μην τους λέμε ότι μόνο. Αν υπήρχαν μόνο 5 μελετητές που έχουν αυτή την νοοτροπία, δεν θα περνούσε αυτή η νοοτροπία. Εδώ όλο το πρόβλημα με τη μιλήτρια ότι αυτή η αίσθηση και η νοοτροπία περνάει σε όλους. Στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στους βουλευτές μας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά που παίρνουν το δημοσίου αυτά. Και όλοι έχουν μια τέτοια άποψη. Δηλαδή, άμα δεν πεις κάτι από ότι απαγορεύεις μια ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είσαι σωστός.
0: Δεν είσαι και σωστός, ναι, σαν άνθρωπος για την εποχή σου.
2: Γι' αυτό, ναι, και τι να πεις τώρα για τα, όλα αυτά. Τα διαβάζεις. Από την άλλη, διαβάζεις, λέει, θα ιδρύσουν και μια γενική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές. Τώρα, να γελάσεις, να κλάψεις με αυτά που βλέπεις. Και τι θα κάνει αυτή η γραμματεία. Θα πεις στους ανθρώπους εκεί πέρα, παιδιά. Δεν σας πάμε ρεύμα γιατί μπορεί να πάνω στα καλώδια να χτυπήσει ο μαυροπεραργός. Βλέπω τώρα ότι ο μαυροπεραργός μειώνεται, λέει βάλε και τον μαυροπεραργό. Δεν έχει δει κανένας μαυροπεραργό που θα έχει στο πίσω.
0: Όχι βέβαια.
2: Και από την άλλη, άμα θες να φτιάξεις, έφτιαξαν εκεί πιο πάνω από τον Αρκτούρο σε ένα λιβάδι μία, όπως είχε ένα ρεματάκι εκεί με πηγές και έφτιαξαν ένα τεχνικό φράγμα, έφτιαξαν μια λιμνίδα, κάνα 2-3 στρέμματα. Και την αντιμετωπίζουν και αυτοί τώρα σαν ενδυνάμει κίνδυνος διαταράσσεται το περιβάλλον.
0: Την τεχνητή λιμνούλα. Την τεχνητή λιμνούλα που τη φτιάξαν άνθρωποι.
2: Έχει ένα λιμνάκι, ναι, τώρα. Αντί να
0: αλλά από κάτω δεν θέλει τους ανθρώπους, ακριβώς από κάτω.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Από την άλλη δεν πλημμύρισε μισό στρέμμα με χορταράκι, όμως αυτή η λιμνούλα παρέχει ένα σωρό τροφή και γίνεται ένας κατάλληλος βιότοπος για πουλιά, για χίλια δυο.
0: Το καλό που έκανε είναι πολλαπλάσιο, αυτό θες να πεις εδώ.
2: Άμα πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια τεχνική λίμνη σε ένα ποτάμι εκεί ορεινό για να χρησιμοποιείς μετά για να ποτίζεις ή να πίνουν νερό οι άνθρωποι, θα βγουν ολόκληρη επανάσταση. Δεν διορθώνεται
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί εσύ ξέρεις, γιατί είσαι και στην περιοχή, δεν μιλάμε με λόγια του αέρα στο περιοδικό μας ούτε στην εκπομπή μας. Το χωριό αυτό είναι ουσιαστικά ακατοίκητο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Και μιλάμε για την περικοπή, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
0: Δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
2: Το καλοκαίρι ανεβαίνουν δύο κτηνοτρόφια από τα πιο χαμηλά που έχουν εκεί τους στάβλους τους. Και μένουν αυτοί εκεί το καλοκαίρι.
0: Και είναι διάσημο το χωριό αυτό για την νόστιμη πατάτα του, την οποία τα λίγα αυτά κιλά, τα λίγα αυτά στρεματάκια που καλλιεργούνται, παίρνει όλο το αυτοκίνητό του από τη Φλόρνα, από την Καστοριά, δεν ξέρω που το παίρνει, και πηγαίνει εκεί για να τα καλλιεργήσει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν μιλάμε τώρα για...
0: Μιλάμε για τους απογόνους των κατοίκων του χωριού.
2: Δεν μιλάμε τώρα για γεωργική εκμετάλλευση. Έχει έλασε εκεί το σπίτι του, εκεί, την αυλή του που έπεσε το σπίτι του. Και επειδή ακριβώς έχει και νερό, έχει πηγές. Εγώ όταν θέλω να κάνω τα τσίπουρά μου, από εκεί πηγαίνω, παίρνω νερό. Από την πηγή της περικοπής.
0: Είναι τόσο καλή πηγή,
2: Είμαι ψηλά, πάνω στα βουνά.
0: Γι' αυτό και η πατάτα είναι τόσο νόστιμη.
2: Στα 1500 μέτρα τώρα, άμα καλλιεργήσεις πατάτα και στο συγκεκριμένο χώμα που είναι το Βίτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα μανιτάρια είναι τα καλύτερα μανιτάρια που υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και δεν μου λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είδανε ή τους ενημερώσαν ότι πάνε κάποιοι απόγονοι των πρώην κατοίκων του ερημωμένου χωριού και βάζουν 10 στρέμματα πατάτες, γιατί για παραπάνω...
2: Ούτε 10,
0: βάζουν 4 στρέμματα πατάτες, ναι.
2: Όχι, το είδε κάποιος.
0: Ναι,
2: το είδε
0: και κάποιος, σου λέει να στο κόψουμε, ναι.
2: Κάποιος δηλαδή από αυτούς τώρα τους, από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ανέβηκαν εκεί και περπάτησαν εκεί στο βουνό, ήταν κάποιοι αυτοί ερευνητές για τις πεταλούδες. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι κακό, κάθονται να τις μετρήσουν, να τις καταγράψουν, να τις προστατέψουν, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί δεν θα αφήσεις τώρα έναν που είναι μελετητής της πεταλούδας να καθορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Ωραία, άντε να μην βάλουμε και πατάτες, να μην τους πάμε ρεύμα, να μην τους πάμε δρόμους. Εντάξει, πόσο θα αντέξουν. Στο τέλος θα φύγουν κι αυτοί.
0: Ναι, νιώθεις ότι το σκεπτικό είναι στο να, τους, να διώξουν και αυτούς που έχουν απομείνει. Ότι κάνουν το... κακό η παραμονή τους στο βουνό.
2: Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι μένουν εκεί, ρεύμα δεν έχουν τίποτα. Αν αποφασίσουν να κόψουν ξύλα για το σπίτι τους, πού θα βρουν, θα αγοράξουν ξύλα. Θα τους πιάσουν τον δραζαριό, θα τους βάλει στη φυλακή, γιατί κόβουν ξύλα. Δηλαδή είναι τρελό και παρανοϊκό αυτό που γίνεται.
0: Που θα πρέπει το ίδιο το δασαρχείο να έκοβε ξύλα για να
2: προστατεύσει το δάσος. Πήγαιναν εκεί παράνομα συνεργεία, εδώ είχαν φέρει κάτι απ' έξω και οι Βούλγαροι εκεί τα κόβαν, τα πετούσαν όλες τις οξές κάτω, έραπαζαν τους κορμούς και έφευγαν. Εντάξει, εκεί δεν είχαν όλοι κανένα ευαισθησία να πάνε να προφυλάξουν το βουνό. Το φύτεψαν και με ένα σωρό βλακίες με πεύκα εκεί. Άλλο αστεία της υπόθεσης. Τόσα χρόνια πριν, 20, 30, 40 χρόνια, έπρεπε να σώσουμε τα βουνά μας, τα οποία καταστρέφονταν τα δάση και πήγαν, φυτέψαν πεύκα. Και όταν τους ρώτησα και εγώ, ρε παιδιά, γιατί βάζετε στο Βίτσι πεύκα. Αφού δεν υπήρχαν ποτέ πεύκα εκεί πέρα. Λέει, τα βάζουμε γιατί είναι εμπορική ξυλία. Και πόσες φορές εμπορευτήκατε πεύκα? Καμιά φορά. Και έρχονται τώρα, λένε και αυτοί, δεν είναι λάθος τα πεύκα, κάνουν κακό στο περιβάλλον. Εννοείται κάνουν κακό στο περιβάλλον. Και τα ορεινά λιβάδια που ήταν, τα φυτέψαν πεύκα. Ποιος τα φύτεψε αυτά? Ούτε οι κυνηγοί τα φύτεψαν, ούτε οι τσομπάνεδες της περικοπής. Κάποιοι μελετητές τα πρότειναν, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Δασαρχείων τα ενέκριναν με πανηγυρισμούς και είπανε, ωραία, θα φυτέψουμε πεύκα για να σώσουμε το Βίτσι πάλι. Τα φύτεψαν τα πεύκα και έρχονται τώρα οι άλλοι, λένε, όχι, δεν είναι σωστά τα πεύκα. Αλλά να μην μπορείτε να πάτε να κυνηγήσετε εσείς σε αυτό το μέρος. Δεν σε πιάνουν ύστερα τα διαόλες όταν τα διαβάζεις αυτά.
0: Μα δεν το πιστεύεις, είναι αυτό που είχαμε πει, ότι δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζεις.
2: Το θέμα είναι, το βλέπεις και λες τώρα, τα λένε τα αλήθεια αυτά, τι να πεις. Κάποιοι θα νομίζουν ότι λέμε υπερβολές και κάνουμε πλάκα, όταν βλέπεις σημαντικός βιότοπος εκεί. Είναι όμως ότι αυτοί που ξέρουν το βουνό δεν ασχολούνται με και δεν διαβάζουν αυτή την... τα ευαίσθητα πονήματα που γράφουν. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν ξέρουν τίποτα γιατί βουνό μιλάμε και για ποιες περιοχές. Τώρα όταν βλέπεις εσύ κίνδυνος μονοκαλλιέργειας και σου γράφει αυτός μέσα ή παραδείγματος χάρη η πατάτα της περικοπής, όταν το διαβάζει όλο στην Αθήνα,
0: αυτό
2: λες τώρα, οι άνθρωποι εκεί πάνε στο βουνό και τους γεμίζουν, τους παίρνουν πατάτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τον Αδαή φαίνεται, φαντάζει κάτι φοβερό.
2: Αυτό να πει. Όταν διαβάζει και όλα στον τίτλο μονοκαλλιέργειες, πατάτες και μετατρέπει τα λιβάδια σε

0: δυστυχώς τα γραφεία που παίρνουν διαποφάσεις δεν τα γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θωμά μου.
1: Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Ήταν εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Σήμερα στα περίπτερα παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή. Μην το χάσετε, 100 σελίδες μαζί με την έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί με μαθήματα οπλογνωσίας. Καλημέρα σε όλους.
2: Σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μάτια. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εγώ πάντως θέλω ένα ντρόουν από αυτά. Κοίταξε, δεν είναι και ακριβά πολύ, ε. Αν πάρεις ένα τέτοιο τώρα, πηγαίνεις στα νησιά, καβάλα, έχει μεγάλο, είναι μεγάλο ας πούμε το κόστος. Δεν είναι φτηνά αυτά, έτσι να πηγαίνω έρχεσαι. Ξέρω γιατί, για να πάρουμε εισιτήριο να πάμε στα νησιά εφέτος, έχω την εντύπωση ότι θα ματώσουμε. Ωραίο πάντως, ε. Πολύ έτσι, πολύ elegant που λέγανε και οι Άγγλοι και οι Φραγκολεβαντίνοι γενικότερα το εργαλείο. Τώρα ποιος το στείλε, γιατί το στείλε, τι σκοπούς είχε, το ψάχνει, λέει η ΕΕΠ. Πάντως άμα περνάνε τα drones έτσι, θαλάσσια και εν αέρια, ρε γλέντια στο μέλλον, τι έχουμε να δούμε, ε. Πω. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, 5 λεπτά μετά τις 6.
1: Άλλος με τη βάρκα μας, άλλος με τη βάρκα μας.
0: Πάντως δεν ήταν και βαρκάκι έτσι μικρό, ήταν δηλαδή, ξέρεις, ήταν μπαμπάτσικο για drone. Έχουμε συνηθίσει εμείς τα μικρότερα. Τώρα δεν ξέρω ποιανό ήταν. Πρέπει να είναι η κατασκευή ουκρανικής. Ε, ίσως, ίσως. Σήμερα, αδέρφια μου, είναι η 121η μέρα του έτους. Είναι 9 Μαΐου, Σάββατο, 6 και 18 σε ένα 15 λεπτό περίπου θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου. Δύσεις στις 20 και 24, είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα. Πρέπει να βάλεις, ξέρεις ποιο, το σήμα της Eurovision. Είναι δηλαδή ποιο, το άλλο, τον ύμνο της Ευρώπης. Τόσο πολύ. Είναι και ενωμένη αυτή η Ευρώπη, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι ως εταίροι, ως μέλη αυτής της Ένωσης. Πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή βλέπεις τους Ισπανούς πόσο μας υποστηρίζουν. Βλέπεις ας πούμε ότι οι Τούρκοι λένε θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, βγαίνουν οι Ισπανοί, θα προτάξουμε λέει τα στήθια μας. Τι ισπανικές είναι αυτές τώρα, τέλος πάντων, υποχωρήσεις. Μόνο αυτό δεν λένε, τέλος πάντων, είναι τα καλύτερα φιλαράκια των Τούρκων οι Ισπανοί, για να ξέρετε δηλαδή. Ωραίο, ε.

0: Άμα σου βάλω τώρα εγώ και σου πω ότι είναι παγκόσμια ημέρα από την
1: Ελλάδα. Ειδοποιήσατε το. Ήταν Γερμανία.
0: Άμα σου βάλω τώρα εγώ ότι είναι και παγκόσμια ημέρα από δημητικών πτηνών, τι θα μου βάλεις, πουλάκια, ας πούμε, τι θα βάλεις, ας πούμε, παπαγάλους, θα βάλεις πίνους και τζιγκιντρόνια, ας πούμε, να τραγουδάνε, κοτσίφια, τι θα βάλεις, αγόρι
2: μου. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
0: Α, τέτοιο που λέει, έβαλες. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου, το καταλαβαίνω αυτό. Εξήγησέ μου τον Μπόζα, μου το εξηγήσει. Τι πάει να πει δίκαιο εμπόριο, ας πούμε. Το εμπόριο το οποίο δεν στηρίζεται
3: αυτό
0: στο.
3: Που δεν υπάρχει.
0: Ναι, σωστά. Αυτό που δεν στηρίζεται στην κλοπή, ας πούμε, που δεν είναι στα να ρίξει τον άλλον. Μάλιστα. Κατά τη εσχροκέρδεια δηλαδή. Αυτό εννοεί. Σήμερα η Ρωσία και οι άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γιορτάζουν την ημέρα της νίκης για το τέλος του μεγάλου πατριωτικού πολέμου το 1945, που σηματοδοτήθηκε με την ανεφόρο παράδοση του Βερολίνου στο στρατάρχη Ζούκοφ. Ο Ζούκοφ ήταν και λογαριασμός τρόλ, από ό,τι θυμάμαι. Μου είχε κάνει και εμένα ετοιμαφιλίας και με ακολουθούσε ο Ζούκοφ. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Καλά, αυτοί δεν είναι κομμουνιστές τώρα, γιατί την έχουν κόκκινη την πλατεία, δεν μπορούσαν να τη βάψουν. Στην κάνω πολύχρωμη, ξέρω εγώ, την κάνω ουράνιο τόξο. Θέλει πολύ μπουγιά. Σωστό και αυτό. Οι Ρωμαίοι σήμερα γιόρταζαν τα Μιλίχια, αφιερωμένα στον εξευμενισμό των νεκρών. Ενώ οι Ρουμάνοι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το δικό τους δηλαδή, 1821. Βλάτσεπες. Πώς? Βλάτσεπες. Ο Δράκουλας, έτσι, ο κόμις Ντράγκ Δράκουλας, ο οποίος τι έκανε αυτός, δεν έπινε αίμα, παιδιά, απλά παλούκωνε Τούρκους. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα.
3: Και Ρουμάνους,
0: Και όσοι δεν κάθονταν καλά, τους είχε ειδικό μαρκούτσι. Και τους παλούκων εκεί. Μεγάλη προσωπικότητα και αυτός. Τι να πεις, χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζει σήμερα. Ξέρεις κανένα Ισαΐα, Άιζακ. Και επίσης είναι μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του Επιμάχου, κυρίες και κύριοι. Κατά τα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου μαρτύρησε. 9 Μαΐου τον τιμούν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, στις 25 από την Καθολική. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από τη βάρβαρη φυλή ρέπροβος και στα λατινικά σημαίνει κολασμένος. Φοβερό. Πανύψηλος, δυνατός, πολύ άσχημος στην όψη, φοβερός στην όψη. Στη διάρκεια ενός πολέμου της φυλής του με τους Ρωμαίους, τον πιάσανε εχμάλωτο οι Ρωμαίοι, τον πήγανε στην Αντιόχεια, αλλά μόλις τον είδαν έτσι τεράς, ντούκι, τρία πατώματα ήταν ο ίδιος. Ναι, το στρατολόγησαν. Ακριβώς. Όταν όμως εκεί εντάχθηκε στις Ρωμαϊκές Λεγεώνες και πήγε στην Αντιόχεια, εκεί τον μετέστρεψαν στον χριστιανισμό. Βαπτίστηκε λοιπόν από τον τοπικό επίσκοπο Βαβίλα, το μετέπειτα και ιερομάρτυρα, και έλαβε το όνομα Χριστόφορος ή Χριστοφόρος. Τώρα, Χριστόφορος μάλλον επειδή κατεβαίνει ο τόνος. Επειδή είναι σύνθετη λέξη, κατεβαίνει ο τόνος στις σύνθετες λέξεις, από δύο συνθετικά, γι' αυτό. Λίγο μετά τη βάπτισή του, ο Χριστόφορος είδε κάποιους χριστιανούς να κακοποιούνται από ιδωλολάτρες. Τους υπερασπίστηκε στεναρά, καταγγέλθηκε όμως το Δέκιο, αυτός ο Δέκιος είχε φάει πολλούς χριστιανούς, διέταξε τη σύλληψή του ο Δέκιος και ένα στρατιωτικό απόσπασμα άρχισε να τον αναζητά. Αποκαμωμένοι και νηστικοί, οι στρατιώτες ανακάλυψαν τον Χριστόφορο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γευματίσει με ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Ο Χριστόφορος, λέει, με την προσοχή κατάρτισε να πολλαπλασιάσει το λιγοστό άρτο και να χορτάσει όλους τους στρατιώτες. Αυτοί έπαθαν λίγο πλάκα με αυτό που αντίκρισαν και πίστεψαν στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το γεγονός, συνέλαβε και αποκεφάλισε τους στρατιώτες του αποσπάσματος, ενώ προσπάθησε με υποσχέσεις και κολακίες να μεταπίσει τον Χριστόφορο. Τι του έκανε λοιπόν? Του έστειλε δύο γυναίκες ελευθέρων ηθών, την Ακυλίνα και την Καλλινίκη, ελπίζοντας ότι με τα αθέλγητρά τους θα τον σαγίνευαν και θα τον παρέσυραν. Αλλά ο Χριστόφορος δεν. Όχι μόνο δεν συγκατένευσε με τα αθέλγητρά τους, αλλά τι έκανε? Τις έκανε και χριστιανές και τις έβαλε στο δρόμο της αραετής. Τα πήρε κρανίο ο Δέκιος όταν το μάθε. Διέταξε λοιπόν τόσο τον αποκεφαλισμό τόσο του Χριστόφορου όσο και των δύο γυναικών, της Ακυλίνης και της Καλλινίκης, που συνεορτάζουν σήμερα με τον Άγιο Χριστόφορο. Στην Αγιογραφία εικονίζεται να μεταφέρει στον νόμο το Χριστό. Η παράδοση αναφέρει ότι περνούσε τους οδηπόρους από έναν χήμαρο επειδή δεν υπήρχε γέφυρα. Όταν πέρασε, λέει, και τον Χριστό, πήρε το όνομά του Χριστόφορος. Σε κάποιες εικόνες παριστάνεται ως κοινοκέφαλος, δηλαδή με κεφάλι σκύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από το έθνος των κοινοκεφάλων. Θεωρείται προστάτης των χωραφιών, των αμπελιών, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από τη χαλαζόπτωση. Προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδηπόρων, του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών του Ελληνικού Στρατού, το ΣΕΜ, και είναι μεταξύ άλλων πολύχος του Αγρινίου, του Βίλνιους, της Ρίγα, της Αβάνας, του Μπράουνσβάιχ, του Μακλεβούργου και της Ζιρόνα στην Ισπανία. Αυτά, χρόνια πολλά στο Χριστόφορο, χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζουν σήμερα. Τώρα αν υπάρχει Καλλινίκη και υπάρχουν και αυτές αυτά τα ονόματα, βεβαίως να ευχηθούμε και στην Ακυλίνα, ας πούμε, τι ωραίο όνομα, Ακυλίνα, έτσι, και Καλλινίκη θα υπάρχει, δεν μπορεί, κάποια υπάρχει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζονται, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Σαν σήμερα Παναγιώτη, το 1956, έχουμε μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα και καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται. Σκοτώθηκαν. Την ανεξαρτησία της Κύπρου, μέσα στην Αθήνα δηλαδή. 265 άτομα τραυματίστηκαν. 165 από σφαίρες. Δηλαδή μιλάμε τώρα, τόσο τραυματίες δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο. Πάμε στο 1967. Ωραία, άκου απόφαση τώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και δημόσια τάξη Παύλου Τοτόμη. Δεν το ξέρω τον Τοτόμη αυτόν. Εγώ την υπουργάρα του Πατακού ήξερα. Ο οποίος ήταν αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, πεζοναύτης. Παύλος Τοτόμης, λοιπόν, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρηπαρού, κερακένδη του ή φέροντος γενιάδαν ή μακράν κόμι τουρίστα. Δεν βάζανε μέσα τους με τους μουσάτους. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Βέβαια αυτό δεν ευδοκίμησε, γιατί βγάλανε μετά ανακοίνωση διευκρινιστική και είπανε ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. Μέχρι εκεί λοιπόν. Οι τουρίστριες ερχόντουσαν κανονικά με τα μίνια τους. Ναι. Σαν σήμερα το 1974, Παναγιώτη, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Harvard το Πανεπιστήμιο.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Στο περιοδικό Rolling Stone. Είδα το μέλλον του ροκ. Το όνομά του, Bruce Springsteen.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στα 24 λεπτά μετά τις 6 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση, αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, το οποίο είχε αρκετή συννεφιά εδώ που τα λέμε. Έτσι θα πάει. Ίσως να έχουμε, θα καθαρίζει για λίγο, αλλά θα είναι αυτή η καταχνιά, η σκόνη που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες συνήθως, που προκαλεί και τα προβλήματα. Θα καθαρίσει λίγο αργότερα. Ο νοτιάς είναι τώρα που τα φέρνει αυτά. 3 με 5 μποφόρου άνεμος. Το απόγευμα θα είναι πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί θα γυρίσουν οι άνεμοι, θα γίνουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία καλή, νομίζω για την εποχή μια χαρά, στους 27 βαθμούς η μέγιστη, από 13 στα βόρεια προάστια, υπερβόρεια προάστια, 16 βαθμούς έλεγε το θερμόμετρο νωρίτερα στην Κηφισιά. Εδώ στη Συγκρού 19 είχαμε πριν από λίγο. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως με σημερινές απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 από 4 και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σας πω τώρα, για να πάμε και λίγο στα δύσκολα. Τι εννοώ δύσκολα? Σήμερα εντάξει, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αύριο έχουμε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, και έχουμε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, του Βορείου, Νοτίων Προαστίων, αλλά και σε περιοχές Ανατολικής Αττικής. Για σήμερα τα προβλήματα περιορίζονται στο βορρά. Δηλαδή, να ξέρετε ότι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι, 6 το απόγευμα, Αχαρνών και Φιλής, θα έχουμε πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης. Από τώρα θα έχει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εδώ και 25 λεπτά, οι οποίες όμως 12 με 18, 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, θα είναι πιο ισχυρές από ό,τι φαίνεται. Στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το Τελεφερίκ προς τις Κεραίες, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Οπότε, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, ρε Παναγιώτη, έχει από πίσω άλλο δρόμο να φεύγει από Πάρνηθα? Δεν ξέρω κι εγώ, δεν θυμάμαι. Λογικά πρέπει να έχει, δηλαδή αν ανέβεις, αν ανέβεις πρέπει να έχει ένα δρόμο πίσω από την Πάρνηθα για να φύγεις. Ναι, δεν μπορεί να είναι one way που λένε. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως μετά τις 8 δεν θα μπορέσετε να ανέβετε από το τελεφερίκ, εκτός αν το κάνετε τώρα, από το δρόμο του τελεφερίκ εννοώ, έτσι. Για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας όσοι θέλετε, τέλος πάντων, να επισκεφτείτε την περιοχή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν, 6 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Δήμο Αχαρνών και Φιλής. Αχαρνών Φιλής, περιοχή Αχαρνών Φιλής. Αύριο θα έχουμε αρκετά ζητήματα και για πολλές ώρες, όπως βλέπω. Εκτεταμένα μέτρα σε Αθήνα και προάστια από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Ακαδημίας, Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συντάγματος, Όλγας, Βουλιαγμένης, Λεωφόρος. Στο Μοσχάτο και τον Πειραιά, Ακτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λεωφόρος Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 6 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκεί. Οι προηγούμενες που σας είπα, 6 με 4 το απόγευμα. Καλυθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, αύριο 9.30 με 11. Επίσης, Γλυφάδα Σούνιο, 10.30 με 2 το απόγευμα.
1: Δεν μας λες που θα είναι ανοιχτά να τελειώσουμε.
0: Ναι, έλατε, σωστά. Να σας πω ότι είναι ανοιχτά για να τελειώνουμε, λέει ο Παναγιώτης. Μαρκόπουλο, Λαύριο, Σαρονικός, 8.30 με 1.30. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν συστάσεις της τροχιάς, να αποφεύγετε τη διέλευση από τη διαδρομή του αγώνα, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των τροχονόμων. Συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις περιοχές που θα ασχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να μην υπάρχει και κυκλοφοριακή συμφόρηση και παγιδευτείτε, δηλαδή, με λίγα λόγια, σε αυτά τα σημεία. Οπότε, ποια είναι η συμβουλή? Αύριο δεν είμαστε, να κυκλοφορούμε με αυτοκίνητο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μείνετε σπίτι.
0: Μείνετε σπίτι, δεν ξέρω. Πάτε με το. Πηγαίνετε με το μετρό, με τον ηλεκτρικό, με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε σε λίγο. Ας σας δώσω μια εικόνα της επικαιρότητας για να μπούμε έτσι την ημέρα μας, αφού καλημερίσω και πω καλή δύναμη σε όλους εσάς που πάτε για δουλειά τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάτε σε γραφείο να δουλέψετε. Προφανώς οι λιγότεροι. Αυτές τις ώρες εργάζονται κυρίως όσοι είναι στο τιμόνι, όσοι κατευθύνονται στα νοσοκομεία για να νοσηλευτές, επιστημονικό προσωπικό, τραπεζοκόμοι. Όσοι κάνετε δουλειά αυτού του είδους, καλή δύναμη, παιδιά. Να περάσουν γρήγορα οι ώρες και να είναι και ανέφελος, χωρίς ζητήματα και προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο αμερικανικός οίκος Fitch νομίζω ότι τι έκανε, κράτησε αμετάβλητη τη βαθμολογία του ελληνικού αξιόχρου σε 3B με σταθερές προοπτικές. Το είχε κάνει την αναβάθμιση, την έκανε τον περασμένο Νοέμβριο, επικαλούμενο την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, τη συνετή διαχείριση του κόστους δανεισμού, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη σταθερή ανάπτυξη. Το επόμενο ραντεβού της Fitch.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Αλλά πλησιάστε ρε παιδιά, άντε πλησιάστε, γιατί εντάξει τώρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε μου φαίνεται. Τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι. Κάθε μέρα ας πούμε υπάρχει και ένα ασανσέρ στις τιμές του πετρελαίου, ανεβοκατεβαίνουν. Εμείς πάμε το μεταξύ στην Αγγλία, εντάξει έχει ξεφτυλιστεί πλέον η τιμή. Δηλαδή 2,10 την έβαλα, κάτι τέτοιο, 2,10. Εν τω μεταξύ δεν μπορείς να κάνεις και χιλιόμετρα πλέον. Δηλαδή, άμα θέλεις 50 ευρώ να βάλεις να γεμίσεις μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, φαντάσου τώρα για να γεμίσεις αυτοκίνητο πόσα θέλεις. Και το θέμα δεν είναι εγώ 20 έβαζα, 20 τα βάζω. Το θέμα είναι ότι έβαζες 20, αλλά έκανες διπλή διαδρομή σχεδόν. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι μαύρο αγοριτισμός είναι αυτός που έχει επανέλθει, γιατί περί μαυραγωρητισμού πρόκειται. Αλλά έχει παραπάει. Το έχει παραπάει το πράγμα, παιδιά. Παραπάει. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή τα έσοδα και τα κέρδη που υπάρχουν είναι απίστευτα. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ΦΠΑ, όλα αυτά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, εντάξει, το fuel pass τελείωσε. Γεια σας. Ολοκληρώθηκε. Να ήταν κι άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Λοιπόν, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε με αναμένη μηχανή από ψαράδες στη Λευκάδα. Θα το αναλάβει εδώ στην Αττική εξειδικευμένο προσωπικό των ένοπλων δυνάμεων. Θα διερευνήσει πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι δυνατότητες του και θα δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το drone έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Και το συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει είδηση και στο εξωτερικό, να ξέρετε. Δηλαδή έχουν ασχοληθεί όλα τα μεγάλα δίκτυα με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είναι και λίγο, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για επίθεση καμικάζη στο σχοιώδη ρωσικό στόλο και το ναυάγιο στην Άνδρο. Το BBC και το Kiev Post εξετάζουν τη σύνδεση του ντρόν με τον πόλεμο Ρουσίου-Ουκρανίας και, όπως σας είπα, το σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Μοιάζει το ντρόν αυτό με τα ουκρανικά Μαγκούρα V3. Ματσούκι είναι αυτό, όχι Μαγκούρα. Ερευνάται για πιθανό τεχνικό πρόβλημα ή απώλεια επικοινωνίας που το οδήγησε στα ελληνικά νερά. Εντάξει. Και δηλαδή τι, και πήγε και κρύφτηκε. Αλβανικό μέσο αναφέρει ποσότητα TNT στον ντρόν και σενάρια για στόχο δεξαμενόπλαιο του ρωσικού σκιώδης στόλου, ενώ το λιμενικό χαρακτηρίζει αυτό το σενάριο ως φανταστικό σενάριο. Πάντως, διπλωματική πηγή θεωρεί και αξιολογεί το θέμα ως πολύ σοβαρό. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής και δεν είναι γνωστό αν τέτοια σκάφη drones έχουν πουληθεί από την Ουκρανία και σε άλλες χώρες. Δεν φαίνεται να ανήκει σε ιδιώτη, βέβαια. Παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή και οι πηγές λένε ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές. Τρεις. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ήθελαν να εκραγεί, ας πούμε. Ήθελαν δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς είχαν στο σχέδιό τους, τι ήταν στο μυαλό τους. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, είναι μια υπόθεση πολύ πολύ περίεργη αυτή και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Πληροφορίες λένε ότι είχε 100 κιλά εκρηκτικά. Πού τα βάλε εσύ τα 100 κιλά? Χωράει. Χωράει, 100 κιλά εκρηκτικά. Αν είχε 100 κιλά TNT, αυτό μπορούσε να την άξει όχι πλοία. Κολυμπηθρόξυλο δεν θα μένει άμα εξόκυλε σε κανένα λιμάνι, ας πούμε. Έπεφτε πάνω σε κανένα πλοίο. Τώρα, ξέρεις, αναρωτιέμαι, Παναγιώτη, και εδώ καλό θα είναι να ρωτήσουμε και έναν ναύαρχο. Αυτά τα Μαγκούρα και τα Ματσούκι και τα λοιπά, τα drones, μπορούν να τα δουν, έτσι, σύγχρονα πλοία όπως είναι το δικό μας, το... μπορούν. Ο Κίμωνας, ας πούμε, μπορεί να το δει, γιατί είναι μικρό. Δηλαδή δίνει στίγμα στη θάλασσα, στα ραντάρ. 100 κιλά, ναι, σωστό, δεν είναι και, κανένα drone από αυτά που παίζεις, ας πούμε, είναι μεγάλο, είναι κάποια μέτρα, έτσι. Να το ρωτήσουμε, να δούμε πώς το βλέπουν οι ειδικοί. Τώρα, ένα νομοσχέδιο, λέει, διεκδίκησης περιοχών του Αιγαίου και της Μεσογείου προετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση. Αυτά λέει το Bloomberg. Όπως αναφέρει, το νομοσχέδιο έχει στόχο να εδραιώσει η Άγκυρα τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επισήμως τη δικαιοδοσία πιθανών ορυκτών πόρων. Το πρακτορείο σημειώνει πως είναι πιθανή μια αναζωπήρωση των εντάσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για τα υπεράκτη αποθέματα φυσικού αερίου. Για να δούμε αν θα επαληθευτούν αυτά, ελπίζουμε πως όχι. Τώρα, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με τα λεγόμενα UFO, τα οποία τα λένε αλλιώς τώρα, Παναγιώτη, τα λένε UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Ωραίο. Δηλαδή είναι σχεδόν ελληνικό, έτσι. Σχεδόν. Παλιότερα τα λέγαμε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, η αρχική δημοσιοποίηση αφορά νέα, ποτέ πριν δημοσιοποιημένα αρχεία για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, και η προσπάθεια αποδίδεται σε συνεργασία του Λευκού Οίκου, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, του Υπουργείου Ενέργειας, της NASA, του FBI και του αρμόδιου γραφείου All Domain Anomaly Resolution Office. Έχουν και αυτό οι Αμερικάνοι. Η συλλογή συγκεκριμένη των στοιχείων θα φιλοξενείται τουλάχιστον στη διεύθυνση war.gov/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία σε κυλιόμενη βάση. Σημειώνεται ότι σε αυτή την βάση περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών. Οι αναφορές στην Ελλάδα τώρα. Ξεχωρίζουμε ένα βίντεο, θα το δείτε στα παραπολιτικά.gr, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και αφορά θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Όπως αναφέρει στην περιγραφή το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, πρόκειται για φρέσκο περιστατικό. Έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024, βέβαια, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP, το UFO, ως διαμαντοειδές. Δηλαδή είχε σαν διαμάντι ήταν. Ένα πράγμα δηλαδή κάθετο, έτσι. Δεν ήταν κινήτο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά η ελιγμή που κάνει είναι απίστευτη. Δηλαδή δεν είναι σαν ελιγμός ενός αεροσκάφους. Μιλάμε για ξεφεύγει. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρων υπέρυθρων μικρού μήκους κυμάτος. Δηλαδή δεν ήταν ορατά με το μάτι. Είχε βάλει το εργαλείο εκεί με τις υπέρυθρες και τότε το είδε. Που σημαίνει ότι εμείς εδώ τώρα θα μπορούσαμε να πετάνε τέτοια, και εμείς επειδή δεν βλέπουμε με υπέρυθρες συσκευές, να μην το παρατηρούμε, έτσι, πολύ απλά.
9: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
10: Να προσέχετε την πόρτα.
0: Να προσέχετε την πόρτα, παιδιά. Προσοχή. Αυτά με τα UFO θα μας απασχολήσουν, θα δείτε. Ναι. Είναι μεγάλο, Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Είναι περίπου 6 μέτρα. Και λίγο, λέω. Είναι 7-8 μέτρα, όσο ένα φουσκωτό σκάφος, τον drone αυτοκτονίας. Και φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο στην Ουκρανία, έτσι. Αυτό φαίνεται. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τη συνέχεια. Ποια θα είναι η συνέχεια. Στα υπόλοιπα νέα, είχαμε μια τραγωδία στην Εύβοια. Έφυγε από τη ζωή ένας 73χρονος οδηγός, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχείο στην Ερέτρια, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου, να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο στήθος. Πήγαν στο σημείο πυροσβεστικοί, εθελοντές Περιθρού Σταυρού, διασώστες δηλαδή. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο βόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Εκεί όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του. Αμετανόητος εμφανίστηκε στην απολογία του ο κατομολογία δολοφόνος του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού, Κωνσταντίνος Παρασύρης. Στην Κρήτη, ξέρετε η ιστορία αυτή. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Μίσος, λοιπόν, απίστευτο. Φέρεται να είπε ο αστυνομικός ο 54χρονος, περιγράφοντας την εμψυχρό δολοφονία του παλικαριού κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι τον φέρνουν, αν δεν έχει ήδη έρθει, στον Πειραιά. Και από εκεί θα πάει στον Κορυδαλό, σε ειδικά διαμορφωμένες τέριγες, μάλλον κελιά προφανώς. Θα μεταφέρουν τον 54χρονο και την 56χρονη σύζυγό του. Τώρα, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην αστυνομία την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 21 ετών νέο όλες στον κορμό. Από τα τραύματα τα 5 είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα. Εντάξει, να λέμε τώρα.
11: Η Ελλάς, η αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Αρρώστια, πραγματική. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Broken Chain, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, έτυπητα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων, έφερε τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που είχαν αποκτήσει πρόσβαση και διαμοίραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω 15 ετών. Πώς αλλάζαμε μικρή τα χαρτάκια, θυμάσαι? Τι είναι αυτά τα πράγματα, στέλνανε ο ένας τον άλλο να τέτοια. Τι να πει. Από την έρευνα και τη συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνα σε οικίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Σύμφωνα με την αστυνομία, από επιτόπιες ψηφιακής εξετάσεις σε υλικό που κατήχαν δύο από τους...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Κακοποίησης ανηλίκων και στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψή τους. Δεν ήταν απλά αρρωστημένα βίντεο με ανηλίκους. Ήταν κακοποίηση ανηλίκων σε βίντεο. Δηλαδή μιλάμε για αφήρματα. Τα ψηφιακά πιστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καλείται να καθίσει τη Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, καθώς δικαστήριο της χώρας όρισε την έναρξη της δίκης του για υπόθεση που αφορά φερόμενη εμπορία ανήλικης. Η διαδικασία παραμένει αβέβαιη, αφού οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ειδοποίηση. Η εισαγγελία κατηγορεί τον σοσιαλιστή ηγέτη που κυβέρνησε τη Βολιβία το 2006 έως το 2019 ότι διατηρούσε το 2015 σχέση με 15χρονη από την οποία απέκτησε παιδί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι γονείς της ανήλικης φέρεται να καλοδέχτηκαν τον γαμπρό, τον κοτσονάτο, με αντάλλαγμα πολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Τι άλλο. Στην Κολομβία, ο νεαρός δημοσιογράφος Ματέο Πέρες, 23 ετών. Να είσαι δημοσιογράφος στην Κολομβία τώρα. Βρέθηκε δολοφονημένος σε περιοχή που δραστηριοποιούνται αντάρτικες παρατάξεις και διακινητές ναρκωτικών. Το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος αντιμετώπιζε πιέσεις λόγω των ερευνών του για την παράνομη οικονομία που συνδέεται με τις ένοπλες οργανώσεις. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ο δράστης Τζον Έντισον Τσάλα Τορεζάνο ανήκει σε διασπασμένο κλάδο του ΦΑΡΚ και είναι γνωστός για τη λαθρέα εξόρυξη χρυσού.

Λιγκά, ο Παναθηναϊκός δεύτερη τάσερη από τη Βαλένθια στο ΑΚΑ και η δεύτερη με 89-86 και η πρόκριση τώρα στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην Ισπανία. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ένα θέμα τώρα, όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός πάντως έχει περάσει ήδη, έχει πάρει το εισιτήριο. Είναι σταθερός ο Ολυμπιακός πολύ εφετός και ελπίζω αυτή η σταθερότητα να αποδώσει το πολυπόθητο, να σηκώσουμε το τιμημένο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πάμε διάλειμμα, ναι, πάμε διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε και επανερχόμαστε σε λίγο, θα διαβάσω τα μηνύματά σας, παιδιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νικολέτα Παντελιδάκη. Μα στέλνει τις ευχές της, μα στέλνει τις καλημέρες της η Νικολέτα. Όμορφες καλημέρες, λέει, στην ομαδάρα μας. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Ο Κώστας είναι στο ΣΜΑ, στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Αυτή την ώρα έχει ένα φοβερό φορτηγό, μια φοβερή φορτηγάρα. Και τι κάνει, ξεβρωμίζει την Αττική. Καλημέρα, λέει, παιδί μάχημο και υπτάμενο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Ζήτω το Ζαβό. Τι το Ζαβό. Ρε Κώστα, καλή δύναμη, αδερφέ, να σε καλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, λέει, Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη. Αληθώς ο Κύριος, Αλεξάνδρα μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Από Μάιο λέει μέχρι Σεπτέμβριο οι Παρασκευές θα πρέπει να είναι επίσημες αργίες για να αντισκολάμε με το Σαββατοκύριακο. Σωστό, το σχετικό είναι απόλυτα σωστό. Είναι τελείως πασόκ όμως, έτσι. Ένα σωστό πράγμα πια, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο φίλος μου ο Τάκης ο Φούρναρης από τα Βάγια Βιωτίας λέει: ωραία μέρα θα έχουμε σήμερα. Μέσα ο Τσίπρας, έξω ο Κούλης. Τι μέσα, τι εννοείς μέσα, πού μέσα?
1: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
0: Πασόκ, όταν λες Πασόκ, δεν σου έρχεται στο μυαλό Τσίπρας. Σου έρχεται το Τσίπρας στο μυαλό ή σου έρχεται το Ανδρουλάκης? Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν έρθει το Πασόκ? Αυτό είναι το ερώτημά μας σήμερα.
2: Ναι. Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
3: Κουκουέ.
0: Τι πω άνθρωπος. Τι πω άνθρωπος. Ούτε να είναι, έτσι. Φωτεινός εγκέφαλος. Τι, αυτός δεν είναι αδύναμος κρίκος. Αυτό είναι αδύναμο τσίρκος, ας πούμε. Τσίρκο τελείως. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Λαγκάδης. Γεια σου, ρε Στέλιο. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, λέει, γλυκή τηλέμαχη και μάγε της μουσικής τέχνης. Sound designer. Σημερώνει Σάββατο 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτη των οδηγών. Την Κυριακή, λέει, που μας πέρασε, κάποιος φωστήρας μου έκλεψε το σήμα του αυτοκινήτου. Τι σου πήγαν και σου πήραν το σήμα? Τι έχεις, Mercedes έχεις, ρε παιδί μου? BMW, τι έχεις, ας πούμε, και στο πήραν το σήμα? Συνήθως αυτά είναι που τα ρου. Και έχει σήματα πλέον πάνω στο αυτοκίνητο. Ποιο πρέπει να είναι πιο παλιό, τα μάξι, και να το βουτήξανε. Τι να πεις. Έλεος πια, λέει. Έλεος, όντως. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Να αναφερθείς, λέει, στις αυριανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των ποδηλατικών αγώνων, να ξαναζήσουμε επικές στιγμές. Το είπαμε πάνω. Συγγνώμη. Το είπαμε, Στέλιο. Το είπαμε, αδερφέ. Καλά κάνεις όμως και το υπενθυμίσεις, για να το συνεχίσουμε να το λέμε και να μην έχουμε θέματα αύριο. Και σήμερα. Ο Φώτης. Βάλε ποδοσφαίρου, λέει, πιάνουν τα σύγχρονα ραντάρ. Μην ρωτάτε για πράγματα. Φώτη μου, κοίταξε, εμείς δεν είμαστε από τους δημοσιογράφους που είμαστε επί παντός επιστικού και ειδικοί επί παντών, επάντων. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οφείλουμε να ρωτάμε. Στον πιάνουν μπάλα ποδοσφαίρου, το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο δεν το πιάσαν. Ή τουλάχιστον ξεγλίστρησε από όλους και βρέθηκε από εκεί που βρέθηκε. Για το drone μιλάμε, το θαλάσσιο drone. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εμείς με τις θάλασσες που έχουμε, πώς θα τις επιτηρήσεις? Μιλάμε για τεράστια απόσταση. Και βέβαια υπάρχει και δικαιολογία, Παναγιώτη, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έτσι. Το έχει πει αυτό ο τρισμέγιστος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ελπίζω να έχει μεταβάλει άποψη. Γιατί αν είναι να ξανάρθει ο Αλέξης, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα έχουμε σύνορα, δεν θα έχουμε? Θα είναι ανοιχτά όλα? Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, γνωρίζουμε. Έχει θάλασσα σύνορα? Δεν έχει? Επίσης, άλλη σοβαρή ερώτηση είναι, τελικά η Λέσβος με τη Μυτιλίνη τι απόσταση έχουν? Γιατί και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ας πούμε, τώρα σε μια δεύτερη θητεία, Αλέξη. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, να γίνουν λιανά, που λέμε. Έχω άδικο? Δεν ξέρω. Επίσης, σε μια δεύτερη θητεία θα βαράνε τα, πώς τα είχε πει, θα βαράνε όχι τα τουμπελέκια, τα νταούλια. Θα βαράνε νταούλια ή θα βαράνε τουμπελέκια? Τι θα βαράνε τώρα? Το μεταξύ, είπα, γιατί είδε στην άλλη μια κοπελιά εκεί που βαράει κάτι τουμπελέκια και τραγουδάει κιόλας εκεί, έχει γίνει viral αυτό.

Ναι, έτσι μου ήρθε να ξεκινήσω με Μητροπάνω, με ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι είναι στα 10 κορυφαία του ελληνικού πενταγράμμου.

Πόσο μεγάλο τραγούδι όμως, ε. Είναι από εκείνα που δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση παντού, να μην αρέσουν σε κάποιον. Καλό πρωινό, καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα. Σήμερα ο μήνας έχει 9. Παλιά στις 9 πληρωνόντουσαν στο δημόσιο. Γι' αυτό και η φράση ο μήνας έχει 9.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ακόμη μία φορά τα έκανε μπάχαλο. Μας έλεγε για κάτι τριαντάρια με ηλιοφάνειες και λοιπά για Σαββατοκύριακο. Αλλά τελικώς δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Θα είναι περίπου έτσι και σχεδόν γιουβέ έτσι. Θα σας πω σε λίγο. Έχουμε κατά τόπους σε περιοχές, έχουμε ομίχλη. Οπότε χρειάζεται προσοχή, τουλάχιστον εγώ κατεβαίνοντας από την περιφερειακή οδό εδώ, στον κόμβο Καλοχωρίου και λίγο μετά, συνάντησα ομίχλη, φώτα ομίχλης και προσοχή στους δρόμους. Υπάρχει ολισθηρότητα, μην μπλέξετε και μην μπλέξουμε πρωί-πρωί. Να ακούσουμε ακόμα έναν Μητροπάνο, γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Έχουμε τόσα άλλωστε να μοιραστούμε και έχουμε 3 ώρες μπροστά μας περίπου. Άρα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δικό μας είναι το μαγαζί. Έφυγε και η Ryanair, ακόμη πιο άνετη τώρα. Θα επιβάλλουμε τους δικούς μας κανόνες. Ενώ παλιά είχες και την ευκαιρία, δυνατότητα, επιλογή να πάρεις Ryanair. Τώρα θα παίρνεις μόνο Status Express ή Status Press. Πες τα Δημητρό, πες τα.

Καλημέρα σας στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800. Στο Viber δωρεάν είναι. Εύκολο είναι, εύχριστο είναι. Συμβατό με την σχέση που έχουμε αναπτύξει χρόνια ολόκληρα είναι. Άσε, χάσαμε χθες. Άσε, σου λέω. Και τσαντισμένο. Μας κέρδισε η ΧΑ. Τι να κάνουμε. Τώρα είναι μονόδρομος. Πρέπει την Δευτέρα το βράδυ να νικήσουμε τον Άρη στο Ιβανόφιο. Τον Άρη στο Ιβανόφιο. Ναι, όπως τα ακούς. Και μάλιστα με πάνω από 8 πόντους για να βγούμε πρώτοι. Κάτι δικά μου λέω. Σε κανένα 2-3 μπαμπάδες, μαμάδες στα γήπεδα. Χαλαρώστε ρε. Τα παιδιά σας πανηγυρίστε, κάντε, φωνάξτε, χειροκροτήστε. Αλλά χαλαρώστε ρε φίλε πάλι. Τι ήταν αυτό χθες? Ήταν κανένα 2-3. Στην πυρά πρέπει να τους ρίξουμε. Τους λέγαμε ρε πιτσιρίκια είναι ρε. Εκεί ούνι ούγκανι. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Δήμητρα, γεια σου Δέσποινα και άλλος Δημήτρης και ένας Γιάννης Κάπα και ένας Χρήστος και μια Μαριό ακόμη. Και μια Ελευθερία βλέπω εδώ και τον Διονύση βλέπω. Και η Ιλιάνα είναι μαζί μας και ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας και ο Ευάγγελος μαζί μας είναι. Και άλλος Δημήτρης, τρεις Δημήτριδες πρωί-πρωί. Και ο Λάμπρος εδώ είναι. Και η Τάνια εδώ είναι, και η Νικολέτα εδώ είναι, και ο Θανάσης εδώ είναι, και η Κατερινιό εδώ είναι. Ποιος άλλος είναι εδώ? Να σου και ο Χρήστος, ο Παπαστεργίου. Καλημέρα Χρήστο. Τι φωτογραφία είναι αυτή που μου στέλνεις? Καρτέρι, Βασιλικό, Ηγουμενίτσα. Πού πας ρε Θηρίο, Κέργυρα? Κέργυρα.

Στους δρόμους τα πράγματα είναι μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα θέμα δηλαδή από ό,τι βλέπω. Αν ωστόσο ανά πάσα στιγμή κάτι προκύψει, εδώ είμαστε. Άλλωστε σήμερα πώς θα έκανε και καλό καιρό αφού έρχεται ο πρόεδρος. Πώς.

0: Ναι ρε, ο Μητσοτάκης έρχεται, δεν τα ξέρετε. Έχουμε εδώ γένεια του μουσείου στο στρατόπεδο Παύλου Μελά.
1: Τ' αγγελικό σου το κορμί να ξεφυλίσω μες στις σελίδες.
0: Α, μάλιστα, νάτος, ο Χρήστος λέει όντως Κέρκυρα. Λοιπόν, το μεσημεράκι θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια βλέπω. Στην αρχή θα έχουμε νέφωση, συννεφιά όπως και έχουμε και το βλέπετε. Η υγρασία θα είναι περίπου 60-65%. Τα αποφοράκια θα είναι από 1 τώρα το πρωί, 2 λίγο αργότερα και πιο αργά 3. 3 βοφόρια, δηλαδή 16 χιλιόμετρα την ώρα. Με λίγη προσπάθεια νομίζω ότι δεν σε προσπερνά ο αέρας με 16 χιλιόμετρα. Αν είσαι λίγο έτσι κάπως αθλητικός τύπος.

0: Μεγάλο τραγούδι όπως σας είπα νωρίτερα. Και επειδή αφιερώνει σε μια σαν αμαρτία, συγκινητικό. Συγκινητικό αυτό που θα ακούσετε. Και πραγματικά συγκινητικό, ανθρώπινο. Είδα και εικόνες, είδα και βίντεο από την τελευταία μέρα, από την τελευταία μέρα παρουσίας της στον, στο συγκρότημα του Sky. Σία Κοσιόνη.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή.
0: Πες τα, Σία μου.
1: Στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό εδώ, το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του Sky και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του Sky με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξωες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να...
0: Τι άκουσε για αυτό το κορίτσι, επειδή έτυχε να είναι σύντροφο σύζυγος, τι είναι σύζυγος του Μπακογιάννη. Τι άκουσε. Τέλος πάντων, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, είναι εξαιρετική στη δουλειά της, είναι ένα πανέμορφο κορίτσι, ένα γλυκύτατο πλάσμα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί γνωρίζω ανθρώπους και πράγματα και στην Αθήνα, ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πολύ καλός χαρακτήρας, επαγγελματίας στη δουλειά της. Τις ευχόμαστε τα καλύτερα. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει τώρα να κάνει από εδώ και μπρος. Διάφορα ακούγονται, διάφορα λέγονται για κανάλια που ενδεχομένως πάει, για την πολιτική ενδεχομένως την οποία θα επιλέξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Επαναλαμβάνω, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και μου είναι διπλά ή τριπλά συμπαθής, γιατί υπέστη έναν χυδαίο αλήτικο πόλεμο από πολλές και πολλούς τόσα χρόνια χωρίς να δώσει η ίδια δικαίωμα ποτέ.

0: σε ένα βάλς των χαμένων μετά Δήμητρα Γαλάνη. Καλό πρωινό. Να είστε αισιόδοξοι στα δύσκολα. Πληθωρισμός 5,4% λέει τσακατό. Θα τα πούμε αυτά και με τον τηλέμαχο των Σαντορινέων σε λίγο, όταν θα συνδεθούμε με παραπολιτικά για να μας ακούσει Λεκανοπέδιο και άλλες περιοχές της Αθήνας, να φτάνει η φωνή του στάτους και αλλού. 5,4% άλμα ο πληθωρισμός, σε πολλές χώρες της Ευρώπης το ίδιο, όπως και εδώ. Καύσιμα, μεταφορές, ολιγοπόλια στην Ελλάδα, εξάρτηση δηλαδή από συγκεκριμένους προμηθευτές και μεσάζοντες. Όλα αυτά έστειλαν τον πληθωρισμό στο 5,4% και εμείς πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης ΩΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Άκου αυτό.
5: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
5: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Μαμά, βαριέμαι!
3: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Πάμε στη γειτονιά μας τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στους ωκεανούς. Στους ωκεανούς. Πόσο γραφικός αυτός ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, για να ξεκινήσω από εκεί, γιατί είδα στο τέλος τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Έχει τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι τούτη η ομάδα των πανάκριβων καλαθοσφαιριστών δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να τα καταφέρει εκτός έδρας, κανείς δεν λέει όχι, αλλά ο άνθρωπος είναι ό,τι χειρότερο έχει ο χώρος του μπάσκετ. Ό,τι χειρότερο έχει. Ό,τι χειρότερο έχει. Μπορεί να έχει πολλά λεφτά, αλλά η προσφορά του είναι από τις χειρότερες στο άθλημα. Δεν πήρε κανένα παράδειγμα από τον πατέρα και τον θειό του. Τέλος πάντων, αργότερα αυτά να σας πω ότι φοβερό είναι. Κόλλησε από το Βαρβαγιάννη αυτά τα. Λοιπόν, άκου να δεις. Η Καριστιανού λέει χθες, άκου να δεις, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα είναι έτοιμο μέσα στο Μάιο. Πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις πόσους απατεώνες έχουμε γεμίσει, έτσι. Γιατί, εντάξει, εγώ την κυρία Καριστιανού από την αρχή το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απλά με σεβασμό, λόγω της τραγωδίας κλπ. Δεν ασχολήθηκα. Αλλά από τα συμφραζόμενα γνωρίζατε πολύ νωρίτερα, επειδή είχε και ρεπορτάζ, ότι η κυρία το πάει για πάρτι της. Λοιπόν, άκου να δεις πώς διατύπωσε τώρα. Πώς διατύπωσε. Ποια επιθυμία δηλαδή, το έχει ήδη σχεδιάσει, μελετήσει. Να είναι εκείνη επικεφάλιση. Θυμάστε παλιά που είχε βγει σε μια συνέντευξη και είπε, ρε παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ στρατιώτης. Δηλαδή, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να μπει κάποιος μπροστά, δεν έχω κανένα τέτοιο ζόρι. Ως στρατιώτης θα υπηρετήσω. Το θυμάστε, ότι δεν με ενδιαφέρει εγώ να είμαι επικεφαλής. Αυτά δεν έλεγε η κυρία μητέρα Καρογαμένη. Τώρα, χθες είπε το κόμμα θα είναι μέσα στο Μάιο έτοιμο. Και αποδέχομαι, λέει, την πρόταση να είμαι επικεφαλής του κόμματος. Ποιος σου την έκανε, ρε Μαριό? Έκανες κανένα συνέδριο? Ποιος σου πρότεινε να είσαι πρόεδρος στο κόμμα? Βαριέσαι εδώ, οι άλλοι οι παπατζίδες είναι επαγγελματίες, παπατζίδες χρόνια. Ένας περισσότερο ή μία περισσότερο δεν αλλάζει τα πράγματα. Μου λέγει ο πολύ φιλοσοφημένος παππούς μου, αλήθεια σας λέω, ένας από τους δύο, έτσι, ο παππούς ο Κυριάκος, ήταν στα γεράματα πολύ προχωρημένο μυαλό. Επειδή ο πατέρας μου ασχολούνταν με χρώματα, ελοχρωματιστής δηλαδή, δεύτερη δουλειά, μαύρα όλα, δεν υπήρχε δραστηριότητα, καύμα, δεν υπάρχουν αυτά. Εκεί την εποχή σιγά ποιος έδινε λογαριασμό στο κράτος, θα έδινε ο πατέρας μου σιγά. Λοιπόν, και θυμάμαι τον, όταν συζητούσαμε και γινόταν τίποτε καυγάδες, ξέρεις, και εκεί με τους παππούδες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες προσπαθούν να μπουν στη μέση ανάμεσα σε γονείς που έχουν έφηβους, και δεν ξεχάσω τη φράση του παππού μου, ο οποίος έλεγε ότι αν θα βάλεις μέσα σε ένα 15 κιλό μαύρης μπογιάς ένα σφινάκι άσπρης μπογιάς, δεν αλλάζει χρώμα. Αν σε ένα 15 κιλό άσπρης μπογιάς βάλεις ένα σφινάκι μαύρης μπογιάς, δεν θα είναι εντελώς άσπρο το χρώμα στο εξής. Τροφή για σκέψη πρωί-πρωί με ωραίες μουσικές, όπως μου γράφει εδώ η φίλη μου η Σωτηρία. Γεια Σωτηρία, γεια σου Γιώργη, Όλγα καλημέρα. Έρη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Ιωάννη, καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα και στον Απόστολο και στον Κωνσταντίνο και τον Βασίλη. Και τον Θέμη, καλημέρα και τον Τέο. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί? Μαζευτήκαμε. Κάρλος Σαντάνα είναι αυτός που ακούτε.

Έτσι λοιπόν η Μαρία των Τεμπών. Αποδέχομαι, λέει, την πρόταση να είμαι επικεφαλής. Ο Θεός το πρότεινε. Ο Ρούτσι μάλλον, αν και με το Ρούτσι δεν πολύ βγαίνουν πλέον. Δεν βαριέσαι. Κρίμα για εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν σπαράξει, σπαράσουν και καταστράφηκε η ζωή τους από την τραγωδία στα Τέμπη. Και οι οποίοι δεν είχαν ακόμη μέχρι σήμερα, δεν έχουν τα περιθώρια να ασχολούνται με άλλα. Δεν τους βγαίνει.

0: Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Καλώς να τον δεχθούμε. Ζορίζεται γι' αυτός. Εννοώ, όταν λέω ζορίζεται, όχι γιατί δεν έχει να φάει ή θα πεινάσει προς Θεού. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική. Να, και ο Παναγιώτης είναι ο καημένος μαζί σου, ρε Παναγιώτη. Το ζορίζεται για να είναι τρίτη φορά πρωθυπουργός, ρε Παναγιώτη. Πώς ζορίζεσαι εσύ για να βγάλεις το μήνα? Πώς ζορίζομαι εγώ για να βγάλω το μήνα? Πώς ζοριζόμαστε όλοι οι μαχητές στην πραγματική ζωή? Γιατί υπάρχει η εικονική ζωή, η ζωή των απατεώνων πολιτικά, των δημαγωγών και λαϊκιστών, και η ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Α, είναι και μια κατηγορία σε κάθε περίπτωση, όπως εκείνη στον ΟΑΣΑ στην Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Εδώ είναι παραπολιτικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε, έχετε ήλιο, έχετε δροσιά, έχετε σύννεφα?
1: Έχουμε συννεφιά, μαμότο, δεν έχουμε ήλιο. Μαμότο.
0: Μαμότο.
1: Έφυγε, παραδρομής έφυγε.
0: Δεν πειράζει, μόνο σιγά τώρα. Η άλλη είπε γαμότο για την Ελλάδα, πως το περεγαμότο και το κάνουμε εθνικό.
1: Την Ελλάδα δεν γαμότο, ναι. Η Πατουλίδου.
0: Τηλέμαχος πως είναι σήμερα, τον άκουγα, καλά είναι.
1: Καλά είναι, ναι.
0: Καλά είναι. Αυτός δεν είναι Παναθηναϊκός από ό,τι ξέρω, οπότε δεν.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, το ξέρω. Και μην το πει στον αέρα σου. Την πορεία. Δώσ' τον μου αν θέλεις.
1: Βεβαίως. Καλημέρα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Σήμερα οι Ολυμπιακοί κάτω χαίρονται, χαιρουντάει.

0: Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε με τα παραπολιτικά με τα οποία συνεργαζόμαστε. Ο γνωστόν παλιά μας μαλώνεται, μας τραβούσε από το ταυτί γιατί είχαμε συνεργασία με τον Sky. Θα κάνουμε δημοψήφισμα, θα μας πείτε με ποιον σταθμό θα έχουμε συνεργασία εφ' εξής. Τώρα είμαστε με τα παραπολιτικά. Με το BBC θα κάνουμε μια συνεργασία. Τι λέει αυτός εκεί κάτω και φωνάζει, για κάτσε λίγο.
1: Και το πιο δυνατό, το πιο ρωμαλαίο δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης.
0: Α, τέτοια λέει για μένα ο τηλέμαχος, κατάλαβες.
1: 10 ευρώ μετά. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, στάτους 107,7. Δημήτρη μου, καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τα στούντιο ραδιοθαλάμου στις Λεωφόρου Συγκρού και τα παραπολιτικά. Πώς είσαι?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό επιθυμώ, διεσέ, θα μου πεις.
0: Ναι, ρε φίλε, ωραία αυτό. Μας φεύγει η Ράια Νέρα, αλλά εντάξει, ρε φίλε, δεν βαριέσαι. Μέχρι τον Οκτώβριο, το ταξίδι έχουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Μετά θα βρούμε τρόπο. Υπάρχει και το στόπ.
1: Εμείς εδώ έχουμε μια συννεφιά, η οποία βέβαια θα διαλυθεί στη συνέχεια, γιατί τώρα έχουμε νοτιά. Μόλις κάσει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα διαλύσει αυτή την αφρικάνικη σκόνη που μας έχει έρθει και θα ανασάνουμε λίγο. Εσείς σήμερα έχετε και βροχούλες, θα έχετε από ό,τι είδα.
0: Είχε, δεν. Τώρα είναι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει λίγο. Θα βγει κανονικά ο ήλιος. Θα φύγουν τα σύννεφα. Όπως λέει ο τραγούδι.
1: Θα διώξω τα σύννεφα.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν είναι. Άντε να δούμε, ρε Δημήτρη.
0: Εμείς εδώ ασχοληθήκαμε έτσι αρκετά με την Ryanair, με την Fraport κλπ. Χθες είχαμε.
1: Θέματα τώρα. Η Ryanair τη βάση τη στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο βέβαια. Έχει ζητήματα η Ryanair.
0: Κοίταξε. Επειδή εγώ είμαι λίγο τη. Είμαι επίγειο, είμαι γήινο, μάλλον το πω διαφορετικά και λόγω ζωδίου. Η Ryanair κάνει τη δουλειά τη. Όχι, ρε, Παρθένος είμαι. Ναι. Είμαι παιδί των Χριστουγέννων, εκεί που παίρνει το δώρο ο μπαμπάς και πάει στη μαμά και μετά Αύγουστο, Σεπτέμβριο βγαίνει το φρούτο. Εγώ είμαι το φρούτο.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά γήινος. Η Ryanair κάνει τη δουλειά της. Η Fraport κάνει τη δουλειά της. Είναι δύο εταιρείες ιδιωτικές. Αλλού τα βρίσκουν, αλλού δεν τα βρίσκουν. Στην περίπτωση αυτή δεν τα βρήκαν, όπως δεν τα βρήκε η Ryanair και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, γιατί η Ryanair είναι μια φθηνή εταιρεία. Η Ryanair θέλει να δίνει φθηνά εισιτήρια. Η Ryanair δεν νοιάζεται αν το κηλικείο, οι τουαλέτες, ο διάδρομος στον χώρο υποδοχής είναι μάρμαρα, είναι μοσαϊκό ή είναι ξύλινο πάτωμα, δρύινο. Δεν ενδιαφέρει τη Ryanair. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξέρουμε ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να σε πάει στον προορισμό σου και να σε φέρει. Εγώ δεν είχα ποτέ παράπονο πέρα από αυτά τα μικρά γράμματα εκεί με τις βαλίτσες, με το αυτό και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι μια εταιρεία κολοσσός με τεράστιους τζίρους και τέτοια. Θέλει να επιβάλλει το δικό της. Σου λέει, εγώ και τα ξαναδεί στη Θεσσαλονίκη μετά τον Οκτώβριο. Δεν έχω ενδιαφέρον. Θα μπορούσα.
1: Δεν έχω την ίδια κίνηση.
0: Μπράβο. Και θα μπορούσα το πάγιο κεφάλαιο, τα αεροσκάφη μου, να τα πάω κάπου αλλού όπου θα κερδίσω. Επιχειρηματικά. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά. Η Fraport από τη δική της πλευρά τι λέει η εταιρεία? Εγώ έχω σκάσει λεφτά στο ελληνικό δημόσιο, ένα ακόμα κάτι δις για να πάρω τα αεροδρόμια. Κάνω συνεχώς επενδύσεις. Έκανα στην Θεσσαλονίκη ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κουκλί. Κι όντως το έκανε και είναι κουκλί. Έτσι είναι κουκλί. Βάζω κάτω τα πράγματα. Έφαγα έναν COVID στο κεφάλι. Έφαγα μια Ουκρανία στο κεφάλι. Επάνω στη Θεσσαλονίκη έκλεισε μια μεγάλη εταιρεία του Μουζενίδη παλαιότερα που φέρνει κόσμο από τη Ρωσία και πλέον δεν έχω κίνηση από εκεί. Τα βάζει κάτω όλα αυτά κι ο ένας κι άλλος και λέει με συμφέρει δεν με συμφέρει. Βέβαια η Ryanair πολλές φορές έχει φύγει και πέστρεψε στους προορισμούς από όπου έφυγε, έτσι. Το κάνει, το συνηθίζει.
1: Μπορεί να είναι και κανένα access κόλπο, αυτά τα επιχειρηματικά κόλπα.
0: Το έχει κάνει και με τα Χανιά στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί κάποιος να μπει στη μέση. Είναι δύο ιδιώτες. Ποιο είναι το θέμα, και αυτό ήθελα να σου πω ακούγοντάς το πρωί. Λέω το πρώτο που θέλω να πω στον τηλέμαχο, επειδή είσαι και μυαλό που έχει πολιτική κρίση, όχι κομματική πολιτική. Από την υπόθεση Ryan Fraport προκύπτει ένα συμπέρασμα, για μένα προέκυψε προπολού και από άλλες περιπτώσεις. Σκεφτόμαστε στη χώρα μας με τα κομμουνιστικά, δηλαδή θεωρούμε ότι είναι υποχρεωμένη, επειδή μάθαμε στη σχέση κράτους-πολίτη, είναι υποχρεωμένη κάθε εταιρεία να επιτελέσει ντε και καλά το κοινωνικό έργο το οποίο εμείς απαιτούμε με οποιοδήποτε κόστος. Δεν γίνεται έτσι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι αλλιώς.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, εμέρει όμως, γιατί. Εάν υπάρχουν όροι και υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν συμφωνίες, αυτές πρέπει να τηρούνται.
0: Τηρούνται.
1: Εάν τηρούνται, από εκεί και πέρα το υπόλοιπο έχει να κάνει με το τι όρους έχεις βάλει, με ποιο τρόπο έχεις συμφωνήσει εσύ, τι όρους.
0: Τηρούνται όλα, τηλέμαχε εγώ.
1: Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις κάτι, δεν μπορεί να πεις κάτι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης ή ένστασης. Τα έλεγα προχθές στην Έρη την Πανάγου.
1: Άρα, με λίγα λόγια, Δημήτρη μου, αυτό που το θέμα είναι τι κάνεις από την αρχή όταν κάνεις αυτές τις συμφωνίες, καταγράφεις σε ένα συμβόλαιο και πρέπει να προβλέπεις. Αν δεν προβλέπεις και εάν αποδέχεσαι αυτό, τότε δεν έχεις κανένα λόγο να παραπονιέσαι, να διαμαρτύρεσαι, να λες τι κάνουν αυτοί οι ιδιώτες, οι άτιμοι, οι αισχροκερδείς. Αλλά αυτά όμως πρέπει να τα έχεις προβλέψει, να είσαι προμηθεύς, όχι επιμηθεύς.
0: Ναι.
1: Μετά και να κατηγορείς.
0: Επειδή εμάς μας απασχόλησε πάρα πολύ, εγώ το σκάλισα πάρα πολύ με τους συνεργάτες το θέμα. Πολύ βαθιά, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο βαθιά. Και είδα γιατί άκουσα επιχειρήματα του στυλ παλιά που κρατικό αεροδρόμιο και όχι ιδιωτικό κλπ. Ο άλλος νόμιζε ότι επειδή πληρώνει αλφα χρήματα, είναι αλφα τα χρήματα. Τέλος του χρόνου, όταν στο έλλειμμα το δημόσιο μπούκωνε το αεροδρόμιο το κρατικό, η Ολυμπιακή κρατική με χρέη και ελλείμματα το ελληνικό δημόσιο, αυτά τα υπολογίζαμε. Ναι, τρία προγράμματα εξυγένσης κάναμε και δεν μπορούσε να εξυγένθει. Πόσο περισσότερο να κάνουμε. Πόσο περισσότερο ως φορολογούμενοι πολίτες. Αλλά σου είπα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα, ο οποίος είναι εντελώς αδιέξοδος. Πρόσεξε εδώ πάνω στα σύνορά μας, επειδή έχεις και μια εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, τα Βαλκάνια άρχισαν να αναπτύσσονται. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται Σαντάνσκι. Είχαν γίνει και πολλά ρεπορτάζ, θυμάμαι, και από συναδέλφους στη Βουλγαρία. Το Σαντάνσκι ήταν μια κομμόπολη τριτοκοσμική. Τέταρτοκοσμική, μη σου πω.
1: Φαντάζομαι.
0: Τώρα πλέον έχει γίνει μια κομμόπολη, μια πόλη η οποία το καινούργιο κομμάτι είναι κουκλάκι. Έχει αναπτυχθεί, οι άνθρωποι έχουν κάνει επιχειρήσεις, ξέρεις γιατί. Γιατί Παρασκευό Σαββατοκύριακα το Σαντάνσκι για πάρα πολλά χρόνια ήταν ανοιχτό στην αγορά και όλος ο κόσμος από εδώ πήγαινε εκεί. Εμείς στη χώρα μας τώρα αντιστρόφως και στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, και λέω το παράπονο μου και ως Θεσσαλονικής, όταν λέγαμε κάποιοι από εμάς, αν θες τουριστικό προορισμό, δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σου και να λες Σαββατοκύριακο κλειστό αυτό, κλειστό εκείνο, κλειστό το άλλο, κλειστή η αγορά, κλειστά τα μαγαζιά. Δεν θα μαζέψεις κόσμο. Αν δεν μαζέψεις κόσμο, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον για την αεροπορική εταιρεία να φέρει και άλλον κόσμο εκεί όπου δεν υπάρχει κόσμο.
1: Άρα το βλέπεις ότι είναι μια λυσίδα όλο αυτό.
0: Φυσικά είναι μια λυσίδα, αλλιώς γιατί.
1: Την ευκαιρία, μια που μιλάς για αεροπλάνα και τα λοιπά, πρέπει να πω ότι, επειδή πηγαίνω συχνά στο αεροδρόμιο Παρασκευή βράδυ εδώ στην Αθήνα, στο Βενιζέλος, γίνεται ένας κακός χαμός στην παραλαβή, δηλαδή κάνεις κανένα τέταρτο να μπορέσεις να μπεις μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, γίνεται πανικός. Από την άλλη πλευρά, συνεχίσει καθυστερήσεις. Δηλαδή, χθες είχαμε μισή ώρα καθυστέρηση και μόνο που δεν κάναμε πάρτι, ας πούμε.
0: Καθυστέρηση λόγω του αεροσκάφους ή λόγω των.
1: Δεν ξέρω τι, πού οφείλεται, δεν θέλω να εικάσω, αλλά είναι απαράδεκτο να περιμένεις μια πτήση, ας πούμε, εδώ και ένα μήνα, συνεχόμενα την ίδια πτήση. Αυτή που φεύγει 10 παρα 10 από Θεσσαλονίκη και έρχεται Αθήνα, ξέρω εγώ, πρέπει να έρθει σε 45 λεπτά, 40 πόσο. Λοιπόν, και να είναι από μισή ώρα μέχρι μία ώρα οι καθυστερήσεις συνεχόμενες. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα στην Κολόνη.
0: Ναι, καλά, και εσείς.
1: Ώρα,
0: και εσείς, εσύ, τηλέμαχοι, αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω είναι απίστευτο, ρε φίλε. Πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Το αεροδρόμιο πραγματικά είναι.
0: Πολύ
1: είναι
0: κόσμο.
1: Πάρα πολύ φορτωμένο. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί γι' αυτό δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι στολίδι, κόσμημα, ωραίο, σε καλή περιοχή, πραγματικά. Αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση, κάτι να γίνει.
0: Ναι, δεν φυσικά.
1: Ταλαιπωρία είναι μεγάλη, τεράστια ταλαιπωρία.
0: Ναι, μόνο ταλαιπωρήστε κι εσείς τώρα, μας τρελάνετε.
1: Γιατί δεν ταλαιπωρούμαστε.
0: Δεν έχετε ανάγκη.
1: Δεν έχουμε τώρα, εσείς τώρα εκεί πέρα ετοιμάζεστε.
0: Ναι, σήμερα έρχεται ο πρόεδρος σήμερα.
1: Μισοδούς, αυτά. Ναι, Μητσοτάκης πάνω,
0: Ναι, έρχεται, γι' αυτό χάλασε ο καιρός. Λοιπόν, ναι, έρχεται να γενιάσει και ένα μουσείο εδώ πάνω, γενικώς να δει και την εξέλιξη των.
1: Τι μουσείο θα γενιάσει?
0: Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, το οποίο θα γίνει σε εγκαταστάσει του Παύλου Μελά, του παλιού στρατοπέδου. Έχει εξοραϊστεί ο χώρος, έχει γίνει πανέμορφος και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Νιώσι ήμουν και γέρασα. Ξέρεις πόσοι υπουργοί και υπουργοί πέρασαν και έλεγαν ο καθένας το μακρύ και το κοντό. Μαλώνανε και μαλώνουν ακόμη δηλαδή. Για το ποιος θα κάνει κουμάντο. Εγώ ήμουν υπέρ, επειδή με ξέρεις, είμαι λίγο φιλελεύθερος στα μυαλά μου. Θα ήθελα να μπει πολύ ιδιώτης εκεί μέσα για να γίνει δουλίτσα. Τελικά το μοιραστήκανε οι Δήμοι μεταξύ τους. Εύχομαι να μην γίνει σαν κάτι μητροπολιτικά πάρκα που οι Δήμοι διόριζαν συμβασίουχους και μετά δεν είχε νερό για να ποτίσουν τα παπάγια τους. Εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Δώσαμε και το παλιό κυβερνείο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, το πήρε η Βουλή. Εδώ το παλιό κυβερνείο είναι ένας υπέροχος χώρος.
1: Αν πήρε η Βουλή, να ξέρεις ότι θα γίνει κάτι καλό.
0: Άκουσε με λίγο. σε μια σοβαρότερη χώρα, αυτό θα το έπαιρνε μέσα από διεθνή διαγωνισμό ένας μεγάλος όμιλος ξενοδοχειακός. τουριστικός και θα έκανε ένα τεράστιο συγκρότημα συγκοινωνιακό σε αυτό το κομμάτι.
1: Είμαι φιλελεύθερος, φίλε.
0: Είμαι, φίλε, δεν το έχω κρύψει ποτέ.
1: Πολύ φιλελεύθερος.
0: Να αφιερώσουμε στους ταξιτζίδες και στους αυτοκινητιστές, γιατί σήμερα νομίζω ότι γιορτάζει ο Χριστόφορος. Άκου να τα. Στον κίτρινο στόλο κάτω και στο γαλάζιο δικό μας.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραίο. Για τους Παναθηναϊκούς ευχή να το ανατρέψουν επάνω εκεί, αλλά νομίζω πλέον
1: δύσκολο,
0: έχει.
1: Το βλέπεις, αλήθεια τώρα. Το βλέπεις δύσκολο.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ μπασκετικός, το έχω πει. Ναι.
1: Ξέρεις, από μπάσκετ το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχεις και μια οικογενειακή παράδοση πλέον.
0: Άσε, χθες έχασε η ομάδα μας. Άσε, ήμασταν πληγωμένοι. Πήγα σπίτι, είδα και το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε το δράμα, δηλαδή.
0: Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, είναι κρίμα αυτό το ρόστερ. Το οποίο διαθέτει ο Παναθηναϊκός να μην έχει κουμανταδόρο να το βάλει και να δουλέψει.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται να περιμένεις από εξάρσεις του Ναν, του Σόρτς, του Λεσόρ ή δεν ξέρω του Χουάντσο.
1: Εγώ πάντως είδα να παίζει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ η ομάδα ισπανική.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ γρήγορη, μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή, σφεντώνεται, παιδί μου, πάρα πολύ γρήγορο μπάσκετ. Με ικανοποιεί πολύ και το συζητούσα με τον Παναγιώτο Χάλερη. Μου λέει, αυτοί μου λέει, ακολουθούν στυλ NBA.
0: Ναι.
1: Κάνουν πολλές επιθέσεις, βάζουν πολλά καλάθια και εκεί είναι το θέμα. Μπορείς να το σταματήσεις με την άμυνά σου.
0: Ναι. Κοίταξε, το καλύτερο μπάσκετ φέτος το έπαιξε στην Ευρώπη Ολυμπιακός. Αντικειμενικά και η Βαλένθια, όπως πολύ ορθά το επισημαίνεις. Ο Μπαρτζόκας έχει έναν τρόπο να κάθε παίκτης που έρχεται απ' έξω να κουμπώνει στην ομάδα. Όχι κάθε παίκτης απ' έξω να φέρνει τη δική του ομάδα να παίξει σε μια ομάδα άλλη. Αυτή είναι η διαφορά με τον Παναθηναϊκό με τον μπάσκετ που εγώ γνωρίζω. Όσο αστέρας κι αν είσαι, αν δεν ενσωματωθεί στην ομάδα που σε χρησιμοποιεί, δημιουργείς πρόβλημα στην ομάδα. Ο Μπαρτζόκας έχει τη δυνατότητα να τους ομογενοποιεί. Νομίζω ότι θα είναι ένα φοβερό παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Το Παναθηναϊκός που εύχομαι να είναι ο Παναθηναϊκός, είτε η Βαλένθια που νομίζω ότι είναι πιο πιθανό πλέον να είναι στον τελικό.
1: Ο Σάκης πετάει σε λίγο για Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα του και θα μείνουν μέχρι τη Δευτέρα και θέλουν να τους προτείνεις πού να πάνε για να περάσουν, λέει, καλά και να δουν έτσι αυτά τα οποία θεωρείς εσύ ως καλύτερα αξιοθέατα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, τώρα τα κλασικά.
0: Ας πάρει, αν θέλει, όταν θα έρθει εδώ, ας περάσει στο κέντρο. Είμαστε πολύ ευχαριστοί τον άνθρωπο, τον γνωρίζω τώρα. Και να του πω, γιατί είναι αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι τα ενδιαφέροντά του.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, τώρα τα κλασικά του πούμε. Τα
0: έτσι,
1: κλασικά,
0: να πας στο Λευκό. Πήγαινε στο Λευκό Πύργο του.
1: Αυτά τα κλασικά. Το θέμα είναι να τον βάλουμε πιο βαθιά. Καταλάβες.
0: Του αρέσει η γαστρονομία, για παράδειγμα.
1: Τώρα τι άλλο, πας στη Θεσσαλονίκη, άμα δεν σ' αρέσει η γαστρονομία.
0: Με τη γυναίκα του θα έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Συντηρητικό πρόγραμμα πρέπει να του πω.
1: Και ο Λάγιο Παναγιώτης εδώ. Συντηρητικότατο, λοιπόν. Συντηρητικό. Μόνο φαγητό, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, ναι, σωστά.
1: Πάντως, ρε Δημήτρη, θέλω να σου επισημάνω το εξής, το οποίο και με τη γυναίκα μου, ας πούμε, το συζητάμε πολύ συχνά και το ευχαριστούμαστε. Ότι στη Θεσσαλονίκη δεν μένετε μέσα. Χειμώνας είναι. Καθημερινή είναι. Οποιαδήποτε ώρα είναι. Βλέπεις τα μαγαζιά, καφετέρειες, έστω και για ένα ποτάκι σου, μια μπύρα.
0: Ναι, ενώ εσάς όταν έρχομαι κάτω έχετε έλλειψη από βιταμίνη B. Άσε με τώρα, ενώ εσείς δεν βγαίνετε.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν είμαστε τόσο ζωντανοί.
0: Ποιο ρε, δεν μπορεί να περπατήσει θυσία μοναστηράκι για εμάς τους τουρίστες. Ναι, γιατί ο Σαμπελόκηπους δεν έχετε κίνηση στην Κηφισιά επάνω, δεν έχετε. Τώρα όλο γκρινιάζει οι Αθηναίοι.
1: Στην Κηφισιά έχουμε κίνηση. Τι κίνηση.
0: Έχετε τόση όση, έχει κάτι παράνομα ζευγάρια επάνω, έχω μάθει. Δηλαδή, όποιο θέλει να κρυφθεί, πάει Κηφισιά. Κάνω λάθος.
1: Σοβαρά.
0: Έλα, ρε,
1: όχι μόνο η Κηφισιά. Έχει ένα. Εδώ μου στείλει ο άλλος την άλλη φορά, φίλε μου, λέει, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να. Έχω ακούσει τα απίστευτα εδώ στην εκπομπή. Έχουν ζητήσει απίστευτες συμβουλές. Ο άλλος μου λέει, σε παρακαλώ πολύ. Μου λέει, μπορείς να μου πεις το ξενοδοχείο Ακραίων, μου λέει, που είναι εκεί. Ακραίων. Είναι καλό, μου λέει, ξενοδοχείο, ή γίνεται χαμός, μου λέει, και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Ρε φιλαράκι, δεν έχω κοιμηθεί ποτέ στο Ακραίων, για να σου πω.
0: Ακραίων λέγεται.
1: Ακραίων λέγεται το ξενοδοχείο.
0: Και εγώ μόνο που το ακούω, θα πήγαινα χωρίς τη γυναίκα εκεί. Ακραίων. Δεν είναι στην άλλη, φίλε, την άλλη την 32χρονη με τον τύπο με τη σακούλα. Ναι, είναι μια τύπησα 32 χρόνων, η οποία έχει λογαριασμό OnlyFans. Άκου να δεις. Και βρέθηκε με έναν τύπο ο οποίος έσκασε 11.000 δολάρια για να πάει να τη συναντήσει, εις γνώση του άνδρα και των παιδιών της, δεν ξέρω γιατί έχει και τρία παιδιά. Ωραία γυναίκα και ο άντρας ωραίος. Και να τραβήσει βίντεο μια σκηνή όπου σε αυτόν είχε φορέσει κουκούλα στο κεφάλι. Τραβούσε βίντεο αυτή και δεν πήρε χαμπάρι ότι ο άλλος πέθανε και πέθανε δίπλα της. Και έδωσε και 10 χιλιάρικα.
1: Μιλάμε δηλαδή.
0: Και ρωτούσε εδώ γιατί έχω κάτι πολύ έτσι προχωρημένα συνεργατόπουλα. Για να θυμηθώ.
1: Κάθε φορά κουκούλες.
0: Ναι, ναι, και ήθελα να σου πω, παιδιά, αυτό με την κουκούλα μπορείτε να μου πείτε τι και πώς. Εγώ μέχρι μπαλακλάβα όταν μου ψηρίκωσα, αλλά κουκούλα δεν ακόμη. Και μου είπαν ότι υπάρχει ο μύθος ότι αν βάλεις κουκούλα ανεβαίνει η αδρεναλίνη, κάτι τέτοια μου λέγανε. Λέω, άσε, δεν μπορώ.
1: Τι, αυτά είναι τώρα και συμβουλές. Περάσαμε συμβουλές για λίμπιντο και για ονειρόξεις έχω.
0: Παιδί μου, εγώ είμαι κλειστοφοβικό. Στην κούκουλα να φάω στο κεφάλι.
1: Φορά κράνο.
0: Φορούσα χρόνια δικυκλιστής. Τι μωρέ, ήθελα κάτι να σου πω για το κλείσιμο που νομίζω ενδιαφέρον, αλλά με μπέρδεψες.
1: Αυτό το έδιον έχω. Προσπαθώ να βγάλω τους άλλους από τη γραμμή για να βγάζουν τα ισόψυχά τους. Κατάλαβε. Δεν θέλω να είμαστε στυλιζαρισμένοι.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το ξέχασα. Πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται. Πιθανότερο.
1: Τώρα τι θέλετε. Το ρωτάς εμένα αυτό. Ο πόθος μου δεν είναι να πάει στην ΑΕΚ, βέβαια. Πόθος μου να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, λογικό είναι, ρε φίλε, να θες να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά.
1: Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ πάει καλά φέτος. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα στα play-off. Θα δούμε, αλλά οι πιθανότητες πλέον.
0: Έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια τώρα. Έχει δύο, μου τα λένε αθλητικοί εδώ ότι έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι από την σήμερα και αύριο, μάλλον.
1: Για να δούμε, Δημήτρη μου, για να δούμε.
0: Τηλέμαχε, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη μας, την πανέμορφη. Εσύ είσαι και κοντά στα Λαγάδικα, έτσι. Οπότε.
0: Όχι κοντά. Εμείς τα χτίσαμε τα μαγαζιά. Είμαστε στα Λαδάδικα, όχι κοντά. Ένας δρόμος είναι μπροστά που μας χωρίζει. Οπότε όταν θα ανέβει πάνω, όποιος ανέβει πάνω, συνδυάζει γαστρονομία, διασκέδαση και στάτους.
1: Και στάτους 107,7. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλύτερα παιδιά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Αφιερωμένο το τραγούδι για τη σημαία του Χριστοφόρου στους αυτοκινητιστές μας.

τη νύχτα. Στρατός Διονυσίου, εξαιρετικός. Αγώνες έχουμε, έχει πράγμα ακόμη να δούμε. Οπότε ξέρεις το βράδυ, φεύγεις σήμερα σφαίρα όπως είσαι. Πας σούπερ μάρκετ, παίρνεις όλη την γκάμα των προϊόντων κοντίτο. Υπέροχες γεύσεις κοντίτο. Για να συνοδεύεις κάθε μα κάθε περίσταση, περίπτωση. Να κάνεις νόστιμη κάθε στιγμή της μέρας σου. Προϊόντα κοντίτο δικά μας. Ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Τα πάει εξαιρετικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.

0: Έτσι λοιπόν αφιερωμένος τους. Μόνο οι ταξιτζίδες γιορτάζουν ή όποιος χαρτάει τη μόνη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κυρία.
1: Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ο προστάτης των οδηγών.
0: Γενικώς.
1: Γενικώς.
0: Και ιδιωτών και επαγγελματιών.
1: Γενικώς. Όλων των.
0: Άρα και δικός μας προστάτης.
1: Ολωνών. Ολωνών. Θυμάστε
0: και μηχανές.
1: Όλων.
0: Και πιλότους, ή Ράιτερ, πώς το λένε, αυτή που έφυγε.
1: Όχι, αυτή μπορεί να είναι αλλού. Οι πιλότοι μπορεί και να είναι αλλού.
0: Έχουν άλλον Άγιο.
1: Ναι.
0: Στη Λευκάδα βρήκαν, λέει, ένα ντρόν το οποίο ψάχνουν να δουν ποιο στόχο είχε.
1: Λοιπόν, το. Ξέρεις, το αυτό, του, αυτό με το ντρόν υπήρχε και μία παραπληροφόρηση χτες ότι το ψάξαν και ήταν άδειο. Αλλά δεν ήταν άδειο εν τέλει, είχε κρυκτική ύλη. Και μάλιστα πήγε εκεί και το ειδικό σώμα για να την καταστρέψει. Αλλά φαίνεται δεν πρέπει να ήταν τόσο πολύ. Κανονικά αυτό χωράει, λέει, 300 κιλά κρυκτικά.
0: 300 κιλά!
1: Ναι! Και έχει το κόστος του, ξέρεις πόσο κάνει αυτό το πραγματάκι.
0: Πού να ξέρω, συμπουλάω εκρηκτικά.
1: 300 χιλιάρικα.
0: Δεν πολλά, αρέσει.
1: 300 χιλιάρικα για να βρεις έτσι αδέσποτα.
0: Για φαντάζω 300 κιλά ναρκωτικά πόσο κοστίζουν, γι' αυτό σου λέω, ηρωίνη.
1: Χαμός. Και εγώ το σκέφτομαι.
0: Αυτό. Πονηρό μυαλό. Επειδή,
1: όχι, ξέρεις τι, όχι. Έχουμε δει το μαέστρο, φιλαράκι μου.
0: Δεν το έχω δει.
1: Έχουμε δει το μαέστρο που εκεί στα Επτάνησα.
0: Γιατί ναρκωτικά πουλάνε.
1: Είναι ένας κακός δήμαρχος ο οποίος κάνει εμπόριο ναρκωτικών στο μαέστρο.
0: Δεν, ούτε ένα επεισόδιο δεν έχω.
1: Ναι. Λοιπόν. Να πούμε ότι το ΓΕΘΑ έχει αναλάβει τη διαχείριση του συμβάντος. Για όσους δεν το θυμούνται, την Πέμπτη το μεσημέρι εντοπίστηκε εκεί σε μια σπηλιά στην Λευκάδα ένα θαλάσσιο ντρόουν. Δηλαδή ένα σκάφος το οποίο δεν χρειάζεται να έχει πάνω χειριστή, είναι τηλεκατευθυνόμενο. Αρχικά προσπάθησαν να το κρατήσουν έτσι low profile, αλλά έχει γίνει προφανώς χαμός. Είναι ένα μαύρο σκάφος έτσι συμπαγές, πολύ χαρακτηριστικό. Είναι όμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα κατά πλοίων τους ρωσικούς σκιώδους στόλου. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έφτασε εκεί. Την ευθύνη, ξαναλέω, έχει το ΓΕΘΑ, αλλά το παρακολουθεί εννοείται και η ΕΕΠ, το λιμενικό, και η αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Μεταφέρθηκε χθες στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών προκειμένου να το ελέγξουν περαιτέρω. Υπήρχαν τρεις πυροκροτητές και εκρηκτική ύλη που αγγίζει τα 300 κιλά στο σκάφος αυτό. Βρέθηκαν μέσα στο εσωτερικό του χειρόγραφα σημειώματα, κάτι που είναι, δεν μπορούμε να, αφού δεν είναι, είναι μη επανδρομένο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτά. Το εντόπισε ένας ψαράς με μηχανές αναμένες, είχε παγιδευτεί σε μια σπηλιά και φαίνεται ότι αυτός...
0: Στη Λευκάδα.
1: Ναι. Αυτός το χειριζόταν, είχε βγει εκτός εμβέλειας, ποιος ξέρει. Το έχασε, δεν μπορούσε να το πάρει πίσω. Ο Αλίας το ρημούλκησε.
0: Φτάνει ρε, φτάνει. Μήπως όλο το story του Alien, πώς το έπαιζε.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Το ρημούλκησε ο άλλος. Άμα είχε, ξέρω ότι είχε κρυκτικά, θα το ρημουλκούσε. Είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Εντάξει, παιδί μου, τι να κάνει ο άνθρωπος, προσφορά κοινωνική εταιρική ευθύνη, πώς το λένε, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τι θα έλεγα. Άστο αυτό, ρε, και το Μητσοτάκης, ρε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι ο Μητσοτάκης δεν έρχεται ούτε για το Παύλου Μελά.
0: Συνέδριο έχει, εντάξει.
1: Για το προσυνέδριο έρχεται.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε παπαγαλάκια του Μαξίμου και καλά έρχεται για να δει τα έργα και να πιέσει για την εξέλιξη των εργασιών να γίνουν ταχύτερα και να παραδούν στην ώρα του, ρε παιδί μου, αφού είμαστε παπαγαλάκια. Δεν λέει ο κόσμος.
1: Εντάξει, λοιπόν. 10:30 θα είναι στα εγγένεια του μουσείου στο Μητροπολικό Πάρκο Παύλου Μελά. Το μουσείο αυτό περιέχει πράγματα τα οποία, αρχαία αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στις ανασκαφές του μετρό. Mm-hmm. Στις 10:30 θα γίνουν τα εγγένεια. Εκεί θα έχει προσωπικό να μείνει ανοιχτό ή θα γίνει σαν το Βυζαντινό, αναρωτιέμαι.
0: Πού να ξέρω εγώ, δεν
1: Δεν θυμάσαι το Βυζαντινό που ήταν κλειστό.
0: Δεν πάω εγώ σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Το ξέρω ότι είναι κούλτουρος. Το θέμα δεν είναι εκδήλωση, η λειτουργία του μετά είναι το θέμα.
0: Α, για μετά λες,
1: ναι.
0: Εντάξει, μωρή, για λίγο. Μέχρι γίνει προσλήψη συμβασιούχων.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια θα πάει στο Συμμαχικό Νεκροταφείο, γιατί σήμερα να πούμε ότι στη Ρωσία κανονικά, στην Ευρώπη το γιορτάζουμε χθες, στη Ρωσία το γιορτάζουν σήμερα. Είναι επέτειος της παράδοσης των Ναζί, των Γερμανών, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γιορτάζουμε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα πάει στα Συμμαχικά Νεκροταφεία, στο Zetterling που λέμε. Zetterling, και στη συνέχεια στις 12 είναι στο Ιωάννης Βελίδης, στο Συνεδριακό Κέντρο. Να πούμε ότι εκεί γίνεται και κόμικον, παιδιά. Τυχαίο.
0: Εντάξει.
1: Το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας και κόμικων. Τυχαίο.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Λοιπόν, και έχουμε και την έκθεση βιβλίου μέσα στην έκθεση που γίνεται σε εξέλιξη και ανθοκομική. Χαμός στην πόλη, οργασμός εκδηλώσεων.
0: Χαμός, ρε φίλε.
1: Αλλά
0: χαμός.
1: Θα σου πω ένα από αυτά που σου αρέσουν.
0: Πες.
1: Λοιπόν, αν είσαι φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτή την περίοδο τι κάνεις. Να μας πούνε οι ακροατές.
0: Καταλήψεις.
1: Όχι. Αποκλείεται αυτή την περίοδο ειδικά να κάνεις καταλήψεις. Αποκλείεται. Πώς λέμε για τους αγρότες ότι την περίοδο της σποράς δεν γίνεται να κάνουν μπλόκα.
0: Αν είσαι φοιτητής σε ανοιχτό πανεπιστήμιο, τι κάνεις αυτή την περίοδο. Διακοπές, τι κάνεις.
1: Πού?
0: Παντού.
1: Ο Μάιος είναι ο μήνας που οι Έλληνες φοιτητές πάνε.
0: Ήω, παρό να
1: σου. Μύκονο!
0: Έλα, ρε, Μύκονο, τέτοια εποχή δεν είναι.
1: Πέντε πούλμαν είχε τώρα που πέρασα μπροστά στην Καμάρα. Από την Καμάρα φεύγουν τα τουριστικά που απευθύνονται στους φοιτητές. Είναι συγκεκριμένα τουριστικά πρακτορία που κάνουν αυτές τις φθηνές εκτροπές για φοιτητές. Και φεύγουν αυτήν την ώρα από την πλατεία Ναυαρίνου. Είχε πέντε λεωφορεία εκτροπές.
0: Γιατί πάνε με λεωφορεία.
1: Παρατεταγμένα. Γιατί δεν έχουν λεφτά για αεροπορικά τα παιδιά.
0: Έχει φύγει Ryanair τώρα. Θα φύγει
1: λοιπόν,
0: μάλλον,
1: τον Οκτώβριο θα φύγει Ryanair. Ναι. Οπότε είδα πέντε εκδρομικά εκεί και λέω, όπα, τα παιδάκια πάνε Μύκονο.
0: Καλό ταξίδι άμα ακούει κανένα εκδρομικό, κανένας εκδρομικός. Καλό ταξίδι, συνεπώς πάτε Πειραιά και από Πειραιά πάτε απέναντι. Να περάσετε καλά, αν θέλετε πληροφορίες εδώ είμαστε προσφέτως.
1: Δεν πάνε Πειραιά, Άγιο Κωνσταντίνο πάνε. Επειδή
0: από
1: το έχω
0: Άγιο
1: κάνει,
0: Κωνσταντίνο, ναι. Ραφίνα, όχι Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Ραφίνα. Το έχω κάνει το δρομολόγιο, Ραφίνα πάνε. Δεν πάνε.
0: Ωραίες πληροφορίες μας έδωσε το Κουρτσούδ. Λοιπόν, αν ακούτε εκεί οδηγοί εορτάζονται στα πούλμαν της Μυκόνου, μην πάτε στο σουβλάκι stories. Ένα απλό σουβλάκι κοστίζει 11,80 12 ευρώ κοντά. Έχει στη Μύκονο και φθηνά και μεσαία και ακριβά. Φοιτητές πράγμα. Μην κοιτάς εμείς όταν ήμασταν φοιτητές που πηγαίναμε για να δουλέψουμε στα νησιά και δεν διαμαρτυρόμασταν γιατί δεν ήταν καλό το δωμάτιο, δεν ήταν καλό το στρώμα, δεν είχε ντουζιέρα, δεν είχε μπανιέρα, δεν είχε ουρητήρα. Τι να κάνουμε, έχει αλλάξει ο κόσμος. Τώρα ο κόσμος θέλει τις ανέσεις. Άκουγα προχθές εδώ τον Παπαγιάννη, την Κατερίνα, κάτι αριστερόστροφους, δεξιόστροφους και κεντρόστροφους. Α, τα παιδιά λέει που πάνε εποχικά, εποχή, πώς το λένε αυτό και τα λοιπά, στα νησιά δεν είναι σε καλές υποδομές κλπ. Ενώ εμείς όταν πηγαίναμε, γιατί εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε καλοκαίρι και εργαζόμουν, όχι απαραίτητα στην εστίαση, κουβάλισα και σταφύλια δηλαδή. Έκανα και το μουλάρι σε κάτι, πώς το λένε, σε κάτι σταφυδοπαραγωγούς πάνω στα. Στο Αρκαλοχώρι. Δεν ήταν και. Δηλαδή με sleeping bank. Και νερό από το κοινόχρηστο εκεί του ΕΟΤ. Μπανάκι. Με πράσινο σαπούνι. Θα μου πεις πρέπει να γυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια. Όχι, αλλά μην είμαστε και της απέτησης. Γιατί αυτό δεν είναι η μόνιμη σου δουλειά. Να πηγαίνεις, ας πούμε, 6 μήνες και 6 μήνες να κάθεσαι. Αυτό είναι αποκτάς εμπειρία αν έχεις και μια σχέση με το επάγγελμα του τουριστικό και κοιτάς λίγο, ανοίξεις τα ματάκια σου. Μήπως κάνεις και στη δική σου επιχείρηση, μήπως δεις κάτι πιο μόνιμο, μήπως κάνεις ένα συνδυασμό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, Θεσσαλονίκης νησιών κτλ. Αυτή την έννοια έχει αυτή η εποχικότητα σε αυτές τις δουλειές. Δεν είναι να πάει ο άλλος και να ζήσει με αυτό το. Εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή, έχω κάτι φίλους ρεμάλια, πολύ ωραίους, αγαπημένους, τους λατρεύω. Πανέξυπνα παιδιά, δηλαδή ρεμάλια, αλλά πανέξυπνα, που το έχουν κάνει τρόπο ζωής. Έχω ένα φίλο, ο Ζήσης, μεγάλη μορφή. Χρόνια τώρα, πόσο είναι στην ηλικία μου, δεν ξέρω αν ζει να είναι καλά ο άνθρωπος, λίγο μεγαλύτερος ήταν. Αυτό στην εποχή, εμείς τότε που πήγαμε στα στρατά, είχε χτυπήσει μια. Πώς το λένε αυτό το γιώτα, κάτι. Γιατί ήταν λίγο εναλλακτικός, λίγο έτσι, λίγο διαφορετικός και είχε πάει στη Μύκονο. Τότε, κοίταξε, μου λέγανε τη δεκαετία του 80, όταν πηγαίναμε με sleeping bank, επαναλαμβάνω, και είχε νοικιάσει τις σκάλες, πρόσεξέ με, όταν λέω τις σκάλες, σε ένα διόροφο σπιτάκι κλασικό μυκονιάτικο, σε ένα στενό. Πώς δεν πήγα να τον βρω αυτή τη φορά, αλλά ήταν κλειστά όλα. Λοιπόν, είχε νοικιάσει αυτό το τριγωνάκι που σχηματίζεται, το ορθογώνιο ανάποδο, ρε παιδί μου, κάτω από τις σκάλες. Πώς ανεβαίνει στις σκάλες, δεν κάνει μια γωνία εκεί κάτω. Και είχε πόρτα, μια γαλάζια πόρτα, είχε από τη μέσα μεριά. Δηλαδή πόσο να είναι αυτό τώρα τετραγωνικά, δύο τετραγωνικά μέτρα, 2,5-3, θα σε γελάσω. Ο φίλος μου ο Ζήσης λοιπόν, από αυτή τη δουλειά πήγαινε εκεί 4-5 μήνες το καλοκαίρι, που λέγε τόκες. Τόκες κάτι σουβενίρ για τους τουρίστες. Τόκες εννοώ για τις ζώνες. Πήγαινε εκεί, έβγαζε τη ζώνη, σου βάζε αυτός μια που λέγε Πελεκάνος, που ήταν Πέτρος. Οικογένειες τάιζε ο Ζήσης. Το έκανε επιλογή ζωής χρόνια. Ρώταγα πάντα κοινούς φίλους που είναι, α, μου λέει στη Μύκονο πάλι. Λέω τι έκανε, αγόρασε όλο το σπίτι. Δεν ξέρω τι κάνει, πάντως τόκες πουλάει. Ναι, έτσι είναι ρε φίλε. Και ο Νεύτωνας πώς έμεινε στην ιστορία, εκεί που κοιμόταν κάτω από το δέντρο, είδε ένα μήλο να πέφτει και λέει, ωπ, να τόσο νόμος του Νεύτωνα. Μυαλό θέλει. Και εσύ βλέπεις το μήλο, το δαγκώνεις, αμαρτάνεις. και πας στην κόλαση. Με μουσικάρες και σήμερα, λίγο πριν από τις 5, καλό πρωινό σε όλες όλους. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Από νωρίς κάθε Σάββατο ξεκινάμε στις 7. Περιμένοντας τον πρόεδρο, τον ψηλό ή τον κοντό. Δεν είναι κοντός, έτσι είναι κοντό. Γάμα κάπα. Έχω απλώσει εδώ τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και έχει σήμερα ενδιαφέροντα θέματα πάρα μα πάρα πολλά, σου λέω.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco's Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα

0: χρησιμοποιήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
0: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Στον Status η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε χτες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού, στο ύψος Παλαιοχωρίου. Αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες 50 και 55 ετών, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να τις απεγκλωβίσει. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται οι έρευνες των ελληνικών αρχών για το σκάφος που βρέθηκε από ψαράδες σε μια σπηλιά στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο, με την προέλευσή του να παραμένει μυστήριο. 300 κιλά εκρηκτικά φέρεται να κουβαλούσε το θαλάσσιο ντρόουν αξίας 300.000 ευρώ. Τέτοιου είδους σκάφη χρησιμοποιεί η Ουκρανία για επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Σοκ από τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό σε επίπεδα που ξεπερνούν το 5% σε έναν μόλις μήνα. Η εκτείναση του πληθωρισμού Απριλίου στην Ελλάδα στο 5,4% από 2% τον Απρίλιο του 2025 και 3,9% τον περασμένο Μάρτιο.

0: δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας, αναφέρει το Πασόκ Κινάλ στην ανακοίνωσή του. Την ίδια ώρα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Τουλάχιστον 3 αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Τα έγγραφα αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου στο πλαίσιο πρωτοβουλίας Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αρχεία που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της πρώτης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, οι δύο νεαροί 21 και 19 ετών που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και χρήσης QR codes. Κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Και επίσημα ανακοίνωσε χτες η Ryanair το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026. Η low-cost αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει 3 αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στη Θεσσαλονίκη, μειώνει κατά περίπου 700.000 τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και καταργεί συνολικά 12 δρομολόγια, ενώ παράλληλα κλείνει και τις χειμερινές δραστηριότητές της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου, εχμές για το κόστος στην Ελλάδα. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από αγρότες αναζητά η ΑΔΕ. Πάνω από 16 εκατομμύρια αναζητούνται από περισσότερους από 27.000 δικαιούχους. Νωρίτερα θα ξεκινάει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης ώστε να εξυπηρετούνται οι επιβάτες των τρένων, καθώς το πρώτο δρομολόγιο για Αθήνα Λάρισα αναχωρεί στις 6 παρα 5. Έτσι το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό θα ξεκινά στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή. Κλείνει απόψε για 7 περίπου ώρες ο περιφερειακός λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, από τις 10 και 4 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυξημένες τοπικές νεφώσεις αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 21, στο Κιλκής τους 23, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 25 και στα Γιαννιτσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 22. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Χυμή φρούτων Viva.
2: Viva juice in every sip.
1: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Για να δω στους δρόμους, αν και Σάββατο τέτοια ώρα γενικώς δεν έχουμε θέματα, εκτός άμα κάπου κάτι ξαφνικά προκαλέσει θεματάκια, δεν βλέπω να έχουμε κάτι. Μια χαρά είμαστε. Οπότε μπορείτε να μετακινηθείτε όσοι θέλετε, να κινηθείτε, συγγνώμη, από και προς κάθε κατεύθυνση.

0: σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστός ο περιφερειακός λόγω εργασιών για τον flyover, driveover το σωστό. Είναι σε ισχύ τριήμερη εγκυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων μαθαίνων, πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπαμε ότι αν δεν έχει χαζέψει, λίγο έμεινε να χαζέψει τον κόσμο ολόκληρο. Σερίφης είναι ό,τι θέλει κάνει, έτσι δεν είναι στις ταινίες, εκεί στην Άγρια Δύση. Ο Σερίφης δεν είναι εκείνος ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Τούτο εδώ, παιδιά, είναι AI, είναι κανονικά Τσίπρας, υιοθετεί μεθόδους. Βλέπω βιντεάκι μέσα από βοτανικό κήπο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό στο Ζάπιο. Είναι Τσίπρας, ωραία ντυμένος, όχι καταληψίας, όχι ρεμάλι, όχι εκπρόσωπος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή της στεγνής αριστεράς, αλλά κάτι σαν γερουλάνος, Δούγκας, Μπακογιάννης. Ωραίος, περπατάει και μιλάει.
1: Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Κάτσε ρε αναβαλλόμενο, γιατί πάλι σαν
1: κλαμάρτα. Μετά τον μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά?
0: Με ένα άρθρο και ένα
1: πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές, με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Ρε Αλέξη, πες τα στον Μελισανίδη που συγκρούεσαι εκεί στην εφημερίδα των συντακτών με τα συμφέροντα, που για πάρτι σου ο άνθρωπος έσκασε 5 εκατομμύρια ευρώ για να τελειώσει με τα χρέη του συγκροτήματος. Πόσο παπατζής είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, λέει αναβαλλόμενος φόρος δεν θα τον πληρώσει. Αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μεγάλη ιστορία. Την έχω μελετήσει. Απλά βαριέμαι τώρα να βαριέμαι. Δεν έχω χρόνο να εξηγώ τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο προσδιορισμός. Λέει επιβολή πατριωτικής εισφοράς, λέει, στους μεγάλους. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας. Τι παπατζή λέγει, ρε φίλε. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι θα επιβάλλει στους μεγάλους παίκτες της αγοράς, όποιοι και αν είναι αυτοί, ένα πατριωτικό φόρο. Γιατί ρε, για να βλέπει τα μούτρα σου? Εδώ δεν το κάνει για λογαριασμό άλλων το μεγάλο κεφάλαιο. Θα το κάνει για εσένα που για τα μάτια του πόπολου καταφέρες εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου με το οποίο συναγελάζεσαι εκεί στο Σούνιο και αλλού. Έλα ρε Αλέξη. Θα βρεις κοινό, δεν νομίζω όμως να βρεις πάρα πολλούς πρόθυμους ηλίθιους. Κοινό θα βρίσκεις, το βλέπω. Αλλά δεν νομίζω να βρεθούν πάρα πολλοί οι οποίοι θα πιστέψουν για δεύτερη φορά τις παπάτζες. Γιατί είναι παπάτζες. Ωραίος βέβαια, επικοινωνιακός, γλυκούλης αυτός. Ωραία φωνούλα, ωραίο συστηματάκι. Πομποδέκτη είχε η κυρία Νικολάου, σαν αυτό που έφερα εγώ εδώ για μένα, και ποτέ δεν μου το βάζετε εδώ να μιλάω με πομποδέκτες. Με Predator. Τι με κοιτάς έτσι?
2: You are lying.
0: Μου έχεις βάλει ποτέ αυτό το πράγμα να ακούγομαι καλά?
2: Εγώ δεν σε κυνηγάω με το μικροφωνάκι στο χέρι.
0: Δεν το βάζω όμως, γιατί έχω μικροφοβία.
2: Ε, τότε.
0: Σωστό. Αυτά λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, από τον Αλέξη Τσίπρα της καρδιάς μας. Άκουγα προθέσει ποιον πάλι, έναν πάλι από τον χώρο εκεί, ο Δραγασάκης, ποιος ήταν και κάποιος άλλος, ο οποίος λέει, είναι καιρός, λέει, να κάνουν μια κρατική τράπεζα. Ναι ρε, κάντε. Είδαμε ό,τι κρατικό κάνατε, είδαμε τι το κάνατε. Είδαμε και στον ΟΑΣΑ της Αθήνας, από 2.700 οδηγούς, εργαζόμενους οδηγούς, οι 700 ήταν αλαχού μπαλού, επί σειρά ετών. Αυτά από τον συμπαθέστατο κατά τα άλλα Αλέξη της καρδιάς μας. Τώρα αν κάποιοι από εσάς ενοχλείστε, στεναχωριέστε για την κριτική που ασκώ και τα επιχειρήματά μου, δικαίωμά σας βεβαίως, αλλά καλό είναι να τα ακούσετε μια δεύτερη φορά, μια τρίτη, τα βάλετε στο μυαλό σας και μετά να κρίνετε όπως θέλετε, όχι με το συνέστημα. Φάγατε πολύ παπά όλοι όσοι είστε εστιματίες που λέει και ο Καζατζίδης. Φάγατε πολύ παπά, πολύ κοροϊδία από δάφτων, όπως οι άλλοι από την άλλη πλευρά του πολιτικού μας ψηφιδωτού τρώνε πολύ παπά από άλλους. Πολύ παπά. Και η Μαριό, η Καριστιανού, Κατρίνα, μου ασχόλιο θέλω, άκουσες κυρία Καριστιανού, έτσι λέει, κοιτάξτε, λέει μέσα στον Μάιο το κόμμα και λέει, εντάξει, δύσκολα, αλλά αποδέχομαι, λέει, αποδέχομαι την πρόταση να είμαι επικεφαλής. Ποιος το πρότεινε? Αφού δεν έχει όργανα. Μην με κοιτάς έτσι με ένα πονηρά, γιατί θα πετάξω ένα μικρόφωνο. Πες μου, γιατί είσαι με την Καριστιανού εσύ. Ποιος το πρότεινε, ποιοι το προτείνατε στην επικεφαλή σας να είναι επικεφαλής?
2: Εγώ που είμαι πάντα ο απέναντι, δεν ξέρω, είτε έχω Μπερμπαγιάννη απέναντι, είτε Βενιέρη, πάντα
0: είμαι τραβάς, εσείς είμαστε. Τα ίδια τραβάς, ναι.
2: Εσείς και εμείς, ναι. Εγώ είμαι αυτή.
0: Πες μου λίγο, ποιος πρότεινε, ας πούμε, στην Καριστιανού?
2: Προφανώς της το πρότεινα. Ποιος? Δεν είναι και εδώ, ακόμα και ο, πώς τον λένε εκείνος ο επικοινωνιολόγος που βγάζαμε, που τα είχαν μαζί και μετά τα τσούγκρισαν, και εκείνος ακόμα έλεγε ότι έχει ρεύμα, και ο άλλος που είχαμε βγάλει με τους σατανάδες και 666 της έλεγε ότι αφού έχει ρεύμα και ότι την τρελαίνει ο κόσμος, και μια άλλη κυρία που επίσης προεδικαστικός.
0: Αυτή από την Συρία, τι λέει
2: η γερόντισα.
0: Η γερόντισα, τι λέει. Λες η γερόντισα να το πρότεινε.
2: Μπορεί και η γερόντισα να της είπε ότι είναι υπεφωτισμένη.
0: Ότι έχει το αστέρι, ας πούμε, το φωτοστέφανο και τέτοια. Ναι.
2: Μεσάια.
0: Υπάρχει ένα φοβερό τραγούδι.
2: Εντάξει, Δημήτρη, να μην κρυβόμαστε. Συγγνώμη, αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Περιμένει κάποιος κάτι άλλο.
0: Ρε εσύ, εγώ το είχα πει πριν γίνει, πριν κάτω σκεφτούν, αλλά αυτή την παπάτζα δεν μπορώ, γιατί έκανε δήλωση, λέει, χθες το Μάιο θα ανακοινωθεί, μου πρότειναν, λέει, και αποδέχομαι την πρόταση. Γιατί, κοπελιά μου, έκανες κανένα συνέδριο? Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Δημήτρη μου, πριν ένα χρόνο έλεγε ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Μπράβο, αυτό σε ξένησε.
0: Μπράβο, ρε. Υπάρχει ένα φοβερό blues τραγούδι ενός λευκού μπλουζίστα, του Buchanan. The Messiah will come back again. Ο καθένας περιμένει τον Μεσσία, την Μεσσία, κάτι περιμένει. Λοιπόν, περιορέξω σκολογηθόπιτο, όπως τα έλεγαν στο χωριό μου. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει. Έχω πρωτοσέλιδα, για πες.
2: Κύριε, κύριε, δικαίωμα, μια ερώτηση εγώ μπορώ να κάνω.
0: Να κάνεις.
2: Εξωτερική πολιτική όμως θα πάω κατηγορία.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι, έχω στείλει και ένα βιντεάκι στο Viber που είχε βγει στον Νταβός ο κύριος Ζελένσκι και έβριζε την Ευρώπη.
0: Ναι, που λέγε δεν βοηθάει πολύ, γιατί είναι αυτά και τα λοιπά. Ναι,
2: τώρα πάλι γιατί θέλει να βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας βάλει, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι ανήκω σε Ελληνίδα, να διαπραγματευτούμε εμείς με τον Πούτιν για παράδειγμα.
0: Ο Ζελένσκι ήταν για χρόνια ένας καραγκιόζης κωμικός στην Ουκρανία, ένας γραφικός κωμικός στην Ουκρανία. Και όπως πολλοί λαοί στην Ευρώπη και στον κόσμο έχουν πέσει θύματα και στην Ελλάδα γραφικών, καραγκιόζητων και κωμικών και συνεχίζουν να πέφτουν, άδραξε την ευκαιρία, ετέθη επικεφαλής, έγινε ένα μπάχαλο εκεί πάνω, παίζει με το συνέστημα των Ουκρανών, οι οποίοι έχουν δίκιο γιατί εισέβαλαν οι Ρώσοι, και υπάρχει. Τώρα να τον πάρω στα σοβαρά τον Ζελένσκι. Προσωπικά ποτέ δεν τον πήρα στα σοβαρά τον Ζελένσκι.
2: Εμείς τώρα όμως, ο Αντώνιο Κώστα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού Προέδρου για να κάνει διαπραγματεύσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί η επόμενη μέρα ενός πολέμου, ενός ολέθρου, ιστορικά αποδεδειγμένο αυτό που σου λέω, είναι ανάπτυξη για τις κατασκευαστικές, για μεταφορές κτλ. Δεν θα κοιτάξει το συμφέρον των πατρώνων. Λόμπινγκ, λόμπινγκ λέγεται αυτό, λόμπινγκ. Είναι Σάββατο, μήνας έχει 9. Το ρολόι δείχνει 22 λεπτά, 23 μετά τις 8. Και και απέναντι στο υπέροχο ακροατήριο του Status FM έχω ραδιάσει εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, γιατί σας αρέσει πάρα πολύ και το ξέρω. Και θα τα μοιραστούμε για τις καλημέρες, τις καλησπέρες, τις ευχές, τις κατάρες, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Λάμπρο. Γεια σου Ιωάννα, καλώς το Λεωνίδα. Γεια σου Θεόδωρε Σαβουλίδη, Κωνσταντίνε. Κυριάκο καλημέρα και σε εσένα και στην Αναστασία καλημέρα και στον Παναγιώτη και τον Τάσο τον Γονατίδη και τον Μανώλη και τον Μάκη και τη Μιράντα και την Χριστίνα και την Λία και τον Βασίλη, άλλος Βασίλης. Και η Μερούλα είναι εδώ μαζί μας. Στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Τα πάντα χάσαμε, σου λέω ρε παιδί μου. Το θυμίζεις τι ήταν αυτό χθες, φοβερός αγώνας, παιδιά. Ήτανε, κάτσε καλά. Μπήκαμε πολύ λάθος στο γήπεδο χθες. Μιλώ για το πρωτάθλημα εφήβων, όπου χθες είχαμε φοβερό αγώνα Χάνθ Ακαδημία 10. Μας ισοπαίδωσαν στα πρώτα 20-25 λεπτά, μη σου πω 30. Κάναμε ένα φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο, φοβερό όμως. Βάλαμε 33 πόντους σε ένα δεκάλεπτο, 39 είχαμε βάλει σε 3 δεκάλεπτα, για να σου δώσω να καταλάβεις. Με μείον 18 ξεκινήσαμε, το φέραμε στα ίσα, το ισοβαρίσαμε, αλλά χάσαμε. Έχω άποψη, προπονητής δεν είμαι, αλλά ορισμένα πράγματα βγάζουν μάτια. Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα: κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό. Ο πληθωρισμός στο 5,4%, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο 5,4% αυξήθηκε σε όλες τις χώρες του κόσμου και της Ευρώπης ο πληθωρισμός εξαιτίας των συγκρούσεων κάτω, των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Αυξήσεις στα καύσιμα σημαίνει αυξήσεις στις μεταφορές, μετακυλίεται στο κόστος, αυξήσεις πρώτες ύλες, ενέργεια, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά πήγαν τα πράγματα προς τα πάνω. Ενίκεια στην Ελλάδα στα ύψη. Άρα 5,4% ο πληθωρισμός. Κύριε Μητσοτάκη που θα είστε και Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, υπάρχει καμιά μαγική συνταγή, έχει κάποιος να μας πείτε και πώς. Να κόψουμε χρήμα, βραδρεφό, όταν κόβεις χρήμα ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Ένα ντρόν αυτοκτονίας made in Kievo. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο? Σας τα είπε νωρίτερα η Κατερίνα, το βρήκαν εκεί στη Λευκάδα. Ψάχνουν τώρα οι αρμόδιες αρχές, οι υπηρεσίες, να δούνε ποιος το έστειλε, τι ακριβώς σκόπευε, ποιοι ήταν οι στόχοι, κατασκευαστές κλπ. Στη Λευκάδα, λέει, σε μια σπηλιά. Στη Λευκάδα υπάρχει η σπηλιά του Οδυσσέα. Αλλά μην πιάνεστε κορόιδο, κανένα 2-3 νησιά διεκδικούν τη σπηλιά του Οδυσσέα, του παλιού Οδυσσέα. Αλήθεια, ο Κωνσταντινόπουλος τι κάνει, άσχετο. Ναι και στη Λευκάδα μην το κάνετε. Είχα τότε, εγώ θυμάμαι, είχα ένα τσόπερ και κάναμε καμιά 4 ώρες σε κάτι χωράφια, κάτι στάρια, κάτι αγρούς, κάτι βασιλικούς, κάτι λιόδεντρα. Και βρεθήκαμε σε μια τρύπα την οποία ονόμασαν σπηλιά του Οδυσσέα. Και οι Παξοί διεκδικούν και το Μεγανήσι διεκδικεί. Και η Κεφαλονιά, όλοι διεκδικούν τη σπηλιά του Οδυσσέα. Τι άλλο έχουμε? Προβοκάτσιες και αυσιμαχίες παρά την εκεχηρία στη σχέση Ιράν, είπα. Μπάσκετ, η ΑΕΚ σήμερα για το χρυσό στο BCL. Ο Παναθηναϊκός, πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια, προσπάθησε, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δύο πληγές. Η μία είναι ο πρόεδρός του, με την αλητία της αναρτήσεις και τα μπινελίκια. Το μόνο που κάνεις είναι να αγχώνεις τους παίκτες. Να αγχώνεις τους παίκτες. Να αγχώνεις τους παίκτες. Να αγχώνεις τους παίκτες. Να αγχώνεις τους παίκτες. Η απογευματινή γράφει 2.300 κοινωνικές κατοικίες έως το τέλος του 2027 από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, φωτογραφία Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο απεχθάνεται ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Γιατί ρε φίλε, τον απεχθάνεται το Πατριαρχείο της Μόσχας. Σε παρακαλώ δηλαδή. Ο Πούτιν δεν θέλει να το βλέπει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Και όλοι όσοι είναι πουτινόφιλοι εξαρτώνται, συσχετίζονται, νομίζουν ότι είναι φίλοι, δεν ξέρω. Ό,τι πει ο παλιά ο πατερούλης ο Στάλιν. Τώρα δεν είναι κομμουνιστής βέβαια ο Πούτιν, έτσι μην μπερδεύουμε τα πράγματα, αλλά είναι Ρώσος δηλαδή μου, και άλλωστε η ελληνορωσική φιλία γυρίζες. Οι Ρώσοι πάντα ήταν στο πλευρό μας. Δεν ξέρω τώρα στο δεξί πλευρό, στο αριστερό πλευρό. Ήταν πάντα στο πλευρό μας οι Ρώσοι, μπο, ξανθό, γένος, οι αρκούδες κτλ. Πάντα. Τόση βοήθεια η Ελλάδα δεν είχε ποτέ από καμία δυτική χώρα. Ο, όχι, όχι, όχι, όχι. Τα λέει και ο Νατσιός ο φίλος μου. Κι άλλοι τα λένε, αλλά τώρα και εντάξει μην υπησέλθω, γιατί γίνονται και business. Πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα, γράφει εφημερίδα. Ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι, και με βάση τα δημοσκοπικά, και με βάση τα δημοσκοπικά, αν δεν γίνει καμία χοντρή άλλη στραβή για τη Νέα Δημοκρατία και εκεί κάπου στη ΔΕΘ σφυρίξει ένα 13ο μισθός δώρο στο δημόσιο και στους συνταξιούχους στο βάθος τετραετίας, τέλειωσε το πανηγύρι. Είπαμε εντάξει τα Predator, τα έτσι, τα αλλιώς, οι παρακολουθήσεις και τα λοιπά, το πανηγύρι να γίνεται ανάμεσα σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Αλλά ο ψηφοφόρος, όταν πάει στην κάλπη, άλλα πράγματα έχει στο μυαλό. Ρίξ' το εσύ ένα αυτό και θα σου πω εδώ, οι άλλοι πίστεψαν ότι με το ευρώ μακριά από τη χώρα θα είμαστε καλύτερα. Γιατί τους υποσχέθηκε ο άλλος στις άκτιες, μισ' άκτιες, όλα τζάμπα, όλα δωρεάν, όλα πάρτε κόσμε. Με δικό μας εθνικό νόμισμα το Μπολιβάρ. Και ο κόσμος πήγε εκεί και 60% πίστηκαν, λέει, ω, εδώ χαμός φίλε, με ευρώ δεν μπορούμε, με δραχμή όμως θα είμαστε εδώ, χαμός, και ψήφισα. Η απογευματινή γράφει επίσης προ συνέδριο με το βλέμμα στο Δένδια. Ο Δένδιας βρέθηκε στο στόχαστρο του Άδωνη και άλλο, του στάχωσε ο Άδωνης, του τάχωσε. Λέω κάτσε ρε φίλε, εμείς εδώ παλεύουμε, μαχόμεθα, βάζουμε πλάτη, βάζουμε στήθος, βάζουμε μπουτάκια, βάζουμε ποπουδάκια, ό,τι θέλεις βάζουμε για να κρατήσουμε την παράταξη ψηλά, και εσύ την έχεις κάνει ταξιδάκια κλπ. Για χαλάρωσε.

0: Τάσο, δεν κατάλαβα. Ο Τάσο φίλος μου λέει: καλημέρα, έβαλε τον ταξιτζή για την εορτή. Βάλε και το σκάνδαλο γιατρούς. Α, γιατρούς υπόλοιπου. Ποιο σκάνδαλο, υπάρχει τραγούδι σκάνδαλο. Σκάνδαλα υπάρχουν, υπάρχει τραγούδι σκάνδαλο. Δεν το ξέρω. Στείλε. Στείλε. Φάκελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Και έχει και μια μαϊμού εκεί για τις μαϊμού δημοσκοπήσεις επιμέδους τακτών, η οποία δεν έχει άδικο τώρα, κακά τα ψέματα. Με δημοσκόπηση κάθε μέρα, το πώς, γιατί και βέβαια είμαι σε θέση να κάτι παραπάνω να γνωρίζω για το πώς στείνονται. Πώς στείνονται. Δημοσκοπήσεις την ίδια ώρα που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλέξης Τσίπρας, ο στενός κύκλος, είπαμε ότι η εφημερίδα των συντακτών θα έχει κάθε μέρα Αλέξη Τσίπρα. Πώς ήταν παλιά η Αυριανή που είχε κάθε μέρα, ξέρω εγώ, Παπανδρέου. Πληθωρισμός 5,4% τον Απρίλιο στα ύψη όλο το 2026. Είναι έτσι, αλλά χρήσιμο είναι να σκαλίζουμε και λίγο παραπάνω, να βρίσκουμε και τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την αηδία με την ακρίβεια. Χθες, ρε φίλε, ένα κρουασάν μικρό μόλτο 2,5 ευρώ. Κάτσε, ρε φίλε, χαλάρωσε. Από κυλικείο. Αυτό ήταν το μεσημεριανό μου. Ευτυχώς βγαίνει φθηνά, 2,5 ευρώ. Με 2,5 ευρώ βγάζω το μεσημέρι μου, να ξέρετε. 2,5 ευρώ μου κάνει τύπος. Το μικρό κρουασάν. Μου λέει η γυναίκα μου, συγχωρέθησα. Λέω, καλά, ρε, στο κρουασάν, εμένα, στο κρουασάν. Μου λέει, δεν μπορεί 2,5 το μικρό μόλτο. Λέω, 2,5, τι ψέματα σου πω, να έχω και την απόδειξη. Την ακρίβειά μου μέσα που να πάρει.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: 40.000 εκδρομής κάθε χρόνο, ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ποιότητα και εξαιρετικές τιμές. Grecos.gr, το νούμερο ένα τουριστικό γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
1: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Grecos.gr 2310-55-55-56.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τώρα
11: ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Ακούω αυτό.
13: Τι να ακούσω?
12: Το πάτωμα.
13: Και τι έχει?
12: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
14: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
16: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
17: Μαμά, βαριέμαι!
18: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
24: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης? Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
27: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Τα λέει σωστά ο Γεωργιάδης. Μετά την ΔΕΘ λέει δεν είναι πρόωρες εκλογές.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε το θέμα των πρόωρων εκλογών μετά από την κοινοβουλευτική ομάδα όταν ρωτήθηκε για το πότε θα γίνουν εκλογές και είπε μετά τη ΔΕΘ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια διάψευση τρομερή ότι δεν... Εσείς θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στις εκλογές, δηλαδή... τέλος Σεπτέμβρη, Οκτώβρη μπορεί να στηθούν κάλπες.
2: Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Ειλικρινά αισθάνθηκα υπερηφάνεια χθες, γιατί ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας 7 συναπτά έτη και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 10, κάθισε 6,5 ώρες. Άκουσε όλους τους βουλευτές. Σημείωσε τι είπε ο καθένας και στο τέλος απάντησε τον καθένα ομάς ονομαστικά. Επρόκειτο μιας συγκλονιστικής δημοκρατικής διαδικασίας. Εγώ δεν θυμάμαι να ξαναγίνει ποτέ. Δεν το έχω δει άλλο πρωθυπουργό πρόεδρο να το έχει κάνει αυτό.
0: Έχει όβιο υπομονή τελικά ο πρόεδρο.
2: Ο Χάρης Καστανίδης που έλεγε προθέσει ο Σκάρ, αφού παρατήθηκε το Πασόκ, ότι εκλέθηκε την πολιτική επιτροπή του Πασόκ, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει εκεί. Δεν συνήλθε ούτε μία φορά τα 2,5 χρόνια που πέρασαν έκτοτε. Για να κάνουμε μια σύγκριση του πόση εσωκομματική δημοκρατία.
1: Συχνά.
2: Η πολιτική μα επιτροπή συνεδριάζει κάθε τετράμινο, πεντάμινο το πολύ. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα κάθε τρίμηνο το πολύ, το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε μήνα πάντα. Τι λέτε τώρα. Μας έχει πεθάνει
1: στην Υπουργικό για τα όργανα.
2: Ο Μητσοτάκης είναι ο φανατικότερος των οργάνων.
1: Για πείτε μας, θεωρείτε ότι.
3: Γιατί θα νομίζουν ότι.
1: Θεωρείτε ότι θα πάει.
2: Η δημοκρατικότητα του ανδρός φαίνεται και ότι από τη συγκαλεί τα όργανα και ότι τους ακούει όλους και ότι κάθε δεν απαξίωσε κανέναν και απάντησε στον κάθε ένα ξεχωριστά.
1: Εκλογές.
2: Τον τιμά πολύ αυτό που έκανε.
3: Για τις πρώτες, γιατί να
1: για τις εκλογές, ρωτάω.
2: Για τις εκλογές. Έχω πει, νομίζω σε εσάς πάλι το χαρτί.
4: Σε εμάς.
2: Ότι κατά τη γνώμη μου από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να εξηγήσω το γιατί. Θέλω να το τεκμηριώσω.
3: Είναι ο λίγο πρόωρες.
2: Δεν είναι καθόλου πρόωρες. Δεν είναι καθόλου.
0: Και αυτή η Καλογεροπούλου, ρε παιδιά, πόσο απογοητευτική ήταν η εξέλιξή της. Δηλαδή, παλιά νομίζαμε ότι είναι καμιά σοβαρή και φοβερή και μεγάλο μυαλό. Δηλαδή, πραγματικά, μια φίλη έτσι που. Έχω φίλες, πώς το λένε. Φίλες που δεν ασχολούνται με τη δημοσιογραφία, με την ενημέρωση κλπ. Απλές καθημερινές κυρίες, ας πούμε, οι οποίες πιο σοβαρά διαχειρίζονται τα θέματα αυτά. Πολύ κατηνιά, ρε φίλε. Πολύ κατηνιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον φίλο σας. Φίλο σας. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, καταδεικνύεται το πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί η δημοκρατία σε κάποιες χώρες και στη δική μας. Δηλαδή, ποια κριτήρια κτλ. Βέβαια, κάνει δουλειά ο άνθρωπος, δεν διαφωνώ. Αλλά τώρα το. Το βιολί το έχει αλλάξει.
5: Τι βγαίνουνε. Και λένε, σας έβγαλα από τα μνημόνια. Ένας ναι, το λέει. Ναι. Πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τον Ομοκατρούγκαλο, πληρώνουμε τους οδικούς φόρους, πληρώνουμε κάτι άλλο, τους ηλεκτρονικούς πλειστηρασμούς που έφερε με τον τζακαλώτο ο κύριος Τσίπρας. Είναι φοβερά πράγματα αυτά.
3: Πολιτικά κύριε, αυτά κρίθηκαν.
6: Μια τελευταία που έρχεται να το και κλείνουμε εδώ.
5: Τα πληρώνουμε άστα αυτά. Αυτό είναι παραμύθια της αριστεράς κρίθηκαν πολιτικά.
3: Δεν λέω παραμύθια εγώ.
5: Δεν λέω παραμύθια. Πληρώνουμε τα μνημόνια του κυρίου.
3: Παραμύθι θα είναι αν είναι μικρά ή λειψά ή καθυστερημένα τα μέτρα της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, ξαναλέω ότι σε αυτή τη φάση όλη η Ευρώπη έχει μπροστά στις δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τους δασμούς του Τραμπ. Δεν έκανε μόνο τον πόλεμο. Χτύπησε και με τους νέους δασμούς για τα αυτοκίνητα κτλ. Αυτά όλα είναι συμπίεση. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν η αντιπολίτευση, γενικώς μιλάω εγώ, θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει την κυβερνητική φθορά και
5: πρόγραμμα.
3: Να μην είναι απλά. Είναι το θέμα το ρεαλιστικό πρόγραμμα έτσι, που θα καταθέτει κυρίως για τα οικονομικά και όχι μόνο. Και για να μην πούμε μια κουβέντα, χτες για τη συνταγματική αναθεώρηση, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, θα έχουν έντονη συζήτηση στη συνέχεια και κρατάμε.
6: Δεν θα περάσει τίποτα από αυτά.
3: Δεν θα περάσει τίποτα, αλλά έχει σημασία έστω και στη συζήτηση. Έστω και στη συζήτηση. Να δούμε τι θα την προτείνει η αντιπολίτευση.
0: Τίποτα, άστο. Έχω πει και άλλες φορές, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί εντάξει, κριτική γίνεται και πολύ καλά κάνετε και κρίνετε και κριτικάρετε και εμάς. Αλλά έχω πολλές φορές πει, θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν μιλώ για τα θέματα τα οποία καθημερινώς συζητώνται εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή των Τεμπών, μετά με ΟΠΕΚΕΠΕ, Πρέταντορ και πάει λέγοντας. Μεγάλα ζητήματα, το καθένα ξεχωριστό. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας, αν υπάρχει αυτή στη χώρα μας, μιας πολιτείας κεφαλαίου πι, αυτά από ένα σημείο και μετά τα αναλαμβάνουν θεσμικά όργανα. Η μεγάλη εικόνα είναι άλλη, και στη μεγάλη εικόνα εγώ βλέπω απουσία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ό,τι γίνεται, ό,τι προτείνεται, καλό, κακό, στραβό, ίσιο, ανάποδο, έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, καλό, στραβό, ίσιο, ανάποδο. Υπάρχει ατζέντα, τη βάζει ο Μητσοτάκης. Οι άλλοι θυμίζουν τα Τέμπη, το Πρέταντορ και τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν μιλώ θε για την Χιδέα. Η Χιδέα είναι μια ομάδα από μόνη της. Έχει μαλώσει και με το Θεό, έχω μάθει προσφάτως. Έχω ανταποκριθεί πάνω στην κόλαση. Λέει, άκουγα χθες, λέει, εκεί θα πάει στον παράδεισο αυτή. Και πάει, κάνει τις διαπραγματεύσεις. Και μου λέει ο δικός μου, γιατί εμείς είμαστε για την κόλαση, είμαι πρώτον εμένα. Μου λέει, χθες, λέει, άκουγα, είχε ένταση. Λέω, πού είχε ένταση? Μου λέει, δίπλα στον παράδεισο. Λέω, γιατί ρε φίλε, τι έγινε? Μου λέει, δεν ξέρω, ήρθε η ζωή επάνω. Α, λέω, και τι έκανε? Μάλλον με το Θεό, μου λέει. Α, ρε φίλε, με το Θεό. Ο ριζοσπάστης γράφει, ο λαός πληρώνει το κεφάλαιο, κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών. Κάτι σφυροδρέπα να βλέπω εδώ. Είμαστε η τελευταία χώρα στον πλανήτη. Μετά, εντάξει, υπάρχουν μια-δυο κομμουνιστικές βέρες, οι οποίες έχουμε σφυροδρέπα να, ας πούμε, έτσι κινηθέας. Δηλαδή, νιώθηκε περήφανο. Πόσο αίμα έχει χυθεί για εκείνο το σφυροδρέπα. Ο ελεύθερος τύπος στη γραφή, ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχη ΑΔΕ για εισοδήματα από το 2020 έως το 2023. Εκτοξεύθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Μήνυμα γαλάζια συσπήρωσης από τη Θεσσαλονίκη. Μαγνήτης ο πρόεδρος σήμερα εδώ συνέδριο. Στο Βελίδιο Κόσμος και Κοσμάκης θα φορέσουν κουστούμια, γραβάτες. Πολλοί υποψήφοι θα συνοστίζονται. Δεν ξέρω πραγματικά πώς νιώθει ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης, αλλά εγώ αναφέρομαι στο Μητσοτάκη. Από αυτόν τον συνοστισμό, ο οποίος επικρατεί κάθε φορά που έρχεται, από βουλευτές, πολιτευτές, υποψήφιους, παράγοντες, και δεν αφορά μόνο στο Μητσοτάκη, αλλά κυρίως σε πρωθυπουργούς αφορά. Γίνεται και με προέδρους των κομμάτων. Κάποιοι είναι σαν εκείνον με τα... τον θυμάστε? Τον Τζίμι. Τζίμις. Ο Τζίμις, ρε, που ήταν πίσω από τις κάμερες κάτω στα γήπεδα εκεί, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Δηλαδή όπου είχε συνεργεία και κάνανε δηλώσεις προπονητές και άλλοι, πίσω ήταν ο Τζίμις. Πολλοί θυμίζουν τον Τζίμι. Και άντε, καταλαβαίνω, ένας πολιτευτής, υποψήφιος που δεν είναι πολύ γνωστός, θέλει να πάει να τριφτεί δίπλα στον πρόεδρο του κόμματος. Το καταλαβαίνω. Μέχρι ένα σημείο. Θα γλύψει, θα κάνει, θα ράνει να βγάλει μια φωτογραφία, να την ανεβάσει μετά στα social, να πει, να εδώ, εδώ άλλος πήγε στον Πούτιν από μακριά και έβγαλε φωτογραφία και λέει, εδώ με τον Πούτιν. Ο Πούτιν ήταν εδώ, αυτός ήταν εκεί, αλλά είπε, εδώ με τον Πούτιν. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με δάφτους. Δηλαδή, σας λέω, από ένα νέο πρόσωπο το καταλαβαίνω. Που θέλει να τον μάθει ο κόσμος να μπει στο κάδρο, σου λέει, τώρα εδώ εκλογές έχουμε, λίστα. Μιτσάρας, λέει, λέγεται, μου γράφει εδώ ένας φίλος. Εγώ, ναι, Τζίμις, Μιτσάρας, ναι, σωστά. Από νέα προσωπάκια λοιπόν το καταλαβαίνω, ή από κάποιους που είναι στην περιφέρεια, δεν λέω επαρχία, το καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι θέλουν να βγουν στο πλάνο εκεί, με εγκαντένα να πέσουν τα διάφορα, να ζουμάρει και πάνω και να πει στο χωριό, α, να η Νίτσα, να την ψηφίσουμε. Να ξέρω εγώ ο Δημήτρης, να ο Τάδε, να ψηφίσουμε. Αλλά ρε φίλε, εσύ που είσαι βουλευτής ήδη, ενδεχομένως είσαι και υπουργός, αναπληρωτής, υφυπουργός, οπουδήποτε κι αν είσαι. Ρε φίλε, δεν τρέπεσαι να σπρώχνεσαι για να βγεις φωτογραφία δίπλα στο πρόσωπο, στο πρόεδρο? Δεν είναι λίγο απαξιωτικό για σένα? Δηλαδή δεν νιώθεις ότι έχεις μια αξιοπρέπεια, έχεις έναν εγωισμό? Ωραία, χαιρετάς, κάνεις, κάτσε εκεί παραδίπλα. Ο πρόεδρος θα κάνει τη δουλειά, θα περπατήσει, θα χαιρετήσει και τα λοιπά. Δεν ήρθε για σένα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ήρθε για τον κόσμο. Αυτό το ότι πας και σπρώχνεις, κάθεσαι πίσω, σηκώνεσαι και, και στις γόβες. Τι φοράς, ξέρω εγώ, γόβες, παπούτσια, σκαρπίνι, για να φανεί το προσωπάκι πίσω από το πρόεδρο στα πλάνα, δεν σε ντροπιάζει, δεν σε απαξιώνει. Το θεωρείς πολύ τιμητικό, δηλαδή, συγγνώμη. Και το κάνουν τώρα, εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, ξέρετε. Τρέχει ο άλλος εκεί, δεν και καλά. Επειδή δεν έχει να πει, όταν του δίνεις το μικρόφωνο να μιλήσει, δεν έχει τι να πει. Άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλει την παρουσία του. Να πει εδώ είμαι στις εκλογές. Και άντε καλά, αυτός κάνει αυτό το καραγκιοζιλίκι, εσύ ρε φίλε. Δηλαδή θα πας να τον ψηφίσεις επειδή γλύφει τον πρόεδρο και στριμώχνεται για να φωτογραφηθεί δίπλα του. Άλλοι παίρνουν μαζί και τα παιδιά και τα γατιά και ό,τι έχουν για να φωτογραφηθούν με τον πρόεδρο. Να, αυτά δεν μπορώ να κάνω. Επειδή πολλοί ρωτάτε, θα κατέβεις πάλι. Αυτά δεν μπορώ να κάνω. Μου λέγει η φίλη μου η Κάτια Γερακαρή του, Κάτια ακούς, στείλε μήνυμα. Κουκλάκι μου. Όταν είχε έρθει ο πρόεδρος εδώ, τότε... Ναι. Και... Ήμασταν στην Αγία Σοφίας εκεί. Εγώ ήμουν από την απέναντι μεριά, όλοι στριμωγμένοι. Και έρχεται η Κάτια μου λέει, άσε μας ρε Κάτια τώρα. Άσε με ρε Κάτια, εγώ σέβομαι τον πρόεδρο για τη δουλειά που κάνει. Να πάω να φωτογραφηθώ δίπλα του, γιατί δηλαδή. Να έρθει η Μελάνια μάλιστα. Να βάλω μέσω την Νικολάου να κάτσω δίπλα της, να φωτογραφηθώ. Η Εσπρέσο τη γραφή UFO πάνω από το Αιγαίο. Σοκ με τις αποκαλύψεις του Αμερικανικού Πενταγώνου. Με απόρριτα έγγραφα και βίντεο ντοκουμέντο. Φάντασμα ο Σφαγιανάκης, τι φάντασμα.

τύπος της Θεσσαλονίκης, στεγαστική ανάσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη με χίλιες νέες κατοικίες. Πρότυπος οικισμός κοινωνικής κατοικίας σε 130 στρέμματα αλλάζει τα δεδομένα. Στόχος παράδοση πρώτων διαμερισμάτων το 2027 με σχολεία, κοινωνικές δομές και νέες υποδομές κατοικιών.

Κόντρα φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο, συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΥΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόνι. Μεγάλο θέμα, δεν ξέρουμε κάτι άλλο, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ξέρω και σας λέω ξεκάθαρα, δεν ρώτησα να μάθω αν έχω, αν τα καταφέρω στο δελτίο ειδήσεων. Θα πάρω πληροφορίες, έχω τον τρόπο να το κάνω, αρκεί να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν αναφορικώς με αυτό. Αλλά έγκυρες, αν δεν έχω έγκυρες πληροφορίες στα θέματα αυτά, θέλω να είμαι αν μη τι άλλο σοβαρός. Ο Τσίπρας είναι εδώ μπροστά, πρόταση Ζαχαριάδη λέει, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλή στον Αλέξ Τσίπρα. Ζαχαριάδη. Η Ελλάδα στα χέρια του Ζαχαριάδη. Του μετακλητού. Μετακλητός ρε φίλε τώρα, για φαντάσου, στο γραφείο του Καραμέρου. Ο τύπος ο οποίος, ας πούμε, και καλά βγαίνει στα κανάλια. Αυτός με το μουσάκι τα γυαλάκια, μωρέ, ο συμπαθικούλης. Τον βγάζαμε παλιά πολύ συχνά, αλλά μάλλον θύμωσε επειδή λέμε αλήθειες. Επειδή μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ένας οικονομικά τακτοποιημένος, γιατί έχει πολλά λεφτά, ο οποίος ήταν και διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδος και βουλευτής, ήταν ξενοδοχή στο κόμμα, να δεχθεί να είναι μετακλητός στον Καραμέρο. Μου μοιάζει κάπως, ρε φίλε. Εμένα εδώ μου κάναν προτάσεις για Ευρωκοινοβούλιο, για Ευρωβουλή και δεν δέχτηκα. Cool and the gang. Fresh. Στο καρφί του Σαββατοκυριακού ο τελευταίος πειρασμός γράφει, έχει φωτογραφίες Μητσοτάκη, Δένδια, Χατζηδάκη, Άδωνη, Καραμαλή, Σαμαρά και Πιερακάκη. Δεξιά επάνω τι άλλο, το καρφί είναι η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Άσε μας ρε καρφί, όταν μαζεύεστε εκεί, αν μαζεύεστε, πείτε στον πρόεδρο να κάνει μια υπέρβαση. Ξέρετε, πολλές φορές η καλύτερη υπηρεσία σε έναν χώρο όπου έχουμε τεθεί, έχουμε καταφέρει να είμαστε επικεφαλείς, η καλύτερη υπηρεσία, αν σεβόμαστε τον χώρο και εκείνους οι οποίοι μας έφεραν εκεί, είναι να παραιτηθούμε. Τροφή για σκέψη είναι αυτό. Λέω, πολλές φορές όταν μας ανατίθεται κάτι, είτε το κερδίζουμε την αξία μας, είτε μέσα από μηχανισμούς, ή και εγώ δεν ξέρω πώς αλλιώς, και δοκιμάζουμε, γιατί πιστεύουμε καλοπροαίρετο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η καλύτερη υπηρεσία στον χώρο είναι να παρετούμεθα από αξιώματα και οφίτσια. Ονοονοήτο. Εκτός αν αγαπάμε πρωτίστως το τομάρι μας και είμαστε τόσο ανασφαλείς που ξέρουμε ότι χωρίς μηχανισμούς δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα απολύτως. Ο λόγος γράφει εκτροχιασμός του πληθωρισμού. Επίσης, κυβέρνηση Τραμπ αρχίζει η δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO.

Επειδή χτυπούν οι γραμμές όταν έχουμε πρωτοσέλιδα, παρακαλώ μόνο άμα είναι επίγοντα. Και αυτά, αν θέλετε, καλέστε στην Κατερίνα έξω στο 2311-82-1051. Η ελεύθερη ώρα τι έχει? Τον σταυρό ή το ψωμί? Έφτασε η ώρα της κρίσης για τον ελληνικό λαό. Έχει μια γερόντισσα εδώ. Είναι αυτή με την Καριστιανού, κάτσε. Ποια γερόντισσα είναι αυτή? Η γερόντισσα Λαμπρινή. Εμείς πότε θα γίνουμε γερόντιση? Γέροντες, συγγνώμη. Παγώθηκες. Άμα δεν είναι τίποτε σοβαρό, θα σε... Θα τ' άκουγε. Εδώ βλέπω φωτογραφία, παστράπτουσα Κίμπερλι. Απόβαση μάγκα με

0: Πολύ αστείο θέμα που στριμώχνονται για να φωτογραφηθούν δίπλα στον πρόεδρο. Δεν είναι πολύ αστείο? Δίνονται με τα κουστούνια, γραβάτες, αυτά παίρνουν και τα παιδιά και τα κατιά και τα αυτά και τα κινητά και τα αυτά και τα κινητά μαζί τους, κάτι φίλοι. Ωραία δεν είναι? Καταρχάς έχει ρε κορόιδο. Για να μην εκτίθεσαι και σπρώχνεσαι και υδρώνεις και τον υδρώνεις και σε υδρώνει. Μπίχλα. Μπορείς να κάνεις AI. Πάρε μια φωτογραφία. Ο πρόεδρος θα πάει σε 10-15-20 μέρη. Θα υπάρξουν φωτογραφίες. Πάρε μια φωτογραφία ρε μπίχλα και βάλ τον εαυτό σου με AI. Δώσε στην Νικολάου να σου κάνει.
1: Θα σου πω άλλο κόλπο που έκανε κάποιος. Θα σου πω στο διάλειμμα ποιος. Πας στην εκδήλωση που ναι. είναι ο VIP που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβαίνουν αυτοί που κάθονται στην πρώτη σειρά και κάνουν χαιρετισμούς,
0: ναι.
1: όταν ανεβεί στο βήμα αυτός που είναι δίπλα στον VIP που σε ενδιαφέρει, πας και κάθεσαι στην καρέκλα που άδειασε. Βγαίνεις φωτογραφία να κάθεσαι με τους VIP πρώτη σειρά δίπλα σε αυτόν που σε ενδιαφέρει. Και μετά σηκώνεσαι, φεύγεις, γιατί θα επιστρέψει αυτός που απευθύνει τον χαιρετισμό και θα χρειαστεί την καρέκλα.
0: Κατερίνα μου, το είπα εγώ, τώρα που ήμασταν στη Μύκονο, το είπα στον Σπανό, το είπα στον Γκάγκα, το είπα στον Παπαλίρα, το είπα στον Ρίγα, το είπα στον Κυριάκη, τους λέω μαγκές, Ψαρού. Πάμε να ράξουμε μπροστά εκεί στην Ψαρού. Στην Ψαρού, που είναι ακριβά ρε με το καλοκαίρι. Εντάξει, λίγο κρύο έκανα, βγάλουμε λίγο με σορτσάκι. Και μετά θα βάλουμε AI να γεμίσει πίσω μοχίτο, κοριτσάκια, αγοράκια να χορεύουν, να λυκνίζονται κλπ. Και θα γράψουμε Αύγουστος 25. Δεν το δέχτηκαν όμως. Οι φίλοι μου είναι πολύ σοβαροί. Πρέπει να αλλάξω φίλους. Πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφο στο Ιόνιο. Ένας ακροατής μου έδωσε μια καλή ιδέα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Κατερίνα. Με το που τελειώσουμε το δελτίο, να ψάξουμε λίγο το Θόδωρο το Λιόλιο. Αν ξέρει να μας πει εδώ τι είναι αυτό τα ντρόν. Γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή μικρό, μπορούμε. Ή και off the record να μάθεις πραγματάκια, μπορείς. Εγώ θα πάρω στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μάθω. Λοιπόν, είδαν UFO στην Ελλάδα, λέει, στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία από το Αμερικανικό Πεντάγωνο για θεάσεις στη χώρα μας. Με κανάλι βόμβα δίνει τα χέρια η CIA, η CIA Κοσιόνη, συγγνώμη. Αναβάλλεται ο γάμος, δεν ξέρω ποια είναι η κοπέλα της Ηλιάνας, λέει η Παπαγεωργίου, δεν προλαβαίνω να παντρευτώ. Ωραίο, πολύ ωραίο, στρίβει δια το αραβόνος. Και στην εφημερίδα On Time, 6 σφαίρες ανήμερα των γενεθλίων του, αυτή η τραγωδία κάτω στην Αθήνα, συγκλονιστική, σοκαριστική δήλωση του δράστη και της δράστηδος, του δράστη, ποιος λέει και 1000 σφαίρες να είχα στο όπλο. Και 1000 σφαίρες να είχα στο όπλο, θα τις άδειαζα λέει πάνω στο σώμα του. Μάλιστα άκουσα ότι όλες οι σφαίρες, 6 πώς ήταν συνολικά, όλες πήγαν πάνω στο κορμί του του θύματος. Θήτης που έγινε θύμα τώρα, πολύ τραγική ιστορία, δηλαδή απίστευτη τραγωδία.

μετά τις 9 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάθε Σάββατο είστε και είμαστε συντονισμένοι όλοι εδώ στον στάτους 107 και 7 φανατικά. Μοιραζόμαστε τα πρωινά του Σαββάτου, της Κυριακής, γιατί δεν θέλουμε να σας αφήνουμε μόνος. Κάνουμε κάτι που αγαπάμε, το οποίο όμως σημαίνει και υποχρεώσεις απέναντι στο κοινό, σε εσάς οι οποίοι μας εκτιμάτε, μας αγαπάτε και μας στηρίζετε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ. Συνεχίζονται οι έρευνες των ελληνικών αρχών για το σκάφος ντρόουν που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά στη Λευκάδα στο Ιόνιο, με την προέλευσή του να παραμένει μυστήριο. 300 κιλά εκρηκτικά φέρεται να κουβαλούσε το θαλάσσιο ντρόουν αξίας 300.000 ευρώ. Τέτοιου είδους σκάφη φέρεται να χρησιμοποιεί η Ουκρανία για επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Σοκ και δέος για τα χτεσινά στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό που σκαρφάλωσε σε νούμερα άνω του 5%. Η εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,4% από 2% τον Απρίλιο του 2025 και 3,9% τον περασμένο Μάρτιο δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου, της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ Κινάλ. Την ίδια ώρα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβεθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μέτωπο με τις τράπεζες, αναφέροντας ότι πέρσι στη χώρα μας είχαν κέρδη άνω των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις άτια ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από αγρότες αναζητά η ΑΔΕ. Πάνω από 16 εκατομμύρια αναζητούνται από περισσότερους από 27.000 δικαιούχους. Κλείνει απόψε για 7 περίπου ώρες ο περιφερειακός λόγω εργασιών για τον flyover, συγκεκριμένα το Σάββατο κατά τις ώρες 10 και 4 με 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, ανάμεσα στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετέωρων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 21, στο Κιλκής τους 23, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 25 και στα Γιαννίτσα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 22.
4: Ακού αυτό.
6: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
7: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

προσπαθώ να πάρω πληροφορίες για να δούμε αν είναι σημαντικό, πόσο σημαντικό αυτό με το ντρόν στο Ιόνιο, στην περιοχή της Λευκάδας. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο πήρα και μπορώ να σας πω με ασφάλεια είναι ότι είναι από εκείνα τα ντρόν τα οποία οι Ουκρανοί πουλάνε σε όποιον ενδιαφέρεται και έχει σκοπό να πλήξει ρωσικά πλοία. Σε ερώτηση που έκανα, αν υπάρχει κάποια πληροφορία ότι είχαν σκοπό να χτυπήσουν κάτι εντός ελληνικού εδάφους, η απάντηση που πήρα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά, δεν προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο προς ώρας. Η Κατερίνα ψάχνει να βρει, αν έχει χρόνο βεβαίως, τον Θοδωρή τον Λιόλιο, να μας πει τι είναι αυτά τα περιβόητα drones, τι μπορούν να πετύχουν, να καταφέρουν, ποιοι πώς τα κατασκευάζουν. Για να ξέρετε, για να ξέρουμε. Γεια σου Ελευθέριε, το Μουσείο Σταυρούπολη είναι εκπληκτικό, πρέπει όλοι οι Θεσσαλονικείς να το επισκεφθούν. Καλημέρα, ιστορία της πόλης μας από την ίδρυση μέχρι την πυρκαγιά του 1917 μέσα από τα ευρήματα του μετρό. Θόδωρε καλημέρα και σε σένα και στον Γιώργη καλημέρα και στον Γιάννη. Τι θα μπορούσε να γίνει αν το ντρόν αυτό θα κουβαλούσε πάνω του κάτι πυρηνικά βλήματα, ρωτάει ο Γιάννης. Τα ξέρω Γιάννη, τι να σου πω. Όχι, από βλήματα ξέρω, αλλά δεν έχω κάτι περισσότερο για το συγκεκριμένο συμβάν. Και από νάρκες ξέρω, καθώς σκαπανεύς μηχανικού. Έχω ναρκοθετήσει και από ναρκοθετήσει σε πειραματικό στάδιο, έτσι. Γεια σου ρε ναύπλιο.

Γεια σου ρε Γιάννη από τα Γρεβενά, καλημέρα μας λέει ο Γιάννης ο Καραμήτρος. Γιώργος Πανός, τον Άγγελο τον Χωριανόπουλο, καλημέρα. Ευχαριστώ Γιώργο μου, ναι Γιώργο. Άσε ρε Γιώργο, τώρα έχεις και ένα επώνυμο Σπανός. Χθες ο δικός μας Σπανός ο Γιαννάκης προσπάθησε να παίξει το καλύτερο ταλέντο γεννημένος 2010, αλλά με διάστρεμα δεν μπόρεσε και έλειψε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Γεια σου Ιωάννη, ο Ιωάννης λέει εκεί κοντά κάνουν μεταγγίσεις ρωσικά δεξαμενόπλια. I don't know.

0: Νίκος Παπάς, εχμές για τον Γιώργο Αυτιά.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Λεφτά.
3: Μια χαρά είμαστε. Ναι. Το 2018, με τους Ευρωπαίους, υπογράψαμε ένα χαρτί ότι για 99 χρόνια το πλεώνασμα, το 60% θα πηγαίνει στο χρέος, άρα από τα 5 δις, τα 3,5 εκεί, το 30% του πλεονάσματος, το ξέρει ο πρόεδρος, πηγαίνει στο μαξιλάρι, για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες, και μόνο το 10% θα πηγαίνει σε παροχές.
4: Δεν, κανένας από τους δημοσιογράφους δεν του είπε τι είναι αυτά που λες.
5: Ναι, δεν έχει λοιπόν καμία απολύτως βάση. Πρόκειται για τεράστια μπούρδα αυτό που έλεγε ο Αυτιάς, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας του ψεύδους και στην αιχμή του δόρατος της διαστρέβλωσης. Το ελληνικό κράτος είχε υποσχεθεί, δεσμευτεί για το 2025 να μαζέψει, πρωτογενώς δηλαδή, 6 δις παραπάνω φόρους από ό,τι δαπάνες. Και τι έκανε το ελληνικό κράτος, μάζεψε 12.
4: Υπήρχε κάποια δέσμευση το 60% αυτό των 6 δις να πάει...
5: Απολύτως
4: Και στο μαξιλάρι μάλιστα, όπως είπε ο κύριος.
5: Όχι. Μην πιστεύετε καθόλου τον Αυτιά. Είναι ο επαγγελματίας ψεύτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αφήνεται να λέει τέτοια τερατώδη ψέματα στους τηλεοπτικούς δέκτες χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Η κυβέρνηση μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, θα έχουμε αναδείξει και στη Βουλή ξανά και ξανά, μπορεί και έχει περιθώρια να ασκήσει πολιτική με δύο τρόπους. Πρώτον, μέτρα άπαξ, δηλαδή να πεις ότι μάζεψα παραπάνω λεφτά, θα κάνω μία δαπάνη η οποία θα είναι μόνο για αυτή τη χρονιά. Τι λέει ο κανόνας? Να τις κάνεις τις δαπάνες, αλλά να μην είναι δαπάνες μόνιμου χαρακτήρα. Η Ισπανία, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου μέτρα αυτής της κατηγορίας έχει λάβει 1% του ΑΕΠ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το εργαλείο στο νέο δημοσιονομικό κανόνα και υπάρχει και το εργαλείο των μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Τι λέει? Ότι εάν θέλεις παραπάνω δαπάνη να κάνεις, θα πρέπει να πάρεις παραπάνω μέτρα. Θες να ξοδεύσεις παραπάνω, θες να βάλεις τη 13η σύνταξη. Ωραία. Θα βάλεις παραπάνω φόρους οι οποίοι θα έχουν εισπραξιμότητα διαρκή. Ας πούμε, τις ειδικές εισφορές που λέμε εμείς, την ενέργεια και τις τράπεζες. Άρα, εδώ τι έχουμε? Έχουμε δύο εργαλεία του δημοσιονομικού κανόνα, τον οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν ως απόλυτο ανελαστικό πόφτη σε απόλυτο επίπεδο. Δηλαδή, τι λένε από την κυβέρνηση? Α, είχαμε εξοδέψει 100 ευρώ πέρσι, δεν μας αφήνουν παραπάνω από 103 φέτος. Δεν είναι έτσι. Μπορεί και ο ΦΠΑ να μειωθεί, μπορεί και ο ΕΦΚΟ να μειωθεί και πρέπει, μπορούν να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία.

0: μακριά σου.
1: Αυτά υποστηρίζει ο Νίκος ο Παπάς. Εντάξει, είναι μια σχετική, είναι μια ξεκάθαρη έτσι, ανάγνωση των οικονομικών πραγμάτων από μέρους της αριστεράς στη χώρα. Δεν θα σου πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Νομίζω ότι προκύπτει από όλα όσα υποστηρίζω εδώ και δεκαετίες. Αλλά λένε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ο τρόπος για να βγάλουμε λεφτά είναι να φορολογήσουμε, να τα πάρουμε από εκείνους που έχουν. Δεν χωράει στην λογική της ελληνικής αριστερής σκέψης και γενικότερα της αριστερής σκέψης ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ρε παιδί μου, να υπάρξει πλούτος. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προκύψει πλούτος. Το μόνο που έχουν στο μυαλό ακούγεται και καλό αυτό, δηλαδή για τον κόσμο, για τον πολύ κόσμο ακούγεται μια χαρά, σου λέω, θα τα πάρουν από τους άλλους. Λες και οι άλλοι είναι χαζοί αν πας να τους τα πάρεις, όπως πήγε να κάνει και ο σοσιαλιστής στη Γαλλία. Λες και οι άλλοι θα τα αφήσουν τα λεφτά τους εδώ, ας πούμε, αν να τα πάρεις. Οι ίδιοι λένε ότι την εποχή εκείνη τότε με τα μνημόνια και τα λοιπά, όταν ο κόσμος τρομοκρατήθηκε, έβγαλε τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Οι ίδιοι τα λένε. Αυτοί όμως έχουν έναν τρόπο να δέσουν τα λεφτά ντε και καλά εδώ και μάλιστα να τα πάρουν για να τα μοιράσουν τον κόσμο. Ρε, βρείτε έναν τρόπο να αυγατήσουν τα λεφτά που επενδύονται. Φέρτε επενδύσεις. Βρείτε έναν τρόπο να επιτρέψετε στον κόσμο να επενδύσει για να έρθει πλούτο στην Ελλάδα. Λέμε τώρα. Δείτε πόσα έσοδα έχετε κάτω εκεί από το ελληνικό. Πάρτε ως παράδειγμα το ελληνικό. Πάρτε ως παράδειγμα τη μεγάλη μονάδα στη Χαλκιδική. Έτσι έρχεται πλούτος. Τα άλλα είναι πομφόλιγες. Είναι ωραία λόγια για τις μάζες, για ψηφαλάκια και μέχρι εκεί.

Δημήτρη μου, από το πρωί καμιά 7-8 φορές αναφέρθηκα. Εσύ βεβαίως τώρα ήρθες στη συχνότητα στον πληθωρισμό, ο οποίος πήγε στο 5,4%, αλλά δεν στάθηκα μόνο στην αναφορά στο 5,4%. Αναφέρθηκα και στους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτό 5,4% αύξηση στο κόστος ζωής όλων μας.

0: Στην Αθήνα τσακώνονται για τον Πέτρο Κωνσταντίνο, ο οποίος έδωσε έναν όρκο όλα τα λεφτά εκεί ως δημοτικός σύμβουλος. Προκλητικός όρκος, καμία σχέση με το θεσμικό του ρόλο. Είπε τα δικά του και μετά έγινε καυγάς γιατί του το επέτρεψαν, υπέγραψαν, αποδέχτηκαν εκεί στο δημοτικό συμβούλιο, υπήρξε παρέμβαση. Γιατί όρκος, μόνον όρκος δεν ήταν. Και έτσι είχαμε τα εξής.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, το Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως, όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς. Ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς να πω δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Πρώτον.
1: Ναι.
2: Ήταν μια γελιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν, πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν του άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν του άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν του άρεσε τον ανεψιό του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν μια γελιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν, πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν του άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν του άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν του άρεσε τον ανεψιό του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2310-55-55-56.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άντε, έχουμε και μία αγωνία. Το λέγαμε νωρίτερα το πρωί, γιατί σήμερα ξυπνάτε αργότερα πολλές πολύ. Και καλά κάνετε. Πενθήμερη εργασία. Τώρα θα γίνει και τετραήμερη, αν θα ψηφίσουμε Πασόκ. Μάλιστα, υπάρχουν και πιο προχωρημένες σκέψεις στο μυαλό του Ανδρουλάκη να δουλεύουμε 4 μέρες, αναπληρώμαστε για 8. Δηλαδή, κατάλαβε. Δηλαδή, όχι βασικό. Να πληρωνόμαστε για 8 μέρες. 4 μέρες εργασία, 8 μέρες μισθός. Και υπάρχουν και στελέχοι που προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν γύρω από αυτό. Τέλος πάντων, Καριστιανού έρχεται, είπε μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο Μάιο το κόμμα. Και μάλιστα έκανε τη φοβερή δήλωση, αλαζονία ρε φίλε, λέει, αποδέχομαι την πρόταση να είμαι εγώ επικεφαλής. Η Καριστιανού, η οποία πέρσι έλεγε, εγώ δεν θέλω να είμαι επικεφαλής, θέλω απλά να είμαι στρατιώτης αυτού του οχήματος, του σχήματος. Αλλά τώρα λέει, δέχομαι την πρόταση, αλλά όπως έλεγα, δεν ξέρω αυτό πράγμα να έχει όργανο. Δηλαδή, να το πω, πώς το πω δηλαδή. Όταν φτιάξει ένα κόμμα, μια ομάδα ρε παιδί μου, λες, θα κάνουμε μια ομάδα, άστο κόμμα, μια ομάδα. Μαζεύεις τον κόσμο. 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1000, 5000 νοματέως. Τους μαζεύεις. Με το Facebook. Το έχει κάνει αυτό παλιά ο Καμένος. Με ντελαλού. Με περιστέρια ταχυδρομικά. Βούτας, πώς λέγονται εκεί στο Εύωσμο, κάτι Βούτας. Τι γελάς, ρε. Ξέρω περιστέρια.
1: Βούτες.
0: Βούτας.
1: Αυτά που βουτάνε, ναι, ξέρω.
0: Ναι, και πάνε και αρπάζουν μετά άλλο το αποπλανούν και το παίρνουν και το φέρνουν σε σένα, το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω, εννοείται το ξέρω.
0: Α, το έχεις πει, θαλάσσιες. Λοιπόν, μαζεύονται δηλαδή κάποιοι, κάνουν κάτι σαν συνέδριο, σαν μάζοξη, σαν ζήμωση, σαν όσμωση και εκεί βάζουν κάτω 5 χαρτιά και λένε ότι θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία κτλ. Δεν βγαίνει ένα πρόσωπο και λέει αποδέχομαι. Ποια πρόταση? Ποιος το πρότεινε, μπορείς να μας πεις? Ποιος το πρότεινε?
1: Κάποιος το πρότεινε.
0: Ποιος?
1: Η ίδια.
0: Αυτοπρόταση.
1: Ίδια.
0: Τέλος πάντων, είπαμε ότι.
1: Θυμάστε τις άδειες από τη σημαία?
0: Πώς δεν θυμάμαι, πλάκα μου κάνεις.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, όχι ρε παιδί, απλά δεν γουστάνε να με κοροϊδεύουν. Καλά κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν επαγγελματίες, είναι λεφτά, βγάζουν. Να βολευτούν θέλουν. Μικροί, μεγάλοι, μεγαλύτεροι. Το έχουμε ζήσει, το βιώνουμε, το ξαναζούμε. Βλέπω το άγχος αυτών που είναι και φοβούνται, μήπως και δεν είναι και τρελαίνονται. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι ανθρώπινες αδυναμίες. Αλλά μην μας κοροϊδεύουν, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς οι οποίοι διαθέτουμε στοιχειώδη, όχι πολλά πράγματα, λογική. Τρελαινόμαστε ρε φίλε, θα πάρουμε τη βαλίτσα μας και θα την κοπανίσουμε.

0: Α, όλα και όλα τώρα, Ελεονόρα, τώρα θα δουλέψει. Μέχρι τώρα δεν δούλευε, ήταν πεθύμερο. Τώρα με το τραήμερο νομίζω θα σηκωθεί από τον καναπέ να πάει να δουλέψει. Επήρε και καναπέ από τον Μαρμαρίδη, ρε φίλε. Πού να σηκωθεί.
1: Σηκώνησε.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Α, να πούμε ότι όσοι, είναι, όσοι έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους εκεί στη συμμαχική, στα συμμαχικά νεκροταφεία επί της Μίκη Θοδωράκη, δεν θα τα βρουν.
0: Γιατί τα μάζεψε η αστυνομία, ο Γερανή.
1: Είχε,
0: είχε κορδελίτσα.
1: Είχε κορδελίτσα. Α, είχε, είχε και 8-9 γερανο. Πρώτη φορά δεν έχω τόσα γερανοφόρα εκεί.
0: Ναι.
1: 8-9 γερανούς, πολλή αστυνομία. Οπότε να ξέρετε.
0: Ναι. Άκου λίγο, Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Πρόσεχε να δεις, γουστάρω ρε φίλε, τι είναι αυτό που έχει, τι αμάξι είναι αυτό ρε, τι κονητήριο, το έχει ανάποδα. Τρακτέρ είναι. Παναγιώτη στέλνει, τι δεν μου αρέσει γενικώς, Παναγιώτη.
1: Τρακτέρ.
0: Ναι, ναι. Λες, εάν ξαναβγεί ο Κούλης, εγώ φεύγω. Αυτά τα Κούλης, Μπούλης, Μούλης, Παναγιώτη μου, δεν, δηλαδή... Δεν. Πες, άμα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, την κάνω μαζί σου και εγώ θα έρθω. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο Αλέξης, ο Κούλης, ο Μπούλης, ο Τζούλης, ο Ντούλης. Δεν είναι έξω λίγο από την αισθητική και του στάτους και προσωπικά σίγουρα είναι έξω από τη δική μου αισθητική, Παναγιώτη μου. Κατά τα άλλα, φίλε, τι να σου πω, μαζί σου. Γιατί σε βλέπω μαχητή, άμα θα φύγεις, πάρε για εμένα. Πάρε με μαζί. Πάρε με, γιατί την πατήσαμε. Άρη, την πατήσαμε. Σε λένε και Άρη, ρε φίλε. Πρωί-πρωί, ρε φίλε. Τώρα είμαστε αντιπαλούδια. Τι να κάνω.
1: Δεν είμαστε αντιπαλούδια. Με το όνομα είσαι αντιπαλός.
0: Με τον Άρη είμαστε αντιπαλούδια.
1: Με το όνομα, αυτό λέω.
0: Κάτσε να δω αυτό τι θέλει, τι θέλει. Παρακαλώ, τι θέλετε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να ρωτήσω να κάνω μια ερώτηση.
0: Λίγο πιο δυνατά όμως, γιατί έτσι δεν ακούγεται η ερώτηση.
2: Από πότε θα απαγορεύεται να μπορούμε να ανάψουμε φωτιά?
1: Ξεκίνησε την πυρική περίοδος. Μία Μαΐου.
2: Α, ναι.
1: Ναι, μία Μαΐου ξεκίνησε την πυρική περίοδος.
2: Α, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ούτε ναι, εγώ το γνώρισα, από τον Άρη το μάθα. Να σε καλά, όλα από τον Άρη. Έτσι που λες, όχι ρε, τι sorry Παναγιώτη, απλά φίλε μαζί σου. Δεν γουστάρεις το Μητσοτάκη, καλά κάνεις και το γουστάρεις. Να τα λέω κιόλας τώρα, είναι και στην πόλη μας. Δεν γουστάρεις το Τσίπρα, καλά κάνεις. Απλά λίγο ρε παιδί, πιο πολιτισμένο, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή αυτό το χουλιγανίστικο δεν το. Είχαμε χθες πάλι κανένα φοβερή ατμόσφαιρα. Χαμός έγινε και στο προηγούμενο και στο επόμενο παιχνίδι από το δικό μας. GBA GBA Άρης, αλλά και στο δικό μας. Πολύ καρδιακή ρε φίλε. Πάθημο κοκομπλέκο.
1: Εντάξει, όταν έχει αιτία παιχνίδια που είναι μικρές οι διαφορές δυναμικότητας.
0: Κάναμε λάθη. Άσε τώρα, δεν σου λέω τίποτα. Σπάσαμε και τα στεφάνια και τα λοιπά. Δεν. Τώρα μονόδρομος. Πρέπει να νικήσουμε τον Άρη Δευτέρα, αλλιώς πάπαλα.
1: Ναι,
0: ανέβασα στην κλειστή ομάδα που έχουμε με τους χαζομπαμπάδες και μαμάδες της ομάδος. Επειδή το πανέλο γίνεται στη Φλόρινα.
1: Ναι.
0: Εκεί, τον Ιούνιο. Ανέβασα δύο φωτογραφίες, σπαστή στη μέση. Μία έχω τη Φλόρινα τώρα που είναι ανθισμένη και τα λοιπά και έχω μία με χιόνια. Λέω παιδιά, άμα δεν πάμε τώρα, θα πάμε το χειμώνα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
3: Γιατί ποτέ κανένας τους δεν λέει ότι αν βγει ας πούμε ο Κούλης θα φύγω, αλλά αν βγει ο Τάδε θα μείνω. Γιατί δεν αναφέρουν ποιον φεύγουνε. Είμαι πολύ ενεργός.
0: Δεν ξέρω, Παναγιώτη, γράψε, κάτσε. Κάτσε τώρα, περίμενε, μην τσαντήσει. Περίμενε, ρε πρωί. Παναγιώτη, γράψε, ποιος θες, ρε φίλε, να βγει, να προγύψει για να μείνεις. Για να μείνουμε όλοι, δηλαδή.
3: Έχω παράπονο, κανένας σου δεν λέει.
0: Ένα, τώρα,
3: φύγει,
0: τώρα θα γράψει. Θα γράψει τώρα.
3: Δεν θα γράψει, κύριε Βενέρη.
0: Κάτσε. Πληκτρολογεί, περίμενε λίγο, ρε παιδί μου, θα γράψει ο άνθρωπος. Περίμενε, λέει. Περίμενε, γράφει, περίμενε. Να, 9 και
3: 40.
0: Περίμενε λίγο, μα τα πει ο φίλος μου εδώ, Παναγής. Παναγή, γράψε. Άσου τρακτέρ τώρα, τι είναι τρακτέρ, είναι τι είναι αυτό. Λοιπόν, γράφει, περίμενε. Γεια σου, ρε Ηλία Ζαχαρή. Τι λέει, Ζαχαρή, Λοιπόν, σημασία έχει ποιος θα βγει. Ενέρεση, Παναγιώτη, έχει δίκιο ο ακροατής ο άλλος. Έχει δίκιο ο ακροατής. Εκτίθεσαι. Φυσικά έχει σημασία ποιος θα βγει. Ναι.
3: Κύριε Βενέρη, ντρέπονται για την επιλογή του. Δεν λέει κανένα.
0: Δεν ξέρω. Γράφει πάλι ο Παναγιώτης κάτι. Παναγιώτη, γράψε, ρε φίλε. Έχουμε 15 κόμματα. 30. Θες τον Κωνσταντίνου, θες τη ζωή, θες την Καριστιανού. Ποιον θες, θες το Βελόπουλο, γράψε εκεί, θέλω αυτό. Να ξέρουμε να μείνουμε ή να φύγουμε. Να είσαι καλά αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Περιμένω τον Παναγιώτη να απαντήσει. Α, Βελόπουλο λέει. Εντάξει, α το τράβηξε. Ε, ρε φίλε, μπράβο, ρε Παναγιώτη, μου σίγουρο να σου πω την αλήθεια. Το κακό με εμάς είναι ότι εμείς ξέρουμε, εσείς ακούτε. Είναι άλλο πράγμα να ακούς και άλλο να γνωρίζεις. Για πες, Άρη, τη χαμπεριά. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι ή 8 πόντους και βγαίνουμε πρώτοι.
1: Ναι. Ή 4 και βγαίνετε δεύτεροι.
0: 4 και βγαίνουμε δεύτεροι. Κάποιος γράφει 5, αλλά νομίζω 4 είναι. Ή αν μας κάνει τη χάρη η GPA και νικήσει.
1: Δύσκολα
0: τη Χανθ, μακάρι δηλαδή.
1: Και ο Παναθηναϊκός
0: έχει με μία απλή νίκη. Θα πάμε στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
4: Τον Κούλη το Βελόπουλο.
0: Ποιον τον?
1: Τον Κούλη το Βελόπουλο.
0: Εντάξει.
4: Δηλαδή.
0: Σωστό, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ αγαπητέ μου. Τώρα με έχει δύσκολη θέση μου και σου λέω γίνεται ακόμη δυσκολότερη γιατί ξέρω. Γιατί γνωρίζω.
1: Πάμε στο Παναθηναϊκό.
0: Εδώ ταιριάζει το μακάρι, η πτωχή, το πνεύμα που λέγανε παλιά. Λοιπόν τώρα, Παναθηναϊκός, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, η Βαλένθια το δεύτερο ημίχρονο είδα. Ήταν πολύ καλύτερη.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε το καταστροφικό του πρώτο. Ήτανε. Τι να σου πω τώρα. Εκτός τόπου και χρόνου.
0: Ναι.
1: Άστοχη, ανοργάνωτη.
0: Δεν είδα σόρτς εγώ. Τι, ήταν τραυματίας.
1: Άστοχη, ανοργάνωτη. Τέτοιο παιχνίδι, τέτοιο χάλι Παναθηναϊκό έχω να δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Χάλι. Όταν σου λέω χάλι.
0: Τόσο
1: χάλι.
0: Πολύ.
1: Χάλια. Χάλια.
0: Δεν είχα διάθεση να δω.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Και το πλήρωσε φυσικά εννοείται. Καλύτερη σε όλο τον αγώνα ήταν η Βαλένθια. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα κάτι που φωνάζουμε, να γιατί δεν έχει αυτό το φάουλ και πάτησε γραμμή και έκανε και έδειξε. Σαφώς και επηρεάζουν τον αγώνα, αλλά άμα δεις την εικόνα του αγώνα, δικαίως νίκησε η Βαλένθια.
0: Δεν θα γλιτώσει ο Παναθηναϊκός εύκολα εκεί.
1: Δεν θα γλιτώσει.
0: Όχι ότι είναι προς Θεού, γιατί το γέρδισε δύο φορές. Ναι. Αλλά μετά από την ένταση και τους τσαμπουκάδες και αυτά, νομίζω τώρα θα αγριέψουν πολύ στη Βαλένθια και θα είναι η έδρα κάτι περισσότερο από καυτή. Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε μια φάση, λέει.
1: Αυτό που... όντως πάτησε γραμμή. Ναι. Αυτό που προηγούμε, δηλαδή τώρα ένα φάουλ, μια γραμμή μπορεί να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
0: Φυσικά.
1: Αλλά άμα κοιτάξεις τη γραμμή και αφήσεις την εικόνα της ομάδας σου, χάνεις το δάσος.
0: Ναι.
1: Και μένεις στο δέντρο.
0: Αταμάν, Μπάφο.
1: Ναι, τίποτα.
0: Βαρουφάγες.
1: Τίποτα, αετό πετούσανε. Αετό σου λέω. Έκαναν τον πρώτο time out, το πήρε. Διαφορά έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το σοβαρό θέμα. Το σοβαρό θέμα είναι ότι έχασε με κάτω τα χέρια δύο αγώνες στο τέτοιο και πάει τώρα, όπως είπε, στην Ισπανία. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Η Φενέρ είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, η Φενέρ, η Φενέρ Μπαχτσέ.
1: Η Φενέρ είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Νίκησε στην παράταση.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα.
0: Ήταν 2-2 και πήγε σε τρίτο παιχνιδί. Ή 3-1.
1: Στην παράταση λέω, του τρίτου παιχνιδιού μείωσε η.
0: Α, στην παράταση του τρίτου του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Μειώσανε σε 2-1. Και στην παράταση νίκησε η Φενέρ. Ωραία ήταν, ωραίο παιχνίδι και εκείνο. Τώρα που να σε πάω, έχουμε πρωτάθλημα αύριο.
0: Θα τα πεις μετά σε σένα.
1: Ναι,
0: μετά σε
1: να σου πω.
0: Ναι. Ίσως έχουμε τον πόνο μας τώρα για τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Έχουμε μια μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιος επένδυσε, τι, ο Μιστακίδης?
1: Ναι.
0: Τι επένδυσε?
1: Ετοιμάζει το πιο σύγχρονο πρότυπο από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη προπονητικό κέντρο για τον ΠΑΟΚ. Πήρε μια έκταση 8.000 στρεμμάτων, στην οποία θα έχει δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα, χώρους ατομικής και ομαδικής γύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων. Ένα πλήρως ξυχρονισμένο, από τα καλύτερα στην Ευρώπη θα είναι. 8.000 στρεμμάτα, εμείς ξέρουμε που είναι.
0: Και δεν το λέμε.
1: Θα το πούμε, θα το πούμε.
0: Εσύ,
1: λοιπόν, είναι πίσω από το IKEA, ακριβώς δίπλα στο Διαβαλκανικό. Κοντά στο γήπεδο του μπάσκετ.
0: Κοντά στο Μαντουλίδιν, θα πηγαίνω μικρός, πότε θα τελειώσει αυτό.
1: Από αυτό είναι το θέμα. Ότι αγοράστηκε πολύ ήσυχα και τελειώνει αρχές φθινοπόρου 26, τώρα.
0: Ω, σοβαρά μιλά.
1: Σοβαρά
0: θα μιλά. Πηγαίνει και ο Αλέξανδρος να προπονείται.
1: Σε 3-4 μήνες θα είναι έτοιμο.
0: Μπράβο, ρε.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο μεγάλο έργο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπει στο πληρώσει, γίνεται όλα γρήγορα.
0: Εκάτω τώρα, παιδιά, οι κατασκευές, έτσι όπως προχώρησε η επιστήμη της δόμησης, είναι. Πλάκα μου κάνεις. Εδώ, καμιά φορά φεύγω το πρωί από το ωραίο κάστρο. Κατεβαίνω και το απόγευμα έχει σιδηροκολόνες έτοιμες για να κάνουν logistics.
1: Πάντως ήταν πολύ καλό και για, το, και για την ομάδα, η οποία φαίνεται ότι αλλάζει σελίδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν
0: ναι,
1: πάμε σε τέτοια επίπεδα, αλλάζει σελίδα.
0: Μπράβο. Τι άλλο έχουμε? Μητσοτάκη έχουμε, όπως είπαμε νωρίτερα. Πρόεδρε, καλώς όρισες στην πόλη εδώ.
1: Θα κάνει δύο περασιές από, από τη Σταυρούπολη και οι δύο. Mm-hmm. Η μία θα είναι επί της Λαγκαδά στο καινούριο, στο στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελάνα.
0: Όλα στη γειτονιά σου τα κάνει.
1: Ναι, είδες.
0: Σου κάνει και μετρό, κουταχιά, όσο άκουγα προχθές, αρχίζουν και το σκέφτονται.
1: Έχει ακριβώς, ξέρω που είναι και η στάση. είναι 200 μέτρα από το σπίτι μου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: περιμένω,
1: ναι, εντάξει, έχω μια αναμονή την έχω. Θα πάει μέχρι το μουσείο που φυλάσσονται τα αρχαία από τις ανασκαφές για το μετρό. Mm-hmm. Και καπάκι θα πάει στα συμμαχικά και μετά θα πάει στο προσυνέδριο.
0: Μου στείλαν και εμένα εκεί, με πήραν και τηλέφωνο από τα γραφεία. Το και το λέω, παιδιά, έχω εξηγήσει στη γραμματεία εκεί.
1: Έχω εκπομπή.
0: Την επόμενη λέω και όλα των εκλογών των προηγουμένων. Ότι εγώ δεν είμαι κομματικό μέλος, δεν έχω πάρει κάρτα μέλους, δεν ανήκω στο κόμμα. Συνεργάστηκα, στηρίζω πράγματα τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο εδώ και χρόνια.
1: Είμαι απέναντι δεν... σε πράγματα που δεν με βρίσκουν σύμφωνο.
0: Βεβαίως και είμαι απέναντι σε πράγματα που δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Και πολύ καλά κάνω. Ποιο είναι εδώ?
5: Ναι, ρε παιδιά, είστε σίγουροι 8.000 στρέμματα δίπλα στο ΙΚΕΑ?
1: Ναι, ναι, όχι στο ΙΚΕΑ.
5: 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
1: Μισό λεπτό να σας πω, νομίζω.
0: Ναι, εγώ δεν άκουσα τι έλεγε εκείνη την ώρα, να σας πω την αλήθεια.
5: 8.000 στρέμματα είπε.
1: Τετραγωνικά μέτρα, σωστά λέτε, σωστά, έχετε δίκιο. Εγώ έκανα λάθος.
0: 8 στρέμματα συνεπώς.
5: Ναι,
0: ρε,
5: άρη.
1: 8.000 στρέμματα είναι μισή όλη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, παιδιά, λάθος.
0: Από τον ενθουσιασμό που αοξής είναι, θα πει και κάτι παραπάνω.
1: Παιδιά, χάρηκα. Αλήθεια, χάρηκα.
0: Μα χαίρεσαι.
1: Και χάρηκα, ξέρεις γιατί χάρηκα? Γιατί φαίνεται ότι άμα θέλεις, έργα γίνονται στην πόλη. Και γρήγορα κιόλας. Αρκεί να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Έμα. Θα πάει και στο κυβερνείο ο πρόεδρος? Να του διατυπώσω, ας πούμε, μια ένσταση εγώ, δική μου. Γιατί εγώ κατέβηκα σε εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Είναι γνωστό, δεν χρειάζεται. Και όπως έχω πει, είμαι από τους ανθρώπους που εντελώς ακομπλεξάριστα και απενοχοποιημένα, ό,τι μου αρέσει το λέω και δεν με νοιάζει. Μου αρέσει που ο Άδωνης έχει κάνει πράγματα που κανείς δεν έχει κάνει χρόνια ολόκληρα στον χώρο της υγείας. Αρέσει, δεν αρέσει. Όχι ότι έχουμε, αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Να μην το πω, θα το πω. Επαναλαμβάνω, αρέσει, δεν αρέσει.
1: Α, τώρα που είπες Άδωνης. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου πρέπει να κάνει μια ειδική επέμβαση, ειδική εξέταση. Έχει εδώ στους Λεφαδένες και αυτά. Και φυσικά το πρωί στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργείο, ξέρεις ότι γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Και έκλεισε σε απογευματινό με τη διευθύντρια, η οποία την κλείσανε, έχουμε 9-20 Μαΐου, το οποίο βέβαια θα πληρώσει ένα ποσό το οποίο εγώ νομίζω ότι άμα το βάλουμε στην ταλαιπωρία που θα τραβούσε, είναι μηδαμινό. Πάει επαγγελματινό ιατρείο, mm-hmm, σε 10 μέρες, 11, βρήκε που έψαχναν για πρωινό μήνες, έτσι. Γιατί σου λέει, έλα και θα δούμε από τον Ιούλιο και μετά. Βρήκε σε 10 μέρες, θα δώσει ένα ποσό. Οκ. Okay. Το ακούω. Μακάρι να μπορούσε να πάει το πρωί και να μην πληρώσει τίποτα, αλλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Όπου βέβαια κάνουν σαχλαμάρες και τα λοιπά, τα χώνουμε, τα λέμε, τα αναφέρουμε. Πήραμε θέση ξεκάθαρη και για τις παρακολουθήσεις και για τα Predator και για τα.
1: Πατάτες.
0: Ο ΠΚΠΕ. Και για... Αν και ο ΠΚΠΕ ήταν και ο ΑΣΑ της Αθήνας, όπως εξηγήσαμε το ρεπορτάζ που κάναμε χθες, ήταν ένας μικρός ο ΠΚΠΕ και εκεί. Δηλαδή είναι η ίδια λογική από πάνω, από την κορυφή, μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, ο οποίος μπαλαμούτιασε και πάει λέγοντας. Ουσιαστικά έκλεβε λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Λοιπόν, επειδή ο πρόεδρος είναι εδώ και ενδεχομένως του βάλανε και στάτους FM να ακούσει. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ακούτε ή όχι, αν έχετε χρόνο να ακούσετε. Να σας πω μια μεγάλη μου ένσταση, αν θέλετε. Την έχω διατυπώσει πολλές φορές και θα το κάνω ακόμη μία. Είμαι βέβαιος στο βάθος, όχι στο βάθος, είμαι και στο πλάτος και στο μάκρος και στο μήκος. Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με αυτό που θα πω, αλλά είναι οι ισορροπίες που παίζεις. Πρόεδρε, αυτό το παλατάκι, πώς το παλατάκι το λένε, όχι το γήπεδό σας. Κυβερνείο, πώς το λένε, στην Καλαμαριά.
1: Το κυβερνείο, όχι το γήπεδό μας.
0: Όχι το γήπεδο.
1: Το κυβερνείο, ναι.
0: Το κυβερνείο, παιδί, με αυτό που είναι στην ναι, Καλαμαριά.
1: Το παλατάκι το λέει και αυτό.
0: Αυτός ναι, ο υπέροχος, εξαιρετικά όμορφος χώρος στην πιο ωραία γωνιά της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, του Θερμαϊκού. Ήταν του Βασιλιά ή κατοικία.
0: Του Θερμαϊκού. Ναι, και μετά και κάτι υπουργοί τη χρησιμοποίησαν. Ο Τριαρίδης.
1: Μπράβο,
0: ποιος άλλος, νομίζω, ένας Γκοζάνη που ήταν φίλος του Καραμαλή.
1: Φέραμε και κάτι επίσημους απ' έξω.
0: Ωραία. Ρίμαζε και ρημάζει. Είχες κάνει και ρεπορτάζ, ναι, είχες πάει και το είδες να ρημάζει. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, επειδή κάποια στιγμή Θα ξεσκαλώσουμε, πρόεδρε, και μαρίνες θα γίνουν και επένδυση θα γίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να κολλήσουν εκεί. Οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος στην πόλη αυτή θα πίεζε να προχωρήσει η επένδυση. Δεν θα δημιουργούσε προσκόμματα και προβλήματα όπως η τοπική αυτοδιοίκηση και κάποιοι τοπικοί παράγοντες. Αλλά το κομμάτι αυτό, το οποίο πριν από κάποιους μήνες το πήρε η Βουλή για να το αξιοποιήσει, δείχνει ότι είμαστε η τελευταία μετακομμουνιστική χώρα, πρόεδρε. Αυτά τα κομμάτια, αυτούς τους χώρους, πρόεδρε, αλλά θα μου πεις το λεκανοπαίδιο, αυτά πράγματα δεν πολύ συζητιόνται, έχετε τα δικά σας. Αυτά λοιπόν που μπορεί να σου παράξουν, να παράγουν πλούτο. Είναι ένας χώρος ο οποίος αν θα μπορούσε να δοθεί, αν θα δινόταν σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή, σε ένα μεγάλο όμιλο τουριστικό, θα μπορούσε να κάνει και ένα σημείο αναφοράς. Πώς είναι το Κώστα Ναβαρίνο κάτω στην Πελοπόννησο?
1: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα, άντε και το πήρε η Βουλή. Τι το κάνει η Βουλή?
0: Θα σου πω εγώ, πρόεδρε, να σου πω τι θα κάνετε, γιατί εντάξει, το Μητσοτάκης μόνο ασχολείται με όλα. Εκεί είναι ο πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδροι αυτό των προέδρων και τα βουλευτές. Θα πάρουν 100-150 προσλήψεις.
6: Αυτό είναι.
0: Τι θα κάνουνε? Εντάξει, θα κάνουν κάτι. Μπορεί να έχει ένα μουσείο, μπορεί να έχει ένα αυτό. Ωραία, δεν χρειάζονται για αυτά, δεν σου λέω. Αλλά ρε φίλε.
6: Σα ανοίξε πως τα μουσεία έχει.
0: Φίλε, τα σταχυολογείς, τα ιεραρχείς και λες τι προέχει να βγάλουμε λεφτά. Ένα προηγουμένος ο Νίκος ο Παπάς, καταφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία και στον Αυτιά, είπε: εμείς λέει, άμα θα έρθουμε, και άκη ο Τσίπρας με ένα σποτάκι που έκανε, λέει: εμείς θα πάμε να φορολογήσουμε, να πάρουμε πατριωτικό φόρο από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Να τα πάρετε. Παράλληλα ή πριν από αυτό, δείτε μήπως από τον πλούτο που η Ελλάδα έχει μπορεί να βγάλει χρήματα από μόνη της, ρε παιδί μου. Δηλαδή να βρει έναν τρόπο να έρθουν χρήματα στην Ελλάδα. Και αν δεν μπορούμε εμείς να επενδύσουμε, ας επενδύσουν ξένοι να έρθουν χρήματα στην Ελλάδα. Πόσο δύσκολο να το σκεφτούμε. Τι θα πει να το δώσω στη Βουλή, να το κάνει τι η Βουλή?
6: Αυτό ακριβώς θα λέω.
0: Να το κάνει τι η Βουλή, να το κάνει τι. Να διορίσετε τα παιδιά σας.
6: Όχι μόνο αυτό. Να περιμένει να συνεδριάσει η Βουλή για να βαφτεί ένα τείχος που έχει ξεφτύσει.
0: Γιατί έχει ξεκινήσει εργασίες. Όχι άλλο.
6: Άμα ξεφτύσει, γιατί έχει γρασία ένα τείχος, θα πρέπει να συνεδριάσει η Βουλή, η Επιτροπή της Βουλής που το έχει αναλάβει, για να αποφασίσουν να βάψουν ένα τείχο.
0: Αλλά κανείς δεν τόλμησε, ούτε όταν συνεδρίαζαν τα δημοτικά συμβούλια εκεί, όχι μόνο για τον χώρο αυτόν, αλλά και για τη Μαρίνα στην Αρετσού, κανείς και την επένδυση που είναι να γίνει εκεί. Κανείς ούτε καν από τους κυβερνητικούς βουλευτές δεν πήρε τη θέση της λογικής. Όλοι πήραν θέση για να μην χάσουν 10, 20, 30, 50, 200 ψηφαλάκια, πρόεδρε, στην περιοχή. Στο λέω εγώ και στο υπογράφω, να ξέρεις.
6: Ας πάρουμε αυτούς που λες, να τους πάμε στην Αρετσού, να τους κάνεις μια βόλτα κάτω στο.
0: Ωραία, παράδεισος.
6: Στην πίχλα και στα παρατημένα, σαπισμένα σκάφη και γέφυρες που έχει εκεί πέρα.
0: Ναι,
6: εκείνο το πράγμα το βλέπεις και το συχαίνεσαι. Γιατί άμα έχεις από μακριά είναι όλα ωραία.
0: Δυστυχώς Άρη μου. Αλλά πού να αφήσουνε μικροσυμφέροντα και οι πελατειακές σχέσεις, πού να αφήσουνε να αναπτυχθεί τούτη εδώ. Και μετά φταίει η Αθήνα, αυτό, η Ακρόπολη, το Μοναστηράκι, το Θησίο και το Σούνιο. Παρεπιπτόντως το Σούνιο είναι γείτονες ο Γιαννακόπουλος με τον...
6: Με
0: τον Τσίπρα.
6: Αφού αγόρασε λέει σπίτι, το χάσε το
0: κάποιο
6: όλα. Ο Τσίπρα.
0: Αλλά δεν ξέρω. Αφού φίλε, οι πωλήσει πήγαν καλά στο βιβλίο. Πού τα αγόρασε, την Ιθάκη τα αγόρασε.
6: Δεν ξέρω πού τα αγόρασε. Την τοποθεσία δεν ξέρω.
0: Το βιβλίο Ιθάκη του έδωσε δυνατότητα να πάρει στο Σούνιο. Θα γράψει και ένα βιβλίο για το Σούνιο. Για να αγοράσει την Ιθάκη, τι να σου πω. Είναι κοντά, λέει, γενικώ έτσι τα σπίτια. Οπότε επειδή ο Γιαννακόπουλο θέλει κούπα.
6: Ναι.
0: Τώρα θα γελάει ο πρόεδρο να ακούει γιατί είναι Ολυμπιακό. Ο Γιαννακόπουλος είχε πει ηρωνικά: φέρτε μου την κούπα, λέει στον Μπαρτζόκα.
6: Ποιος θα μου τη φέρει.
0: Ναι, ποιος μου τη φέρει. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί.
6: Ή ήξερα το πολύ πολύ να πάει ο Αλέξης στον τελικό και να τη φέρει.
0: Σωστό και αυτό. Άρη μου συνεχίζει μετά τις 10. Άρης Παπιδάκης, εμείς από τις 7 ήμασταν εδώ. Τα παράμπηκαμε στο στούντιο πάλι. 6.30 τη ώρα είχα έρθει. Όχι, ύπνο. Όχι, με πήρε τηλέφωνο, ρε φίλε. Άκου να δεις, ρε εσύ, Άρη. Τον πάρω τώρα πίσω. 3:15 τα ξημερώματα. 3:15 τα ξημερώματα, παιδιά, όλο το σπίτι ξύπνησε. Γιατί είχα το κινητό στο σαλόνι. Άκου να δεις, δεν σου λέω ψέματα. Λες να το είδες στον ύπνο μου. Κάτσε λίγο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Έλα εδώ. Να το. Πώς. 3:29. Ναι. Το σήκωσα μετά, μου λέει, κύριε Βενιέρη, με ξέρει ο άνθρωπος. Μου λέει, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ρε άνθρωπε, 3:29 λάθος. Σηκώθηκε ο Άγγελος. Μετά βλέπω τον Αλέξανδρο, ο οποίος άκου τι μου λέει.
1: Φοβερό. Καλά κάνεις και το γουστάρεις. Μου λέει παπά, αύριο το πρωί έχω απορίες, λέει, για το χαντανοϊό, όπως το αυτοκίνητο. Τρεις και μισή το βράδυ, λέω, μάλλον στον ύπνο το είδε. Λέω, ρε, πήγε κοιμήσου, του λέω. Λέω, έχω απορίες, μου λέει, για τον αυτόν τον ιό και τα λοιπά. Λέω, αχ, Take it easy, από Ingles ακούτε και τα χαιρετίσματά μου στην εξουσία. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται ωραία πράγματα, σπουδαία πράγματα. Για πρώτη φορά έχουμε έτσι έργα σημαντικά, τα οποία εξελίσσονται με ικανοποιητικό τρόπο. Και χαιρόμαστε γι' αυτό και γι' αυτά. Καλή συνέχεια.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγη ώρα θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των ελληνικών αρχών για το σκάφος ντρόν που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο, με την προέλευσή του να παραμένει μυστήριο. 300 κιλά εκρηκτικά φέρεται να κουβαλούσε το θαλάσσιο ντρόν αξίας 300.000 ευρώ. Τέτοιου είδους σκάφη χρησιμοποιεί η Ουκρανία για επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Σοκάρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό σε επίπεδα που ξεπερνούν το 5%. Η εκτείναξη του πληθωρισμού Απριλίου στην Ελλάδα στο 5,4% από 2% τον Απρίλιο του 2025 και 3,9% τον περασμένο Μάρτιο δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πόλεμου στο Ιράν στα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ Κινάλ. Την ίδια ώρα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Με ανάρτησή του σήμερα το πρωί, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μέτωπο με τις τράπεζες, αναφέροντας ότι πέρσι στη χώρα μας είχαν κέρδη άνω των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Σε ανάρτησή της, η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης αναφέρει ότι η Μαρία Καριστιανού δέχτηκε και επίσημα το κάλεσμα για να στεφθεί επικεφαλής. Πρόκειται για μια προαποφασισμένη ενέργεια, ωστόσο η επιλογή ήταν να γίνει μέσω διαδικασίας καλέσματος από μια περιφερειακή οργάνωση. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνει στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, κλείνει απόψε για 7 περίπου ώρες ο περιφερειακός λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 10 και 4 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα το πρωί θα γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά.

0: μέσα στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων χτες μακριά από το πολυτελές κουρασγερόπλοιο όπου καταγράφηκε η αρχική αιστεία. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για έναν άνδρα που αρρώστησε αφού αποβιβάστηκε από το πλοίο και μια γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα αφού κάθισε κοντά σε επιβάτηδα του κουρασγερόπλοιου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 4 σήμερα Πανσερραϊκός Κηφισιά, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Συννεφιά και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 21, στο Κιλκής τους 23, στη Βερέκη της Σέρες τους 25 και στα Γιαννίτσα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς και στα Γραβενά τους 22. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ. Με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτοκρατορικό Μαρόκο. Μαρακές. Καζαμπλάνκα. Βερβέρικα χωριά. Ανατολή του Ηλίου. Στην έρημο Μεργκούζα. Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άντε καλημέρα. Κατερίνα, με απάντησε κατευθείαν στο ερώτημα του φιλακροατή που πήρε εκτός αέρα. Με το καλημέρα δηλαδή. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης μέχρι και τις 12. Μετά τον Δημήτρη Βενιέρη. Σαν βροχή που πέφτει στα φύλλα, στα μαλλιά, στο πρόσωπο. Εκπληκτικό τραγούδι. Σαν βροχή σε λατρεμένο. Απόψε, να βράχω στη ρίζα της φωνής. Συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη με Μητσοτάκη. Περιμέναμε τριαντάρια στην αρχή της εβδομάδας. Αλλά είχαμε κανονίσει χωρίς τον ξενοδόχο. Πού πας ρε φίλε? Υπουργός έρχεται, θες και ήλιο? Πάλι καλά, πάλι καλά. Μόνο συννεφιά, πάλι καλά.

0: Ωραίες απορίες εξέφρασε ο Δημήτρης Βίνιας. Όχι απορίες, απόψεις είναι. Για το τι γίνεται καλά, τι δεν γίνεται καλά. Αναφερθήκαμε και στα νοσοκομεία. Ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα καλά, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα.
1: Ακούω το κύμα να μιλάει.
0: Θα τα πούμε μετά το τραγούδι. Έτσι ένα-δυο, ενδεικτικά.

0: με φίλοι. Για το φίλο ακροατή που ρώτησε τι γίνεται στο Κευγελί και καθυστερούν πάρα πολύ. Μας το έχω πει, μου είπε η Κατερίνα και άλλοι ακροατές. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι γίνονται έλεγχοι αυστηροί και καθυστερούν. Οι πολίτες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνάνε από το Κευγελί. Γι' αυτό καθυστερούν τους υπόλοιπους. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Και τη γλώσσα σου να βρω. Αφού πάντα κάνεις πίσω για ένα.
0: Καλημέρα, Βασιλική. Υπάρχει λέει και η ανάγνωση για τον Πρωθυπουργό ότι μετέθεσε κατά μία εβδομάδα του στενούς καύσωνες. Μην νομίζεις, την Τρίτη θα έχουμε τριαντάρια. Τρεις μέρες δηλαδή. Δεν έχει τίποτα. Και τα μαγαζιά Σαββατοκύριακο θέλουν να δουλέψουν. Ανοίξανε. Λοιπόν, λέγαμε για τα νοσοκομεία ότι γίνανε πάρα πολλά καλά. Επειδή πρόσφατα γνωρίζετε ότι πέρασα μια σοβαρή κατάσταση της υγείας μου, σοβαρή περιπέτεια. Και έδωσα συγχαρητήρια και θα ξαναδώσω στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ειδικά στη χειρουργική που όταν έχει εφημερία γίνεται μακελιό στην κυριολεξία. Μακελιό, οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι. Δηλαδή μέσα στην τρέλα ο άλλος τσίριζε, άλλος φώναζε, άλλος έβριζε. Ευγενέστατοι με το σεις, με το σας. Υπέροχη, υπέροχο το προσωπικό στη χειρουργική του Παπαγεωργίου και από ό,τι είδα και στα άλλα, στις άλλες κλινικές. Ταλαιπωρία είναι στο να μπεις. Άμα εφημερεύει δηλαδή, παιδιά, αυτή είναι η ΣΕΜΑ. Σε όλα τα νοσοκομεία, κανονικά αυτή είναι η ΣΕΜΑ. Ακόμα και για εισαγωγή ταλαιπωρείσαι. Ειδικά μέσα για επέμβαση. Είναι κάποια πόστα που αργείς πάρα πολύ. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Τα είχα πει, μην τα ξαναλέμε τώρα, ποια είναι η δική μου άποψη. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις σε 11 η ώρα και να μπαίνεις στα επίγοντα στις 3, ας πούμε, και να πονάς. Και λες πονάω και άλλοι πονάνε. Αλλά όσον αφορά τις υπηρεσίες σαν υπηρεσίες, νομίζω ότι είμαστε από τους καλύτερους στον κόσμο. Και φυσικά αυτό είναι συλλογική δουλειά, έτσι. Και ξανά μανά μπράβο στο προσωπικό.

0: της καρδιάς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στην πόλη μας, θα πάει στο μουσείο εκεί, στο χώρο του πάρκου, του Μητροπολιτικού Πάρκου της Σταυρούπολης. Μετά θα πάει στα συμμαχικά και μετά θα λάβει μέρος στο προσυνέδριο. Όσοι κινείστε εκεί στην Λαγκαδά, στη Μικθοδωράκη, θα δείτε πάρα πολλές ισχυρές δυνάμεις. Λογικό είναι, της αστυνομίας, πολλούς γερανούς. Κάνα δύο ώρα είναι, μην νομίζετε. Δεν δημιουργεί βέβαια πρόβλημα, δεν κλείσαν κανένα δρόμο, να ξέρετε. Θα κλείσει βέβαια όταν πάει ο Πρωθυπουργός, αλλά μέχρι τώρα δεν κλείσαν κανένα δρόμο.

Και τα είχαμε όλα. Όχι UFO, όχι drone. Είδα μούφολη στην Ελλάδα. Στην Αμερική δεν είδανε. Έχουν ολόκληρο τουριστικό θέρετρο εκεί. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα. Καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου Κωστή μου. Καλημέρα και στον Αντώνη. Και μάθαμε με ήλιο, λέει. Ο ήλιος βγαίνει σιγά σιγά. Είπαμε, σταδιακά θα στρώνει ο καιρός.

Μηνά, θα το δούμε το θέμα και θα σου απαντήσουμε. Εννοείται. Έχουμε λοιπόν τον ντρόν τώρα. Φαγώθηκαν. Πού είναι αυτό το ντρόν και γιατί είναι αυτό το ντρόν εδώ. Το ψάχνουμε. Ακούμε 8.000 σενάρια. Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω. Φυσικά και ελέγχεται η προέλευση, αν και γνωρίζουμε την προέλευση, είναι ουκρανικό, είναι στρατιωτικό. Τώρα το πώς βρέθηκε εκεί είναι το ζήτημα. Αν βρέθηκε εκεί από ουκρανικές δυνάμεις, εννοείται ότι παίρνεις από το αυτή τον πρέσβη, τον φέρνεις στο Υπουργείο Εξωτερικό και του λες: φιλαράκι, πόθεν, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Αν δεν είναι επίσημα της Ουκρανίας, ξαναπαίρνεις τον πρόξενο ή τον πρέσβη και το λες: έλα εδώ φιλαράκι, πώς έφυγε αυτό και βρέθηκε σε άλλα χέρια. Δηλαδή σαν να πήρες τώρα ένα Ραϊμένταλ που είναι αντιεροπορικό, που είναι της χώρας μας, και να το βρεις, ξέρω εγώ. Σε μια αγρικία στην Ελβετία. Σπήρε φίλε, ελληνικό είναι αυτό. Πού, πώς. Να, έχει το έχει τον ελληνικό σήμα πάνω. Πού ήταν το ελληνικό στρατό, πώς βρέθηκε εκεί. Όχι, τι είναι ελληνικό τώρα η μεντάλη κατασκευή, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και ακούω την καρδιά μου να χτυπά. Οπότε ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσουν, τι θα βρούνε, τι θα ανακαλύψουν, τι θα αποκαλύψουν. Και το μετά είναι η ουσία, το πως θα αντιδράσουμε. Μα καρδιά μου εσύ λύγησες ξανά. Ήταν γεμάτο εκρηκτικά, έτσι. Δεν λάθουμε τελείως, δεν είναι απλή υπόθεση.

0: το ρίχνω. Είχαμε λέει και άτια εδώ. Είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Δικοί μας δεν είδαν. Οι Αμερικανοί είδαν.
1: Τι φοβηθήκες ψυχή μου που θα μείνω μοναχή μου.
0: Και δεν του εντόπισε τίποτα. Του εραντάρωτε τίποτα.
1: Δρόμο που θα ταξιδέψω.
0: Είναι λέει εκτίμηση όμως. Δεν το είδανε σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή σίγουρη, αλλά είναι εκτίμηση.
1: Ακόμα να ξοδέψω. Έχω και τα λάθη μου μαζί.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Βέβαια, αν είχαμε μυαλό, αν ήμασταν έξυπνοι δηλαδή, θα κάναμε ό,τι κάνανε και οι Αμερικάνοι. Που κάναν την περιοχή 51 και καλά, που γίνονται οι έρευνες και τα πειράματα για τα άτια. Εκεί στη Νεβάδα, ξέρετε, που γύρω-γύρω έχει γίνει τέτοια τουριστική ατραξιόν, βγάζουν δισεκατομμύρια. Στο βυθό της αγάπης. Εμείς στο Αιγαίο. Κάνε ένα νησί εκεί πέρα. Ένα πλοίο. Εδώ βρέθηκε το άτια.

0: ξαναπέστο. Ακούτε στα του 107 και 7. Καλό πρωινό. Πρωινό Σαββάτου 9 Μαΐου. Έλα Κατερίνα, πες. Δεν έχω καλή ιδέα, δεν έχω φοβερή επιχειρηματική ιδέα. Όταν μετά τις αποκαλύψεις των Αμερικανών πιλότων για τα αίτια, να κάνουμε και εμείς μια αντίστοιχη περιοχή 51 στο Αιγαίο. Όπως η Νεβάδα, ρε παιδί μου, και να βάλουμε να κάνουμε. Όταν να βάλουμε καταστήματα που πουλάνε σουβενίρ από εξωγήρους κτλ. Ξέρετε, έχουμε να βγάλουμε. Κάνετε κάτι fake όπως κάνουν και αυτοί οι Αμερικάνοι εκεί πέρα, βγάλει κανένα. Και καλά το είδαμε και να το, και κάνει και ένα zoom της πλάκας. AI τώρα έχουμε. Τι θα βγάζαμε, δεν βγάζαμε λεφτά. Δεν καλά σήμερα το κορίτσι, έχει το αυγενικό του.
1: Εγώ ξέρω ότι η ανθρωπιά μας θα μας σκοτώσει.
0: Η ανθρωπιά μας.
1: Ναι. Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό του πώς πήγαν όλα στραβά στο κουραζιερόπλοιο αυτό, το Χόντιους.
0: Με το Χανταϊό.
1: Με το Χανταϊό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλα ξεκίνησαν όταν πέθανε ο 70χρονος Ολλανδός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Ολλανδός, όπως έχουμε ακούσει όλοι μας στα ντοκιμαντέρ, στα ρεπορτάζ, μαζί με τη γυναίκα του, ήταν στη Λατινική Αμερική.
0: Σε Χιλή και Αργεντινή.
1: Πηγαίναν για κάτι bird watching, πηγαίνανε μέχρι και σε χωματερή είχαν πάει κτλ. Και από ό,τι φαίνεται εκεί μολύνθηκαν με αυτό το μοναδικό στέλεχος του ιού, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι κανονικά δεν μεταδίδεται.
0: Είναι του παλαιού κόσμου, όπως μας τα είχε πει ο κ. Μαγιορκίνης εδώ. Είναι του νέου κόσμου που αφορά την Ευρώπη και τα λοιπά, που δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή πάρα πολύ δύσκολα. Και του παλαιού κόσμου που είναι εκείνες περιοχές, το οποίο μεταδίδεται, αλλά δεν γίνεται πανδημία, έτσι, για να μην τρελαθούμε τελείως.
1: Και μετά. Κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
0: Ποιος?
1: Ο γιατρός του πλοίου.
0: Δεν το έχει καταλάβει την αρχή, εννοείς.
1: Ο οποίος γιατρός του πλοίου, παιδιά, ήταν απόλυτα καθησυχαστικός ότι πέθανε από φυσιολογικά αίτια, από φυσικά αίτια ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να κάνει και ο καπετάνιος μία ομιλία εντελώς καθησυχαστική, πέθανε από φυσικά αίτια, ηλικιωμένος, okay, όλα καλά από εδώ από εκεί. Και μετά αρχίσαν οι αγκαλιές συμπαράστασης στη χείρα. Τα κοινά γεύματα in memoriam, μνημόσυνο τύπου. Άνθρωποι μέσα στο πλοίο αυτό, 150 άνθρωποι, οι οποίοι ήταν αγκαλιές φιλιά κακό, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, συμπεραστέκονται.
0: Χορεύουνε, εντάξει, έχει πολλές εκδηλώσεις μέσα.
1: Λοιπόν, βλέπαν μαζί, κάνανε μαζί γυμναστική, βλέπαν μαζί τις, κάνανε διάφορες δραστηριότητες. Αυτό να ξέρεις, το ταξίδι κοστίζει μέχρι και 25.000 λίρες.
0: Τα λογικό είναι.
1: Κατά 39 μέρες, οι επιβάτες ταξίδευαν από τη γη του Πυρός μέχρι την Αγία Ελένη και το Πράσινο Ακροτήριο και περνούσαν από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη προκειμένου να δουν σπάνια ζώα κτλ. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν μετά από και τις διαβεβαιώσεις των ανθρώπων της εταιρείας, δεν έγινε καμία εξειδικευμένη εξέταση.
0: Ούτε μετά το θάνατο της δεύτερης γυναίκας νομίζω έγινε. Του δεύτερου ατόμου νομίζω έγινε.
1: Μα καταρχάς αυτή πέθανε αφού αποβιβάστηκε από το πλοίο, 2 μέρες μετά.
0: Ναι, και αυτό λέω, δεν έγινε.
1: Έτρωγαν μαζί στους μπουφέδες, κάναν γυμναστική, παρακολουθούσαν διαλέξεις, κυκλοφορούσαν συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλον, ενώ είχε μπει μέσα αυτός ο θανατηφόρος ιός.
0: Μέχρι. Άρα από πατάτα πάλι έγινε.
1: Πάντα ένας που δεν κάνει καλά τη δουλειά του, εκεί γίνεται το σώσε. Και κάτι που μπορεί να ήταν αρχικά μικρό,
0: ναι, φυσικά εννοείται ότι άμα το ζευγάρι από την αρχή το απομονώνανε και κάνανε εξετάσεις και βλέπανε ότι δεν θα υπήρχε διάδοση του ιού, εννοείται. Όπως λέγει η Κατερίνα, δηλαδή, κάποιος πάλι έκανε πατάτα.
1: Να πούμε πάντως ότι το κουραζιερόπλοιο, αντί να καταλήξει στο Πράσινο Ακροτήριο όπως ήταν το πρόγραμμά του, κατευθύνεται στην Τενερίφη, θα φτάσει μάλλον αύριο.
0: Εν τέλει εκεί θα μπει, δεν θα μπει. Τι...
1: Εκεί δεν τον ήθελε ο τοπικός κυβερνήτης, αλλά ο Σάντσεφ του είπε προετοιμάζονται οι αρχές για την υποδοχή που αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα μπουν σε καραντίνα μέχρι και για 45 μέρες, λέγεται ότι θα μπουν κάποιοι σε καραντίνα. Δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να τελειώσει αυτός ο φιάλτης αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ξεκίνησαν για μια κουραζιέρα και έχουν καταλήξει να είναι σαν το ποταμόπλιο εκείνο στον έρωτα στα χρόνια της χολέρας, που είχε σηκώσει επίτηδες σημαία κίτρινη σινιάλο της αρρώστιας για να μην δέσει πουθενά, και έμεινε να πηγαίνει πέρα δόθε στο ποτάμι. Έτσι έμεινε και το Χόντιος.
0: Τώρα θα σου στείλω δύο φωτογραφίες. Η μία είναι με ένα φανάρι, άμα δεις το Λευτέρι, προς αεροδρόμια στα πράσινα φανάρια, που έχει σπάσει το φανάρι, έχει πέσει κάτω, αλλά δουλεύει. Ανάβει.
1: Σε κοτόπουλα, του κόβει το κεφάλι, αλλά αυτά
0: ναι,
1: συνεχίζουν.
0: Και μία άλλη από τους τοπογράφους πάνω στο πανόραμα, στην αυλή, τι μπήκανε, λες.
1: Αγριογούρουνε.
0: Έλα.
1: Εντάξει, εκεί πέρα πλέον τα έχουν πέτρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι σωστά.
1: Από πρόπερση που εδώ τα συζητούσαμε με το Μάκη, αυτοί φοβούνται μετά τις 5 του που σκοτεινιάζει το χειμώνα, δεν βγαίναν στην αυλή τους στο πανόραμα.
0: Θα τα κάνουν κατοικίδια. Παρακαλώ. Έπεσες.

Τι έγινε ρε παιδιά? Γιατί πέφτετε? Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε κλείσιμο του περιφερειακού, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό.

0: Καλημέρα, μας ακούτε?
1: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι κλειστός και αύριο?
0: Όχι, ο περιφερειακός θα είναι κλειστός από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 το πρωί, τα ξημερώματα της Κυριακής, από Παπαγεωργίου μέχρι Μετέωρα.
1: Ωραία. Και, όσο πριν
0: και μόνο το ρεύμα προς Χαλκιδική, έτσι, όχι όλος.
1: Γιατί πρέπει να πάω Χαλκιδική, έξω.
0: Ναι, όχι, όχι. Μέχρι τις 5 μπορεί και νωρίτερα.
1: Και μία που λέγατε για το Κουρασγερόπουλο αυτό με τον ιό και αυτά. Τελικά οι φωτογραφίες δείχνουν ότι ήταν ερευνητικό σκάφος, έτσι, δεν ήταν κουρασγερόπλοιο.
0: Κοίτα, σε τέτοιες περιοχές πάνε ειδικά σκάφη. Δεν μπορεί να πάει ένα κανονικό κουρασγερόπλοιο όπως τα βλέπουμε εδώ.
1: Είχε πόσες, μια 15-20 λέμβους.
0: Είναι όπως τα σκάφη που πάνε στα φιόρδια και σε αυτά. Δηλαδή δεν είναι κανονικά κουρασγερόπλοια. Κουρασγερόπλοια που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, τα τεράστια εκείνα.
1: Λένε ότι και καλά κάτι ξέφυγε από εκεί πάλι, το γνωστό σκάφος.
0: Τίποτα δεν ξέφυγε. Παιδιά, κάνα μια πατάτα εκεί. Οι άνθρωποι, το ζευγάρι πήγαινε σε σκουπιδότοπους για τουριστικούς λόγους στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αν ακούσετε τον κύριο Μαγιορκίνη που βγάλαμε με την εύθυμπαφή του, το είπε ότι το στέλεχος ευδοκιμεί σε χωματερές στην Αργεντινή και στη Χιλή.
1: Επειδή χθες τα βλέπα και λέω τώρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Γιατί
0: αλλά δεν είναι, δεν υπάρχει φόβος. Γιατί αρχίσανε κάτι πράγματα πάλι. Μία εταιρεία λέει που έβγαζε τα εμβόλια ένα στο ίδιο. Το ξέρει αυτό. Ετοιμάζει λέει εμβόλιο για το χανταϊό. Το ξέρει, είναι μέσα στην εταιρεία.
1: Το παίζει, ναι, ήταν και εκεί πέρα μαζί του.
0: Βέβαια, είναι ερευνητής του εμβολίου.
1: Έγινε τα εμβόλια.
0: Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι ώρα θα κλείσει ο περιφερειακός, ξέρουμε?
0: 11 το βράδυ, 10 και 4 για την ακρίβεια, θα ξεκινήσουν να κάνουν τις διαδικασίες κλεισίματος, μέχρι τις 5 το πρωί.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα είναι μέσα στη μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι, βράδυ. Και από Παπαγεωργίου μέχρι Μετέωρα, μόνο στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
2: Τέλεια. Τώρα και μια έτσι δικαδόρικη ερώτηση, μιας και αναφέρθηκε πιο πριν. Είμαστε μια χώρα που αγοράζουμε εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων.
0: Mm-hmm.
2: Κάτι από όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να παράξουμε, ρε παιδιά?
0: Επειδή έχω άνθρωπο δικό μου, οικογενειακός, δεν είναι φίλος, είναι συγγενής, στον τομέα ανάπτυξης, γίνονται πολλά βήματα, να ξέρετε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ακόμα κάποια έχουν ανακοινωθεί, κάποια όχι, όπως τα ντρόουν, τα υπτάμενα. Αλλά έχουμε συνεργασία σε πάρα πολλούς τομείς με πάρα πολλές βιομηχανίες για να παράγουμε και δικά μας. Όπως οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.
2: Τόσα λεφτά να φεύγουν χωρίς να πίνει τίποτα.
0: Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για τα αμυντικά, πολλές από αυτές είναι. Μάλλον σε πολλές από αυτές συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο, ο ελληνικός στρατός στην κατασκευή, σε ένα μέρος, έτσι. Δεν τα παίρνουμε έτοιμα δηλαδή. Οπότε παίρνουμε και τεχνογνωσία από αυτό.
2: Ωραία, μακάρι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Γεια σου Αργύρη μου. Όχι Αργύρη, χθες αυτό που έγινε στη Μηχανιώνα ήταν άσκηση για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. Δεν έγινε, δεν είχαμε καμία διαρροή από κανένα πλοίο, να ξέρεις. Τι είδες εκεί να γίνεται χαμός. Όχι, δεν είχαμε, ήταν άσκηση. Οπότε ανησυχήσαμε λίγο στην περιοχή. Όλα καλά, άσκηση ήταν.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι αυτό με τα πατίνια, παιδιά. Μακάρι να απαγορευτούν πλήρως σε ανήλικους, γιατί δεν γίνεται, είναι μάστιγα, έχουν γίνει μάστιγα, δεν ελέγχει κανένας τίποτα φυσικά. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι αποσπασματικοί. Τα παιδιά φυσικά σε αυτή την ηλικία 16, 15, 14 δεν ακούν κανένα. Σιγά μην βάλω κράνο σου λέει, σιγά μην κάνω, ελάχιστα είναι αυτά που φοράνε. Οπότε οι κίνδυνοι είναι καθημερινοί. Και μακάρι να απαγορευτούν πλήρως για τα ανήλικα, με κυρώσεις αυστηρές για όλους, και φυσικά είναι ανασφαλισμένα τα νοικιαζόμενα, έτσι. Δεν μπορεί να χτυπάει ένα αυτοκίνητο και να μην είναι ασφαλισμένο. Στο δρόμο κινείται. Γιατί κυριολεκτικά επικρατεί χάος όσον αφορά το τι γίνεται με τα πατίνια.

Οι καταράκτες Έδεσας είναι από τα πιο μαγευτικά φυσικά θαύματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα νερά τους πέφτουν με δύναμη ανάμεσα σε βράχους και καταπράσινη βλάστηση, δημιουργώντας ένα θέαμα που γοητεύει όλες τις αισθήσεις. Εδώ, ο μεγάλος καταράκτης Ικάρανος, ο μεγαλύτερος στον ελλαδικό χώρο, μετά από ελεύθερη πτώση 70 μέτρων, σκορπίζει τα νερά του με ορμή. Οι καταράκτες της Έδεσας αποτελούν σπάνιο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Η προστασία τους είναι καθήκον όλων μας. Η καθαριότητα, η υπεύθυνη συμπεριφορά και η βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος εξασφαλίζουν ότι οι καταράκτες θα συνεχίσουν να μαγεύουν τις επόμενες γενιές με την εντυπωσιακή τους ομορφιά και τη δύναμή τους. Η φύση γύρω από την Έδεσα μας υπενθυμίζει ότι κάθε τόπος, όσο μικρός ή μεγάλος κι αν φαίνεται, είναι δώρο και ευθύνη ταυτόχρονα. Όσο τον φροντίζουμε, τόσο μας ανταμείβει με στιγμές γαλήνης και έμπνευσης. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

Όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου, αν δείτε στο κέντρο τώρα περιπολικά να τρέχουν, περνάει ο Πρωθυπουργός, να ξέρετε, πηγαίνει δυτικά. Ουδεμία ανησυχία.

0: Έχεις δίκιο Κατερίνα, έχεις δίκιο Κατερίνα. Ξαναπες λίγο.
1: Μου γράφει το κινητό που μπει.
0: Μου γράφει Κατερίνα. Περνάει αστυνομία.
1: Περνάει αστυνομία.
0: Συνεννοούμαστε, οκ. Λέω επειδή μου σαν τα παιδάκια ξεπερνάει αστυνομία. Λέει κάτι μετά, γράφει ψέματα, ψέματα. Σαν μικρό παιδί. Και μου λέει τι θα γράφει. Περνάει αστυνομία. Ένα δίκιο το έχει τώρα. Περνάει αστυνομία. Ποιο νοώ, νοήτο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα βρίσκεται στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελοκήπους. Αμέσως μετά θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές. Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Με ανάρτησή του σήμερα το πρωί, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μέτωπο με τις τράπεζες, αναφέροντας ότι πέρσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρία Καριστιανού έκανε γνωστό ότι αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Σε ανάρτησή της, η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης αναφέρει ότι η ίδια δέχτηκε και επίσημα το κάλεσμα για να στεφθεί επικεφαλής. Πρόκειται για μια προαποφασισμένη ενέργεια, ωστόσο η επιλογή ήταν να γίνει μέσω διαδικασίας καλέσματος από μια περιφερειακή οργάνωση. Κλείνει απόψε για 7 περίπου ώρες ο περιφερειακός λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα από τις 10 και 4 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Δύο οδηγοί 54 και 26 ετών συνελήφθησαν να οδηγούν χτες μεθυσμένοι στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν 730 τροχονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 24 μόλις ώρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχοι για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων χτες μακριά από το πολυτελές κουρασγερόπλοιο όπου καταγράφηκε η αρχική εστία. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν άνδρα που αρρώστησε αφού αποβιβάστηκε από το πλοίο και μια γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα αφού κάθισε κοντά σε επιβάτηδα του κουρασγερόπλοιου κατά τη διάρκεια πτήσης. Πέτρελαιο κοιλίδα που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας. Η έκταση της πετρελαιο κοιλίδας μάλιστα ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο

0: Θερμοφύλαξ. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Συννέφια και παροδικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 21, στο Κιλκί τους 23, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 25 και στα Γενίτσα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 22.
0: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
0: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
2: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ μας ακούτε στάτους 107 και 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης.
1: Στη Σέριφο.
0: Έτσι, γιατί ό,τι και να γίνει, καλοκαιράκι έρχεται, οπότε...
1: Στη Ρόδο Ισούν.
0: Να ταξιδέψουμε λίγο, ρε παιδί μου. Έστω και νοερά.

Να ξέρετε ότι στα δυτικά, κυρίως στον Εύωσμο εκεί, γιατί είναι και η μεγαλύτερη νυχτερινή αγορά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με μπαράκια, με μαγαζιά, όπως και στην Πολυχνή, κάθε μέρα γίνεται σαφάρι, να ξέρετε, έτσι, από την αστυνομία.

Άιτε πάμε στα αθλητικά μας σιγά σιγά. Μετά το τραγούδι φυσικά. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Θα δούμε τι γίνεται. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε βόλεϊ. Έχει, έχει.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό, με την Ευρωλίγκα, όσον αφορά τα αθλητικά μας. Ιτήθηκε χθες λοιπόν. Ήταν καλύτερη, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά η διαιτησία έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο. Ακόμα και στην κακή του μέρα ο Παναθηναϊκός μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, αλλά γίνανε κάποια σοβαρά σφαλτσοσφυρίγματα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει το γιατί δεν παίζει καλά, έτσι. Γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο ήταν απογοητευτικός.

Η Φενέρ πέρασε από το Κάουνας και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Final Four. Τώρα περιμένει η Ρεάλ, η Παναθηναϊκό, η Βαλένθια. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Κανονική αγωνιστική και για τα play-out και για τα play-off και για τις 5 με 8. Σήμερα στις 4 Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Αύριο τώρα έχουμε στις 5 Άρη Σόφη στο Κλειάνδης Βικελίδης και Βόλος Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Ενώ 7.30 παίζουν και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πολύ κρίσιμη αγωνιστική αυτή η στροφή του πρωταθλήματος, των play-off. Μπορεί εν μέρει να κρυθεί το πρωτάθλημα, μπορεί και να πάρει φωτιά.

Στο Βόλεϊ τώρα, σήμερα ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι θέλει να κάνει το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό για τους τελικούς του Βόλεϊ, 5.30 ώρα. Και όπως φαίνεται θα έχει πάρα πολύ κόσμο που θα στηρίξουν την ομάδα του ΠΑΟΚ. 5.30 ώρα επαναλαμβάνουμε στο Παλατάκι.

Παραμένουμε στο μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ ετοιμάζει προπονητικό κέντρο πρότυπο με 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένα γήπεδα, αποθεραπείας, κτίρια και. Έχει αγοραστεί ήδη η έκταση τη δίπλα στο Διαβαλκανικό. Το ευχάριστο για την ομάδα είναι ότι θα είναι έτοιμο αρχές φθινοπόρου και μάλιστα όπως δήλωσε ο Μπάνε Πρέλεβιτς μετά την είδηση που δημοσιεύθηκε ότι θα έχει το προπονητικό κέντρο ΠΑΟΚ, μακάρι λέει να έπαιζα τώρα στον ΠΑΟΚ.

Πάμε στην Ισπανία. Χαμός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πιο δυνατός στην ουσία ποδοσφαιρικός οργανισμός έχει γίνει τσίρκο. Γι' αυτό λοιπόν και συνεχίζουν εκεί στην Μαδρίτη να πολιορκούν τον Μουρίνιο. Σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ λοιπόν, η Ρεάλ πληρώνει και τη ρήτρα στην Μπενφίκα για να φύγει ο Μουρίνιο, ο οποίος βέβαια, όπως έχουμε πει, έχει απαιτήσει να έχει απόλυτη ελευθερία με όλους τους παίχτες, γιατί γινόταν χαμός, έτσι, για να λέμε το τραβού το δίκαιο. Η διοίκηση πάντα έπαιρνε το μέρος των παιχτών. Ο Αλόνσο τους έβαζε παραπάνω προπονήσεις και αυτοί αντιδρούσανε και τον διώξανε στην ουσία. Για να είμαστε ξεκάθαροι,

Ενώ για το επεισόδιο μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμενί, η διοίκηση της Ρεάλ επέβαλε πρόστιμο μαμούθ 500.000 ευρώ στον καθένα. €500.000 ευρώ. Και λίγα είναι βασικά, να μου πείτε, με τόσο που παίρνουν.

0: Στο στούντιο Κατερίνα Νικολάου.
1: Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε για το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο αύριο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους στους δρόμους της πόλης να διαμαρτύρονται ενάντια στο γεγονός αυτό. Δεν θέλουν να έρθει στην περιοχή τους το Χόντιους, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο είναι οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί μετά από τα κρούσματα του Χανταϊού και του Στανάτους.
0: Κατερινά, είναι αρχή τουριστικής περίοδου και είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, έτσι.
1: Σύμφωνα με κάποια διεθνή μέσα, βλέπουμε ανθρώπους που είτε είναι από συνδικάτα εργαζομένων είτε άλλους κατοίκους. Είμαστε, λέει, έτοιμοι να μπλοκάρουμε το λιμάνι αν δεν πάρουμε απαντήσεις στις ανησυχίες μας. Είμαστε θυμωμένοι, δεν είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούνται τα σωστά πρωτόκολλα. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του προσωπικού. Για άλλα και άλλα, λέει, κάνουν, λέει, μήνες να αποφασίσουν. Και τώρα ξαφνικά αποφασίσαν σε λίγες μέρες ότι θα έρθει στην Τενερίφη. Είναι στο δρόμο κάτοικοι με κόρνες, πλακάτ, θέλουν να αλλάξουν πορεία στο πλοίο. Θέλουμε, λέει, δουλειά, όχι ασθένεια. Φοβούνται οι άνθρωποι για συγγενείς και φίλους που είναι εργάζονται στο λιμάνι. Δεν έχουν λάβει, λένε, τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις ότι θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Ενώ ταυτόχρονα λένε πως δεν έχουμε καλό νοσοκομείο. Δεν έχουμε τρόπο να σταματήσουμε κάτι σαν τον COVID ή άλλη απειλή. Είναι μια μικρή κοινότητα. Οι Βρετανοί επιβάτες, να πούμε, που αυτοί που είχαν εκδηλώσει κάποια συμπτώματα απομακρύνθηκαν με αεροδημακομιδή από το κρουαζιερόπλοιο και τώρα ήταν να φτάσουν εκεί οι υπόλοιποι επιβάτες, οι οποίοι δεν έχουν εκδηλώσει κάποια, δεν είναι ασθενείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τους στέλνουν οι κάτοικοι.
0: Φυσικά, σου λέει, μπορεί να κουβαλάει τον ιό και να μην τον
1: Θα σου πω κάτι. Εμένα αυτά μου φαίνεται και λίγο απάνθρωπα, βέβαια.
0: Απάνθρωπο είναι, αλλά σκέψω ότι. Ξαναλέω ότι είναι μια περιοχή πλήρως τουριστική και άμα γίνει κάτι χάθηκε όλη η σεζόν.
1: Σύμφωνα πάντως με τον σχεδιασμό που ακούμε, περίπου 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος, το οποίο επλήγει από το Χανταϊό, αναμένεται να φτάσουν αύριο στην Τενερίφη. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα, δεν θα παραμείνουν εκεί. Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου θα τους υποδεχτούν στο λιμάνι των Καναρίων Νήσων μόλις φτάσουν, θα επιβληθούν σε τεστ χάντα βάιρους πριν αποβιβαστούν. Mm-hmm. Όσοι βρεθούν αρνητικοί και δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα μεταφερθούν απευθείας σε ειδικά οργανωμένη πτήση επαναπατρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το αεροσκάφος θα έχει ειδικό ιατρικό πλήρωμα και ειδικό εξοπλισμό και φάρμακα σε περίπτωση που κάποιος παρουσιάσει επιδείνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Καταλαβαίνεις ότι το άρθρο αυτό προέρχεται από μέσο του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, και για το λόγο αυτό δίνεται βαρύτητα εκεί, για το σχέδιο που έχουν να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους οι άνθρωποι υπόλοιποι από εκεί. Οι υπόλοιποι κάθε χώρα προφανώς θα πρέπει να φροντίσει τα δικά της.
0: Τι λέει, παιδί μου, τι γίνεται. Απίστευτο, να μην μπορούν οι άνθρωποι να βρουν ένα μέρος να πάνε. Από την άλλη και οι άνθρωποι των περιοχών έχουν τα δίκια τους και σου λέει να ξεσπάσει αυτός ο ιός και κολλήσουν εδώ οι περιοχές. Γεια σας.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής ακολουθεί και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι στην Εφη Παφητού.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράν ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Επιστρέψαμε, ακούτε στα 107.7. Παρέσα στο μικρόφωνο ο Άλης Παπηδάκης. Μέχρι τις 12, αμέσως μετά έφυπαφή του. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Γιατί ρωτάτε, όταν δεν λέμε κάτι σημαίνει ότι όλα πάνε όπως πρέπει.

Ιπποκράτης σου έστειλε αυτό που μου ζήτησες, την απάντηση αυτό που μου ζήτησες. Ό,τι θέτε εδώ είμαστε, παιδιά. Θα δούμε και τον καιρό. Σε πολύ λίγο. Διότι τα πράγματα βελτιώνονται. Είπαμε, ό,τι και να κάνει θα μυρίσει καλοκαίρι. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, όπου θα κάνει τα εγγένεια του μουσείου με τα αρχεία που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές για το μετρό. Για να πάρουμε μια γεύση.
1: Τέλειο, έλα παρέα, σε παρακαλώ. Έλα παρέα, γεια σας, γεια σας.
2: Λίγο αφού κάτσουμε και πάμε πίσω, παιδιά.
1: Τέλειο, έλα παρέα, σε παρακαλώ.
0: Συνομίλησε και με πολίτες. Φυσικά είναι και ο Δήμαρχος Παύλου Μελάκη, λογικό είναι.

Και μιας και μιλάμε για το Δήμο Παύλου Μελά, θα το ξαναπούμε βέβαια, διότι είναι πολύ σημαντική η ανακοίνωση που έχουμε να κάνουμε. Είναι ανακοίνωση ζωής. Εθελοντική ομοδοσία από την Ένωση Γονέων του Δήμου Παύλου Μελά. Όσοι μπορείτε να πάνε να δώσετε αίμα, είναι 13 Μαΐου 4.30 με 7.30 στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας. Παραλαμβάνω, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας 13 Μαΐου. Τεσσερά μισή με 7.30. Όσοι μπορείτε να δώσετε, να δώσετε, παιδιά. Δεν είναι τίποτα. Εγώ τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω, διότι έκανα την επέμβαση. Θα δω όμως.

Ανδρέα, καθήκον μας είναι αυτό. Δεν χρειάζονται ευχαριστώ. Όταν πρόκειται για ζωή, οφείλουμε, ειδικά όταν πρόκειται για αιμοδοσία, που σώζονται πάρα πολλές ζωές, γιατί είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα και έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Όχι μόνο για αίμα και μυελό των οστών. Όταν πηγαίνετε σε αιμοδοσίες, ενημερωθείτε για όλα.

Λοιπόν, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου, Ρώσοι πολίτες και ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης προγραμματίζουν συγκέντρωση σήμερα στον Λευκό Πύργο με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 4, ενώ ίσως γίνει και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Επαναλαμβάνουμε, στις 4 στο Λευκό Πύργο, Ρώσοι πολίτες και ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

0: με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Δεν θέλω να σας τα στεναχωρήσω τώρα. Από ό,τι βλέπω, σήμερα θα έχουμε παρέα του ήλιου με τα σύννεφα και αύριο και μεθαύριο. Παρέτσα θα είναι πάνω στον ουρανό, η θερμοκρασία βέβαια ανεβαίνει. 24 σήμερα, 28 Κυριακή Δευτέρα, 30 την Τρίτη. Κυρία Παφίτου, 30 την Τρίτη. Βέβαια τώρα είναι πολύ μακριά, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο βλέπω κάτι καταιγιδούλες τώρα, τέλος πάντων. Δεν το λέω.

επειδή ξαναρωτάτε, να επιθυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ, γύρω στις 10 και 4 με 10 και μισή, ξεκινάει το κλείσιμο του περιφερειακού. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής. Από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Ευκαρπία. Επαναλαμβάνουμε, από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Ευκαρπία, μόνο το μέτωπο προς Χαλκιδική. Σήμερα το βράδυ, 10 και 4 το περίπου, μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής, μετά ανοίγει κανονικά. Όσοι κινήσετε τις μικρές ώρες, να ξέρετε.

σε περιμένω. Γεια σου πολύ ξένη. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα βασικά. Ναι, η Άσερος πήρε το κύπελο στην Εψιμή. Βεβαίως, είστε κυπελούχοι. Μεγάλη χαρά για μας, για το χωριό μας. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ σας χαιρετώ, σας αφήνω στα χέρια της Εύης Παφίτου, η οποία θα ακολουθήσει μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο από τις 10 ο Άρης Παπιδάκης, χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Να έχετε ένα υπόλοιπο Σαββάτου υπέροχο, να είναι ακόμη πιο όμορφη η Κυριακή σας. Εμείς θα τα πούμε Θεού θέλοντος την Δευτέρα παρέα με την Εφη στις 11 το πρωί, τα Δεφιάρης καθημερινά 11 με 1. Άντε τα σέβη μου.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, υπουργών της κυβέρνησης, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, βουλευτών και φορέων της πόλης, πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης με ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης στο κτίριο στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, όπου διεξάγεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κάτοικοι της Τενερίφης διαδήλωσαν και απείλησαν να μπλοκάρουν το λιμάνι για να εμποδίσουν το κουραζιερό πλοίο FV Hondius που σχετίζεται με το ξέσπασμα Χανταϊού να δέσει στο νησί. Περίπου 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος αναμένεται να αποβιβαστούν στην Τενερίφη και να μεταφερθούν αεροπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει στα Κανάρια νησιά προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών και την εφαρμογή των πρωτοκόλων υγειονομικού ελέγχου. Ο ΠΟΗ εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλός και ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω στενής επαφής. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει αύριο στην Τενερίφη με την αποβίβαση των επιβατών να προγραμματίζεται μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας λόγω καιρικών συνθηκών. Με ανάρτηση που έγινε νωρίς σήμερα το πρωί, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μέτωπο με τις τράπεζες, αναφέροντας ότι οι τράπεζες πέρσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρία Καριστιανού ανταποκρίθηκε στην Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης και απεδέχθη το αίτημα να είναι επικεφαλής του κόμματος. Πρόκειται για μια προαποφασισμένη ενέργεια, ωστόσο μάλλον για λόγους επικοινωνίας αποφάσισε η διαδικασία καλέσματος να γίνει από κάποια περιφερειακή οργάνωση. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερών την πρωτοχρονιά του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνταν για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές 10 ετών, ενώ αθώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Δύο οδηγοί 54 και 26 ετών συνελήφθησαν χθες να οδηγούν μεθυσμένοι στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν 730 τροχονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 24 μόλις ώρες. Πίσω στα διεθνή, πετρελαιοκοιλίδα που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας μάλιστα έχει ξεπεράσει τις τελευταίες ώρες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, σήμερα στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Αυξημένες

Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύκυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 21, στο Κιλκί τους 23, στη Βέρεια και τις Έρες τους 25 και στα Γιαννίτσα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 22. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Με την αγαπημένη Μαρινέλα σήμερα το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7. Που τελειώνουμε σαν φίλοι που... 13 λεπτά και μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αλλαγή βάρδιας. Ο Άρης Παπηδάκης έφυγε. Περπατάει να πάει στο αυτοκίνητό του. Κατερίνα Νικολάου παραμένει στην αίθουσα σύνταξης. Έφη Παφίτου μαζί σας από τις 12 μέχρι και τις 2. Είσαμε το χρόνο να πληγώσει την αγάπη αυτή. Και καλύτερα. Όσοι ήθιστε, θα μιλήσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον καιρό, εννοείται. Ο οποίος δεν ξέρω αν σας τις πάει και σε εσάς. Σας τις πάει. Ναι, διότι, πρόσεξε λίγο. Βλέπεις τον καιρό έτσι, έχει αυτή την απέσια υγρασία που σου χαλάει και το πιστολάκι τζάμπα. Πάμε κομμωτήριο και κάνουμε πιστολάκι ή σιώνουμε μαλλί. Φριζάρει το μαλλί κατευθείαν, μεγάλο πρόβλημα θα μου πεις. Ναι, είναι ένα πρόβλημα για μας. Επίσης, μία κρυώνεις, μία ζεσταίνεσαι. Είναι αυτή η υγρασία που τρυπάει το κόκαλο και αν είσαι πάνω από 40 και κοντεύεις τα 50, πονάς. Και επίσης, αν θα βάλω ζακέτα, σκάω. Αν είμαι με το φανελάκι, κρυώνω. Και ενδιάμεσα υδρώνω κιόλας. Είναι όλα μαζί. Χέρια σφιχτά. Τρελάθηκε και ο καιρός, όπως είμαστε τρελαμένοι περισσότεροι. Αλλά θα ξορκίσουμε τα κακά. Θα σας προσπαθήσω μάλλον να σας φτιάξω τη διάθεση και σήμερα. Δεν αφήσαμε το χρόνο. Αν δεν έχετε συντονιστεί, συντονιστείτε. 2-3-10-5-13-000. 2-3-11-82-10-50 είναι τα δύο. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για καλησπέρες και ό,τι άλλο θα συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και θέλετε, έχετε άποψη και δεν τρέπεστε να την πείτε στον αέρα. Αν είστε τύπο της ντροπιάριδες, θα λέμε αύριο καλύτερα. 6-9-08-357-800. Έγιναν και τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι στην πόλη, έτσι. Το νου σας.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη. Είναι ο πρώτος ο οποίος έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Γεια σου Έφη, γεια σου. Δύο Δημήτριδες, ο Τέντσιος και ο Τσιλεγκύρης. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα πολλά φιλιά. Στο Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας αυτή την ώρα. Με όχι ιδιαίτερο πρόβλημα στον περιφερειακό, χαλαρά τα πράγματα, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, αυξημένη κίνηση θα την έλεγα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λίγο μετά τον κόμβο Τριανδρίας, και όσοι έρχεστε από Μουδανιών και μπαίνετε στον περιφερειακό, θα δείτε και μια μικρή κίνηση στο άλλο ρεύμα, δηλαδή προς την έξοδο, προς τα ανατολικά, λίγο πριν μπείτε στη Μουδανιών. Πώς το είπα έτσι ρε παιδί μου. Κι απόψε πάλι είσαι παντού. Νωρίτερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βρισκόταν μαζί με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εντάξει λογικό είναι, βουλευτές, φορείς της πόλης. Εγκαινιάστηκε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης με ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκη στο κτίριο Στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Είχε αρκετό κόσμο από ό,τι βλέπω. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται καθοδόν για να πάει στο Βελίδιο, Κατερίνα. Εκεί θα γίνει το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην έκθεση.

0: Στο μεταξύ, όσοι ζείτε Δυτική Θεσσαλονίκη στα δικά μας παιδιά, ο Πρωθυπουργός είπε από εκεί, από τα Γένεια, ότι είναι προσωπική του δέσμευση το μετρό στα δυτικά. Είπε ότι η επιλογή για έργα στη Δυτική Θεσσαλονίκη ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή και έχει σαφή κοινωνική στόχευση. Σήμερα, είπε, βλέπουμε με τα εγγένεια του μουσείου τι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Η ματιά μας, είπε, είναι στραμμένη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μας φλερτάρει, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, εμάς τους δυτικούς. Η δέσμευση για να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για το μετρό στα δυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι προσωπική μου, λέει, δέσμευση. Δηλαδή, αν αργήσει, αν δεν γίνει, σε ποιον θα κάνουμε παράπονα, στον Πρωθυπουργό, όχι στον Δήμαρχο.
1: Δεν ξέρω, μεσολαβούν και εκλογές.
0: Ναι.
1: Πού το πας και αυτό?
0: Ήρθε κανείς?
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό που ρώτησες, δεν είναι στο Ιάννης Βελίδης, γιατί στο Ιάννης Βελίδης γίνεται η Comic-Con.
0: Τι γίνεται η Comic-Con?
1: Ναι, η έκθεση με τα κόμιξ.
0: Και πού πήγε?
1: Στο
0: Γιατί δεν πήγε στα κόμιξ ο Πρωθυπουργός? Ωραία θα ήταν.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, θέλει που θα έρθει και το προσυνέδριο. Θέλω να σου πω ότι εκεί γίνεται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Γίνεται η Comic-Con, γίνεται η Ανθοέκθεση. Να κάνει μια βόλτα εκεί πέρα, να έρθει σε επαφή με τον κόσμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες είχαμε την Ντόρα Μπακογιάννη, ας πούμε, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
0: Σοκολατάκι κέρασε.
1: Σοκολατάκι και δεν ξέρω αν κέρασε. Αλλά σίγουρα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στο περίπτερο 10 της.
0: Α, στο 10, μάλιστα. Και θύμισε μου το 10 που είναι, κάτσε να θυμηθώ.
1: Αχ, ποτέ δεν τα θυμάμαι.
0: Το περίπτερο 10 νομίζω είναι κάτω-κάτω, προς Χάνθ.
1: Παιδιά, δεν θυμάμαι ποτέ κανένα. Τα μόνα περίπτερα που ξέρουν είναι το 16 που είναι το περίπτερο του στάτους κάθε χρόνο.
0: Από την πάνω μεριά.
1: Την αίθουσα Εμίλιος Δριάδης που γίνονται οι συνεντεύξεις τύπου και το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης που γίνονται οι ομιλίες και συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών. Αυτά.
0: Από τα Κιούρκα είναι, κοπέλα. Πρώτη φορά έρχεται η Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί οι Θεσσαλονικοί στερεί ξέρουν που είναι κάθε περίπτερο στη δεύκεση. Σε πολιτικό πολιτισμό επίπεδο συζήτηση.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, όσοι θέλετε να δείτε τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλετε να το κάνετε αυτό. Αν θέλετε, όμως εκεί θα είναι. Στο περίπτερο 10 είναι ανοιχτή είσοδος. Free, μπορούμε να μπούμε όποιοι θέλουμε. Αποκλείεται.

0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλάκια στο κουμπαράκι μου. Γεια σου, ταψάκι μου. Κάτι έχει εδώ, παιδιά, το Facebook μου και δεν μου έρχονται τα μηνύματα. Τα βλέπω μόνο στο κινητό. Για ξαναστείλε λίγο ένα να δω. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, με το που άνοιξα σήμερα το μάτι μου και έκανα λίγο σκρόλαρα να δω τι παίζει, τέλος πάντων, βλέπω ανάρτηση, είχε καμιά ώρα που την είχε κάνει, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει αλήθεια, ας πούμε, λέει την αλήθεια για τις τράπεζες. Τις τράπεζες, τις οποίες θυμάμαι ότι έκλεισαν όταν το 2015 πρωτοκυβέρνησε. Και πριν από λίγο καιρό, μετά από αυτό το rebranding που πάει να κάνει, είπε σε συνέντευξή του ότι κανονικά έπρεπε με το που βγούμε την επόμενη μέρα να τις κλείσουμε μόνοι μας. Και κάποιοι λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοι τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά?
0: Για
1: με
0: πες.
1: Την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών.
0: Ωραία.
1: Και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
0: Σωστό.
1: Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά?
0: Για πες, Αλέξη.
1: Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Πόσο γουστάρω τη θεωρία, ρε φίλε. Μ' αρέσει η θεωρία. Αφιερωμένο στον Αλέξη.
2: Σου φτιάχνα τσάι για σένιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

Λοιπόν, όσο βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να σε ξαναπαντρευτώ, Αλέξη μου. Θα πάω πίσω στη μαμά μου. Τι μας είπε λοιπόν πριν από λίγο? Για να πάρει, λέει, κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη για δανεισμό. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Η θεωρία είναι καλή. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά, αναρωτήθηκε ο Αλέξης, με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς. Θέλω κάποιος πάρα πολύ έξυπνος, πιο έξυπνος από μένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Πατριωτική εισφορά. Τα ψάγει για σένα όλες οι Αλεξίουνα, για σένα να ξέρεις, έτσι.

0: Εξαρτάται λοιπόν, λέμε και εμείς. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να την πέσει στους τραπεζικούς ομίλους, να καταργήσει τις καταχρηστικές χρεώσεις και τις προμήθειες. Δικαιότερη φορολόγηση θέλει. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά, αναρωτιέται. Όσο δύσκολο είναι να έχεις θάρρος, λέει, να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία. Άρα, τι μας λέει ο Αλέξης? Ψηφίστε με, παιδιά, επανέρχομαι. Και με το που θα γυρίσω, θα τα βάλω με τις τράπεζες. Δεν θα πληρώνετε φόρους, δεν θα πληρώνετε όλα αυτά, τέλος πάντων, που πληρώνουμε στις τράπεζες. Θα μπορείτε να παίρνετε δάνειο πάρα πολύ εύκολα. Εξαρτάται, λέει. Γιατί έχω το θάρρος για μία ακόμη φορά να τα βάλω με το κατεστημένο, να τα βάλω με αυτούς που έχω, τους έχοντες, να τα βάλω με την εσχροκέρδεια, να τα βάλω τέλος πάντων με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία αλφα δύναμη και το δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο χρόνια τώρα.
1: Δεν απλώνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου, ασκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται.
0: Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα να καταπιώ λίγο καφέ, λίγο να το κάνω λίγο το rebranding μέσα στο μυαλό μου, λίγο να το φέρω δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, κάπου κεντρώα και επιστρέφω.
2: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Πω, παιδιά, έχω συνδεθεί εδώ live με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει ο Πρωθυπουργός, δώσ' το λίγο. Επικά μπαίνει μέσα στο περίπτερο 10. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Ακού. Τι έγινε, γίνανε εκλογές και έρθει η Νέα Δημοκρατία και τον πήρα χαμπάρι.

Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μπαίνει, είναι μέσα στο περίπτερο 10, κουστοδία. Να βλέπω τον κύριο Παπαγεωργίου εδώ από το γραφείο, το συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού, που τον είχαμε χθες καλεσμένο εδώ. Πολλούς βουλευτές, αρκετός κόσμος, χειροκροτάνε, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Ο Τσίπρας θέλει, από ό,τι φαίνεται, να τα βάλει με τις τράπεζες. Ο Βαρουφάκης ταχώνει και πάλι στον Τσίπρα. Η Καριστιανού παίρνει μόνη της το χρήσμα, ναι, και γίνεται αρχηγήνα του κόμματος, που τέλος πάντων κάποια στιγμή θα ανακοινώσει και φουλ επισήμως. Ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα live ακόμη περπατάει ανάμεσα στον κόσμο. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Καλέ, έχει χανταϊό, μη φιλιέστε.

Ξέρεις τι μου έρχεται, Κατερίνα, όταν ακούω αυτή τη μουσική, ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα να καλπάζει προς τις Ινδίες. Λίγο καιρό, μετά τις Ινδίες νομίζω έφυγε, τέλος. Λίγο καιρό πριν την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια για τον άλλο κόσμο.

0: Για πάμε λίγο, αχ, καημένη Ελλάδα. Πάμε λίγο στην γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έχει έρθει. Εγώ έτσι νιώθω όταν κάθομαι εδώ στο Status Club.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα πες μας το όνομά σου. Δεν ξέρουμε
1: ποιο. Και βέβαια θα το έλεγα. Λίνα λέγομαι. Είμαι θαυμάστριά σου από τις Σέρες.
0: Α, γεια σου, λοιπόν, Λινάκι μου.
1: Ναι, ναι. Και λέω, περιμένω εγώ κάθε φορά έτσι. Έτσι νιώθω. Κάθομαι εκεί στο τραπεζάκι μου. Περιμένω να αρχίσει το Effie Club.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και νιώθω έτσι ακριβώς. Λέω, πού πες, τι με Αλέξανδρος, τι Μητσοτάκης. Έτσι νιώθω.
0: Έτσι. Σαν να είσαι στο Βουκεφάλα και καλπάζει.
1: Ναι. Ναι, ναι, και περιμένω, ναι, την Έφη μου. Αυτό.
0: Είναι
1: φαν. Κοριτσάκι μου.
0: Ανήκει στο φαν. Γεια σου,
1: ναι,
0: γλυκιά μου.
1: Είναι τρελή φαν, βεβαίως. Σε περιμένω πολύ. Ό,τι και να βάλεις. Έχεις λευκή επιταγή από μένα.
0: Καλά, εννοείται. Έχεις φίλε.
1: Όλα σου
0: είμαστε, είναι. Είμαστε φίλες στο Facebook.
1: Τέλεια. Όχι, όχι, γιατί δεν έχω ούτε Facebook, ούτε Viber.
0: Να σε δω λίγο πώς είσαι, ρε παιδάκι μου, λίγο. Να δω πώς είσαι.
1: Από κοντά,
0: άντε να έρθεις, να έρθεις, γλυκιά μου.
1: Γεια σου, κορίτσι μου.
0: Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Κάτσε, είμαι stand-by τώρα. Περίμενε, έχουμε προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα γίνει.
2: Εγώ δηλώθηκα για σένα, ναι, τρελός. Αν και το ξέρεις πως δεν είμαι εντελώς.
0: Έλα, παιδιά, ανοιχτές οι γραμμές, γίνεται χαμός. Για πάμε στην επόμενη, ορίστε.
3: Καλησπέρα, Εφή.
0: Καλησπέρα.
3: Να απαντήσω εγώ στον κύριο Τσίπρα.
0: Βεβαίως.
3: Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, Uber Alles.
0: Ξύλες.
3: Θα καταλάβει αυτός.
0: Uber Alles. Γερμανικό είναι αυτό,
3: Θα καταλάβει. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Έχω κι άλλον, παρακαλώ. Ετοιμάζεται ο Μητσοτάκης. Εγώ είμαι stand-by. Περιμένετε. Ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Χαιρετώ την αρχόντισσα του σταθμού.
0: Εγώ είμαι αυτή.
4: Εσύ, εδώ.
0: Νιώθω. Σαν ξαδέρφη του Μέγα Αλέξανδρου.
4: Είμαι η Πινελόπη από το κέντρο.
0: Γεια σου, ρε Πινελόπη μου.
4: Λοιπόν, έχω να πω hasta la vista στον Αλέξη.
0: Ωραίο.
4: Στο Επανδύν.
0: Α, στο Επανδύν, ναι. Θες να τον ξαναδείς δηλαδή, ξανά μανά. Εντάξει, γιατί όχι. Το δέχομαι. Ας έρθει κι αυτός. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Πολλά γλυκά φιλιά σου στέλνω.

0: Για να δώσουμε λίγο φυσικό ήχο, μισό λεπτό προς συνέδριο. Ποιος είναι αβούτος?
1: Φίλες και φίλοι, η εξωτερική πολιτική δεν είναι ένα κομμάτι.
0: Φόδωρος Ρουσόπουλος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Τακτικού Συνεδρίου. Τι λέει, να ακούσουμε λίγο.
1: Έτσι ενισχύσαμε τη φωνή μας και το ειδικό βάρος της χώρας μας.
0: Καλά, άστο, μετά θα ακούσουμε το Μητσοτάκη.

0: Για να σας βλέπω με ενέργεια. Έλα πάμε. Καλημέρα Ιπποκράτη μου. Έφυλε όποιος ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα. Έχει πάρει λιγμένα χάπια.
1: Δεν θέλω τέτοια. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει.
0: Γεια σου Μάνο, Bus Expert. Πολλά φιλιά και σε σένα.

0: Όπα, μας την πέσανε από τα εξωτερικά, παιδιά, περιμένετε. Μας την πέσανε από τα εξωτερικά, λέω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα ή καλημέρα από το πρώτα.
0: Από?
1: Καλησπέρα στην Ελλάδα. Από Γερμανία μόνο.
0: Καλό στο παλικάρι. Τι γίνεται?
1: Παλικάρι και παππούσια. Καλά, μια
0: γιατί,
1: χαρά,
0: επειδή είσαι παππούς δεν είσαι παλικάρι, είσαι. Και παλικάρι είσαι.
1: Είμαι. Είμαι και από τα μέρη του Μητσοτάκη μας.
0: Αχα, μητσοτακικός ο κύριος. Ναι.
1: Εγώ λέω Μητσοτάκης να του τρίξει λίγο τα δόντια.
0: Κι άλλο.
1: Στους υπουργούς του και όλους. Και ας ξαναπάμε μια τετραετία Μητσοτάκη. Γιατί τα
0: αντέχετε κι άλλο.
1: Ναι, αντέχουμε κι άλλο. Γιατί εμάς μας έκανε καλό εδώ, γιατί όλα τα κάνουμε online, δεν χρειάζεται να τρέχουμε στα κολοπροξενία και στις υπηρεσίες, από εδώ και από εκεί. Και μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε online, με το λογιστή μας και όλα. Και δεύτερον, εδώ το πάνε πάρα πολύ.
0: Το πιερακάκι να χειροκροτάτε κυρίως γι' αυτό.
1: Το χειροκροτάμε το πιερακάκι. Το πιερακάκι το ξέρω και κάπως διαφορετικά, να μην πω, τέλος πάντων, είναι ένα από τα κεφάλαια της Ελλάδας, να το πω, από τα καλύτερα.
0: Δεν είστε πάντως, αγαπητέ, καθόλου Νέα Δημοκρατία. Δεν είστε καθόλου Νέα Δημοκρατία. Φιλάκι. Δηλαδή, πραγματικά, φιλιά πολλά στο Μόναχο, να δώσετε πολλά γλυκά φιλιά σε όλους τους Έλληνες. Ό,τι και αν ψηφίζετε, δεν με νοιάζει τι ψηφίζετε και δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμως. Τι λέει η παφή του, δεν ψηφίζει κανέναν? Πώς δεν ψηφίζω? Εννοείται ότι ψηφίζω. Με ποιο κριτήριο τα έχουμε πει, ρε παιδιά, είπαμε. Από τους τυφλούς, σύμφωνα με τη φαιά ουσία που έχω στο κεφάλι μου και αυτά που γνωρίζω, ό,τι μπορώ να ξέρω τέλος πάντων, ψηφίζω το μονόφθαλμο. Ποιος είναι αυτός, δεν θα σας πω. Για άλλους μονόφθαλμος είναι ο Μητσοτάκης, για άλλους είναι ο Ανδρουλάκης, για άλλους ήταν ο Τσίπρας, μπορεί και να ξανάνε, τι να σε πω, για άλλους μπορεί να είναι η Καριστιανού. Άλλος μπορεί να γουστάρει, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, να ψηφίσει ακόμα και, ξέρω εγώ, Βαρουφάκη, ρε παιδάκι μου. Γιατί να μην θέλει, ας πούμε, τον ψηφί. Μπορεί να θέλει να ψηφίσει Βαρουφάκη. Άκου τώρα, ο Βαρουφάκης, ο οποίος έχει μεγάλο beef με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και κολλητό του, έτσι.
2: Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι δώσαμε έναν καλό αγώνα και δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα, προσχώρησε σε αυτή τη μεριά. Μην ξεχνάμε τον κύριο Ντάζιμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο για οποιοδήποτε ζήτημα. Ήταν σαν μια κατέργαση πέτρα. Δεν καταλάβαινε καταρχάς ούτε αυτά τα οποία πρότεινε. Αυτόν τον κύριο τον είχε ο κύριος Τσίπρας μετά την υπογραφή των μνημονίων, μετά τη δική μου αποχώρηση, και χαργεντίζονταν στο μαξί μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγχωρηθεί στον Αλέξη Τσίπρα και θα συγχωρηθεί ποτέ που του μείνω δεν αυτό. Το ζητώ.
0: Έτσι τον φαντάζομαι. Τον Γιάννη Βαρουφάκη με έναν νι. Να κρατάει μπαστούνι, να φοράει γούνα και να τραγουδάει αυτό το κομμάτι στον Αλέξη.

Μπουκ. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά που έχετε στείλει. Εντάξει, παιδιά, έχω σήμερα διάθεση να τρολάρω. Έτσι έχω ξυπνήσει σήμερα. Τι να κάνω, είπαμε, είναι πώς ξυπνάω τα Σάββατα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και πολλά φιλιά στον Ηλία, στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου, Θοδωράκι μου. Αντρωμάνει πάλι στα μηνύματα εδώ στο Viber. Γιάννης, Νικόλαος, Θανάσης, Γιώργος. Πού είναι τα κορίτσια μου?

0: Λοιπόν, προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε σε λίγο να ακούσουμε έτσι ένα μικρό τσικ τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Προς το παρόν μιλούν άλλοι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν πιστεύω η ευχή να ήταν σε μένα.
0: Όχι.
1: Έχω μόνο παλιές αγάπες, κυρία Παφίτου.
0: Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.
1: Όπως καλά ξέρετε. Γι' αυτό ήθελα να πω κάτι.
0: Να.
1: Εντάξει, ανεξάρτητα από την επιθυμία σας τον τρολάρετε, οι επιθέσεις στον Γιάννη Βαρουφάκη, ξέρετε, γίνονται κατά τεκμήριο με αφορισμούς.
0: Πρώτα απ' όλα, ποιος έκανε επίθεση στο Γιάννη Βαρουφάκη?
1: Υπάρχει μια περιραίως ατμόσφαιρα. Από το 2015 τον Ιούλιο και μετά.
0: Στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες του πλανήτη εννοείται, ναι. Για κάποιο λόγο.
1: Συγκεκριμένες χώρες,
0: ναι,
1: της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται με αφορισμούς, όχι με επιχειρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Σωστά, ναι. Σωστά.
1: Α, συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ, τι να κάνω.
1: Συνεπώς,
0: μπορώ να κάνω διαφορετικά.
1: Και να σας πω το δίλημα του Ιουλίου, του τέλους Ιουλίου του 2015,
0: mm-hmm,
1: με όλη αυτή την παρένεση ήταν πάση θυσία στο ευρώ. Το θυμάστε?
0: Πολύ
1: το
0: καλά. Θυμάστε. Δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Ξέρετε γιατί? Λέτε, για αναρωτηθείτε, mm-hmm, όταν είχαμε δραχμή, δεν είχαμε σχολεία, δεν είχαμε νοσοκομεία, δεν είχαμε ταμεία. Πότε καταληστεύτηκαν τα ταμεία?
0: Mm-hmm. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, λέτε. Εσείς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να φανταστώ από όλα αυτά που λέτε ότι θα σας άρεσε να ξαναγυρνούσαμε στη δραχμή.
1: Θα ρωτήσετε γι' αυτό εμέσως τους νεοεισελθόντες στο ευρώ. Αλλά όχι τώρα.
0: Τους Βούλγαρους, ας πούμε. Να πάω στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Ξέρω. Πήγα στη Βουλγαρία τώρα τα Χριστούγεννα. Το Πάσχα, συγγνώμη. Και ακούω και βλέπω, διαβάζω τι γίνεται. Αλλά ξέρετε, συγγνώμη λίγο να κάνουμε διάλογο αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Η μετάβαση, λέω και εγώ τη γνώμη μου τώρα, δεν σημαίνει ότι αυτά που λέτε εσείς είναι σωστά ή απολύτως, ή αυτά που λέω εγώ είναι απολύτως σωστά. Ο καθένας έχει τη γνώμη του.
1: Δεν είμαι ο Μουλάς Ομάρ.
0: Α, μπράβο. Ούτε εγώ η Μουλάρα Ομάρ. Λοιπόν.
1: Τώρα αλλιώς το πήρατε.
0: Εντάξει, κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Ακούστε, κάνουμε και λίγο χαβαλέ, λίγη πλάκα, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε, αγαπητέ. Δεν αντέχουμε άλλη σοβαρότητα ή σοβαροφάνεια. Λοιπόν.
1: Μην το λέτε σε μένα αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω σε εσάς, γενικότερα μιλάω. Προσέξτε λίγο, για να μην. Γιατί ακούει πάρα πολλοί κόσμοι, να μην μας βαρεθούν τώρα, να το τελειώνουμε γρήγορα. Τα Σάββατα προσπαθούμε να είμαστε, εγώ τουλάχιστον, λίγο πιο χαλαροί, να κάνουμε και λίγο, να τρολάρουμε και λίγο.
1: Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε. Ναι, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προτιμούσα να μείνουμε στη δραχμή, έτσι πως το βίωνα εκείνη την περίοδο. Όσο τώρα για τη Βουλγαρία, θεωρώ, δεν είμαι οικονομολόγος, μην το παίζω έξυπνη, δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά με τα οικονομικά, ωστόσο ό,τι μπορώ να καταλάβω από αυτούς που ξέρουν και ακούω, νομίζω ότι στην αρχή ζορίζονται λίγο, αλλά μετά θα μπουν και αυτοί.
1: Όχι, μην ρωτάτε τους επαΐοντες.
0: Στο κομμάτι.
1: Οι επαΐοντες έχουν τζάμπα γνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε λίγο. Θα ρωτήσετε τους ίδιους τους Βουλγαρούς.
0: Να πάρω ένα Βούλγαρο τώρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ακούστε, αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Θα ζητήσω λοιπόν από ένα Βούλγαρο, αν ακούει, δεν φτάνουμε μέχρι τη Βουλγαρία μέσω των FM, αλλά μπορεί να μας ακούει κάποιος Έλληνας που ζει στη Βουλγαρία ή ένας Βούλγαρος που ζούσε Ελλάδα και μας ακούει, ξέρει ελληνικά, μέσω ίντερνετ. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος ο οποίος ζει στη Βουλγαρία τώρα ή πηγαίνω, έρχεται συχνά στη Βουλγαρία, να πάρει να μας πει λίγο τι κάνουν οι Βούλγαροι. Γιατί άκουσα ότι έρχονται, λέει, εδώ σε εμάς και ψωνίζουν. Πώς αλλάζουν οι εποχές. Για να σας δω. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και αν κάποιος μπορεί στο Viber 6-9-08-357-800. Ο φίλος είπε: οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Και εγώ θα το αφιερώσω.

0: Πάμε.
1: Δεν ξέρω να συμφωνείτε με αυτό, ότι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Κάτσε να σκεφτώ. Ναι, πονούσε, ήταν δύσκολο. Κλάψαμε. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που αν έχεις πίστη, αγάπη και τα βλέπεις, βλέπεις το ποτήρι μίσο γεμάτο, που σκάει το πυροτέχνημα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, υπουργών της κυβέρνησης, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, βουλευτών και φορέων της πόλης, πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης με ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης στο κτίριο Στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, στο περίπτερο 10, όπου διεξάγεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα στο ευρήμα βρίσκεται ο διευθυντής του κόμματος Ιωάννης Μυρλής.

0: Κάτοικοι της Τενερίφης διαδήλωσαν και απείλησαν να μπλοκάρουν το λιμάνι για να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που σχετίζεται με ξέσπασμα Χανταϊού να δέσει στο νησί. Περίπου 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος αναμένεται να αποβιβαστούν στην Τενερίφη και να μεταφερθούν αεροπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Ο ΠΟΗ εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλός και ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω στενής επαφής. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άνοιξε μέτωπο με τις τράπεζες, αναφέροντας πως είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο. Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιάννη Τσόν σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερών την πρωτοχρονιά του 2025. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον πορτιέρι του καταστήματος, ο οποίος είχε μαχαιρώσει έναν 34χρονο. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνταν για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές 10 ετών, ενώ αθωώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί. Ένας 14χρονος της Κιάθος συνελήφθη καθώς κατηγορείται πως παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε τουρίστα οδηγώντας πατίνι. Ο τραυματίας τουρίστας που κάνει διακοπές στο νησί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν και τους γονείς του ανηλίκου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πίσω στα διεθνή, πετρελαιοκοιλίδα που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, σήμερα στις 4 παίζουν Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 21, στο Κιλκής τους 23, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 25 και στα Γιαννίτσα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 22.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα, ακτινίδια

0: μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου, μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά.
1: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.

να μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς δεν θα χωρίσουμε. Τουλάχιστον όσο είμαστε καλά. Και όσο μας κρατάει ο Βενιέρης στο σταθμό. Τίποτε, ούτε ένα μήνυμα δεν έστειλε. Ή του αρέσει αυτό που ακούει, ή δεν ακούει. 12 λεπτά και μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7. Έφη Παφή του μαζί σας, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα. 12 με 2, με λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς από ότι στην καθημερινή εκπομπή τα αδέφιαρης μαζί με τον Άρη Παπηδάκη, 11 με 1. Μόλις μαθαίνω ότι εντοπίστηκε ένα στρατιωτικό βλήμα χθες κατά τη διάρκεια εργασιών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Έχουμε βλήματα στην Θεσσαλονίκη, αρκετά θα έλεγα. Χθες ανακαλύψαμε ένα ακόμη, θα πω εγώ. Χθες λοιπόν ορίς το πρωί ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της πόλης μας ότι εντόπισαν ένα οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό. Πιθανόν είναι βλήματα όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 880 μέτρα από την ακτή σε βάθος 16 μέτρων. Και φυσικά πήγε η αρμόδια υπηρεσία του στρατού Ξηράς για τις δικές της ενέργειες. Όλα καλά, μην μου ανησυχείτε.

0: Τώρα στο μεταξύ διαβάζω τη δήλωση της Μαρίας Καριστιανού που είπε «Αποδέχομαι να τεθώ επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών και εντός Μαΐου θα γίνει παρουσίαση του κόμματος». Και τυπικά λοιπόν επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών θα είναι η Μαρία Καριστιανού, η οποία είπε, ευχαρίστησε για τη στήριξη τους φίλους του κινήματος και είπε ότι «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρινσή σας να τεθώ επικεφαλής». Αυτό πώς έγινε? Έχω χάσει λίγο την είδηση, Κατερίνα, το ξέρεις ή κάποιος σας το χάσα λίγο, γιατί χθες ήμουνα πολύ τρεχάλα από το μεσημέρι και μετά. Τι κάνα, ψήφισαν, κάνανε καμιά κάτι διαδικτυακό? Πώς έγινε όλο αυτό, πώς τέθηκε? Δηλαδή πώς τη βγάλανε τη Μαρία Καριστιανού επικεφαλής? Τι κάνα, τους πήρε τηλέφωνο ας πούμε, ψήφισαν διαδικτυακά, πώς έγινε? Έγινε κάτι?
1: Η κυρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: είχε πει,
0: έλα λίγο πιο κοντά.
1: Εγώ, ναι, δεν θέλω απαραίτητα να είμαι εγώ,
0: ναι,
1: επικεφαλής.
0: Αρχηγήνα, ναι.
1: Ναι, δεν ψήφισαν, ήταν προαποφασισμένο. Απλά για να δοθεί έτσι επικοινωνιακά λίγο η αίσθηση ότι κάποιοι άλλοι την αναγόρευσαν, είχε προαποφασιστεί να την...
0: Αλήθεια λες? Τώρα, ναι, πέρα από την πλάκα.
1: Να ανακοινωθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν έγινε μια
1: ότι
0: διαδικασία.
1: Ότι θα είναι επικεφαλής.
0: Ότι κοίτα να δεις.
1: Είδες εσύ συνέδριο?
0: Όχι, δεν είδα, αλλά λέω πως το χάσα.
1: Είδες συνέδριους, είδες στελέχη.
0: Εντάξει, παιδε, μπορεί να μην γίνει συνέδριο, μπορεί να το έκανε αλλιώς. Διαδικτυακά, ας πούμε, φίλοι του κινήματος, ψηφίστε. Ποιοι είναι υποψήφοι? Μαρία Καριστιανού, Καριστιανού Μαρία, Mary Καριστιανού.
1: Στείλτε μήνυμα στο 1455 21 για Μαρία Καριστιανού και θα κερδίσει και ένα ταξίδι στην Κούβα. Κλήρωση στο Viber, ξέρω εγώ, και μετά θα το βάλουμε στην πλατφόρμα εκείνη που κάνει την επιλογή.
0: Τώρα για εσάς οι οποίοι μπορεί να νιώθετε άσχημα γιατί η γυναίκα αυτή έχει χάσει την κόρη της με πολύ άσχημο
1: τρόπο. Όχι, όχι, δεν αναφέρουμε πια.
0: Θα σας πούμε, όχι, δεν μιλάω τώρα για σένα. Γενικά, επειδή τρολάρουμε, γενικότερα τρολάρουμε από την ώρα που ξεκίνησα το Μητσοτάκη, το Βαρουφάκη, το Τζίπρα, την Καριστιανού. Καλός ή κακός, η κυρία Καριστιανού, επειδή κατεβαίνει πλέον στην κεντρική πολιτική σκηνή και είναι αρχηγίνα και επισήμως κόμματος.
1: Δεν είναι επισήμως.
0: Πώς?
1: Αφού δεν έχουμε όνομα κόμματος, αρχηγίνα σε ποιο κόμμα?
0: Τέλου Ιμαΐου, ρε παιδί μου, και εσύ το πρώτο. Το είπε και εσύ τώρα, μην κολλάς. Λοιπόν, είναι λογικό ότι τώρα από εδώ και πέρα, πέρα από αυτό που νιώθουμε σαν άνθρωποι, σαν μάνες, για αυτό που έχει πάθει, που είμαστε μαζί της σε εκείνο το κομμάτι και όλοι θέλουμε οι ένοχοι να τιμωρηθούν, ωστόσο κρίνεται και ως πια πολιτικός αρχηγός, πολιτική αρχηγός, έτσι. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλούμε. Απλά σκεφτόμουν πώς, ρε παιδί μου, αποδέχτηκε. Αποδέχομαι σημαίνει ότι κάποιοι με παροτρύνουν να κάνω κάτι, με ψηφίζουν, με στηρίζουν. Γίνεται μια διαδικασία. Ορθώς δεν το αναρωτήθηκα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Καταρίνα, πάμε λίγο στη γραμμή γιατί περιμένει και μην τυχόν και φύγεις γιατί σε θέλω. Αγαπητέ κύριε ή κυρία, σας παρακαλώ, μην παίρνετε τηλέφωνο, κουμπώνω.
1: Αφού τον σπάς τα νεύρα τον άνθρωπο, τον βάζεις στην αναπνοή και γράφει, στην αναμονή και γράφει το τηλέφωνο.
0: Σε βάλω να κάνεις εκπομπή εδώ πλήκτρα.
2: Γιατί εσύ νομίζεις δεν θα σε τρολάρω.
0: Καλώ την πορεία σου. Λοιπόν, πες μας αυτό το παραπολιτικό που έμαθες.
2: Παιδιά, παρακολουθούμε τις ομιλίες από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας διαδικτυακά.
0: Ναι.
2: Και εκεί που ανεβαίνουν για τους χαιρετισμούς, τώρα ας πούμε είναι στο βήμα, το άφησα εγώ έξω, ήταν ο Γεραπετρίτης.
0: Ακόμα ο Γεραπετρίτης είναι.
2: Λοιπόν, ξεκίνησαν ας πούμε για τους χαιρετισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης άνθρωποι, κυρία Ιδονά από την περιφέρεια. Και αμέσως μετά την κυρία Ιδονά, όσοι ήθιστε γενικότερα στα συνέδρια, πάνε και λένε ένα γεια σας, καλώς ήρθατε στην πόλη μας ο δήμαρχος, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι δεν είναι του κόμματος, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο πλαίσιο αυτό, εκλήθη ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος προφανώς για να τον έχουν στον κατάλογο των ομιλητών απεδέχθη κάποια πρόσκληση. Οπότε φωνάξαν το όνομά του, αλλά ο κύριος Αγγελούδης δεν εμφανίστηκε ποτέ.
0: Τον αίσθησε δηλαδή τον πρωθυπουργό?
2: Τον αίσθησε τον πρωθυπουργό.
0: Μήπως έπαθε κανένα λουμπάγκο άνθρωπος?
2: Κοίταξε.
0: Μήπως έπαθε χανταϊό, κορονοϊό, κάτι?
2: Δεν ξέρω. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω τώρα είναι ότι είτε κάτι πολύ λάθος έγινε από το γραφείο του πρωθυπουργού και αυτόν που διοργάνωσαν το προσυνέδριο, είτε από την πλευρά του δημάρχου.
0: Όλα να τα πεις, ρε παιδί μου, τι είπα, δημοσιογράφος είσαι.
2: Και τελικά ανέβηκε ο Ζήσης ο Ιωακίμοβιτς και είπε να τα πω και για δήμαρχο. Θες να μας πεις κάτι, Ζήση? Θέλετε να μας πείτε κάτι, κύριε Ιωακίμοβιτς? Θα σας δούμε υποψήφιο. Λοιπόν, και ο Ζήσης ο Ιωακίμοβιτς είναι ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και ανέβηκε αυτός για το χαιρετισμό.
0: Μάλιστα. Αστέρι κάνω και ρήμο, μέρα μεσημέρι πάνω από στενό. Όσα μου έχει στάξει, βάλτα σε μια τάξη.

Λοιπόν, καλά είμαστε στους δρόμους. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά. Παιδιά, τα βλέπω τα μηνύματά σας. Στη φίλη μου τη Βούλα, είμαι εδώ, λέει Εφή, πολλά φιλιά. Στο Γιάννη τον Καραγιάννη. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Είναι Σάββατο, είναι προσωρινές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, σήμερα στις 10 και 4, μάλλον από τις 10 και 4 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, δηλαδή μπροστά στο Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων. Να έχετε λίγο το νου σας. Λοιπόν, ακούει ο Κουμπάρος. Σταύρε, για σένα, αγόρι μου. Τα ψάκια ενημέρωσε, γιατί αφιερωμένο, έτσι.

0: θέλει καλπή.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, γιατί στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα εδώ. Όχι μόνο για την εκπομπή και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Αυτή είναι εδώ στον Status FM, τη Σαββατιάτικη. Αλλά και για την εκπομπή Project Περιφέρεια στην ΕΡΤ3. Κάθε Σάββατο στις 12, την ώρα δηλαδή που ξεκινάω εκπομπή εδώ στον Status, την ίδια ώρα, όσοι είστε σε τηλεόραση, βέβαια έχει τελειώσει τώρα, κρατάει μία ώρα, 12 με μία. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 12 να βάζετε ΕΡΤ3. Γιατί συμμετέχω και εγώ με όλους τους αγαπημένους συναδέλφους σε αυτό το πολύ ωραίο, σε αυτή τη φανταστική εκπομπή, την εκπομπή Project Περιφέρεια, όπου βλέπετε και ακούτε, βλέπετε τα πλάνα, τα υπέροχα πλάνα του Γιώργου του Αγγελούδη. Δουλειά πολύ από πίσω, από όλα τα παιδιά, από τη Βιργινία, από την Κατερίνα Νικολάου. Εμένα με ακούτε στα σπικάζ, ακούτε τη φωνή μου, δεν μας βλέπετε. Αυτό το Σάββατο το επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στην Καστοριά, που αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε δυναμικά ανερχόμενο τουριστικό προορισμό, επαναπροσδιορίζοντας το αναπτυξιακό της αποτύπωμα. Το είδατε, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννης Ανιώτης βεβαίως στο μοντάζ, Γιάννης Κεσόπουλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν το χάσατε λοιπόν ή αν το ξεχάσατε, το επόμενο Σάββατο να θυμηθείτε Project Περιφέρεια, ΕΡΤ3 στις 12. Πάμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφω. Τέλει.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Status FM. Σταθμός στους 107.7.

0: Την καλησπέρα μου στην Σοφία. Όπου η καψούρα πάει σύννεφο, παιδιά. Μου το ζήτησε φίλος ακροατής, δεν ήθελε να πω το όνομά του. Περνάει η καψουροκατάσταση. Τι να κάνω, πρέπει να στηρίξω. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγο να μιλάει. Μπορεί να βλέπω τον ψηλό Δένδια να μιλάει αυτή την ώρα. Αλλά ο κόσμος, ξέρετε, δεν ασχολείται όλη μέρα μόνο με το Μητσοτάκη, το Γεραπετρίτη, το Βαρουφάκη, την Καριστιανού και τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Και κάτι άλλο που τους ξέχασα. Διότι ο έρωτας μπορεί να περνάει από το στομάχι, Κατερίνα, αλλά ζει και βασιλεύει όλα τα χρόνια. Και ό,τι και αν περνάμε, ο έρωτας είναι πυροτέχνημα. Έρχεται sky crats και δεν παίρνεις καμπάρι. Ο φίλος που μου ζήτησε το τραγούδι «Φίλε» με το Γιάννη Πλούταρχο, μου είπε ότι είναι χωρισμένος πολλά χρόνια και έχει, λέει, τεράστια καψούρα με αυτή την πρώην του, η οποία έχει παντρευτεί και έχει και δύο παιδιά. Ας πρόσεχε. Πού να τα πει. Μην είσαι. Ήταν μπίτσικη αυτή, αυτό το τέτοιο που είπες τώρα.
1: Πω.
0: Είναι ντροπή.
1: Επειδή, γιατί την έχασε,
0: επειδή
1: την
0: εσύ έχεις
1: τόσο
0: το τσιτσίνι και περνάς καλά, πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι.
1: Αφού την ήθελε, γιατί την έχασε.
0: Τώρα κάτι δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μπορεί να έκανε η άλλη λάθος. Πού το ξέρεις. Μην είσαι μπίτσικη.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Άμα έκανε η άλλη λάθος, τότε βάζεις χ και προχωράς.
0: Μη σηκώνεις το φρύδι.
1: Σηκώνω.
0: Όχι.
1: Δεν μένουμε δέσμοι του παρελθόντος σε καμία περίπτωση.
0: Διαφωνώ. Οι άνθρωποι δεν είμαστε, ξέρεις, όλες τις περιόδους δυνατοί. Και επίσης, ο έρωτας μπορεί να σε μουρλάνει. Και μπορεί να κάνεις και ηλιθιότητες.
1: Εννοείται.
0: Όταν είσαι πολύ ερωτευμένος.
1: Όλοι μας έχουμε κάνει.
0: Ή μπορεί, δεν ξέρουμε βέβαια την περίπτωση του ανθρώπου. Πάρε να μας πεις το άλλο Σάββατο να σου κάνουμε ψυχανάλυση.
1: 50 ευρώ.
0: 50 θα πάρεις εσύ. 30 εγώ, ρε φίλε. Πες μας, Καταρίνα.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα μου λένε ότι τη βρέχει στην Τούμπα.
0: Ναι. Συμφωνεί, Άννη, λέει, μαζί σου, να ξέρεις.
1: Λοιπόν. Είμαστε σκληρές οι γυναίκες, οι άντρες είναι πιο μαλακοί. Λοιπόν,
0: είμαι άντρας τελικά.
1: Πώς γράφαμε παλιά στα λευκόματα, οι γυναίκες αγαπάνε πολύ και συχνά και λίγο, ενώ οι άντρες μια φορά και πολύ. Έτσι δεν γράφαμε στα λευκόματα όταν ήμασταν 15.
0: Ή πηδάνε από λουλούδι σε λουλούδι, ειδικά όταν είναι άνοιξη.
1: Κλαίω. Λοιπόν, γιατί ήρθα λοιπόν.
0: Γιατί ήρθες. Για πες.
1: Και κλαίει και γελάει και χαιρέκα η σκοταδόψυχη.
0: Ναι, κανονικά, παιδιά. Ο σκοταδόψυχη, θα σου βάλω το φανφάρα σε λίγο, να ξέρεις. Για πες.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να σας ανησυχήσω.
0: Αλλά, σεισμός.
1: Σε ένα κουραζιερόπλιο, λέει, έχουμε 100 ασθενείς νοροϊού.
0: Άσε μας, ρε, σήκω φύγει από εδώ πέρα. Τι είναι, καινούριος ιός είναι αυτός.
1: Θέλεις να στο πω λίγο
0: λαϊκά. Είναι χανταϊός.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι λίγο ραδιοφωνικό.
0: Πες το, δεν πειράζει.
1: Θυμάσαι που κάναμε κάτι διασκευές, εκείνο το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι που πήγε στην Eurovision. Το Ζάρι, το θυμάσαι.
0: Το Ζάρι, ναι.
1: Και το είχαμε κάνει μια διασκευή που έλεγε «Τσίρλα, μη μας έρθει μακάρι».
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Πέφτω και χτυπιέμαι σε ψάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο ιός. Τους έπιασε Mayday, Mayday.
0: Άρα δεν είναι. Είναι ιός. Τους έπιασε, ρε παιδί μου.
1: Είναι, ναι, 100 ασθενείς πάνω στο Caribbean Princess, το
0: τουαλέτες έχουν καλές,
1: από
0: αρκετές.
1: Τους 3.000 επιβάτες και τα 1.100 μέλη πληρώματος.
0: Ναι.
1: Είναι 100, λέγεται χειμωνιάτικος ιός του εμετού, είναι μεταδοτικός ιός του στομάχου που
0: γιατί
1: προκαλεί εμετό και διάρρεια.
0: Γιατί, αγάπη μου, ήρθες να με πεις αυτή την είδηση. Πέρνα έξω. Πέρνα έξω. Δηλαδή από όλες τις ειδήσεις που βλέπω εδώ τόση ώρα έχει αληθωρίσει το μάχο. Αυτή βρήκες να έρθεις να πεις 20 λεπτά πριν πάμε να φάμε.

0: κάνεις πως.
1: Να, άμα πατηθεί το κουμπί όταν δε θες. Συγγνώμη για αυτή την αλλαγή, παιδιά, αλλά ναι, ο δαίμον του στουντίου. Λοιπόν, πάμε λίγο δρόμους να δούμε τι γίνεται. Πάντως, Κατερίνα, αν μπορείς να επικοινωνήσεις με το Κουραζιαρόπουλο που τους έπιασε τσιρλιπιπί, πες τους ή στείλε ένα mail, μήνυμα, δεν ξέρω, να βράσουν κηδονόφυλλο. Για σας, οι οποίοι δεν το ξέρετε, αν σας πιάσουν τίποτες τέτοια διάρειες και εμετή και τα λοιπά, ειδικά για την τουαλέτα, συγγνώμη, αλλά αφού το ανοίξαμε το θέμα, να βοηθήσω θέλω λίγο. Όσοι δεν το ξέρετε, ψάξτε να βρείτε κηδονιές, έχει παντού. Πάρτε κηδονόφυλλα. Είναι ένα και ένα, τι μόντιμ και χαζά, άκου τους λέω εγώ. Λοιπόν, παίρνεις το κηδονόφυλλο, το πλένεις καλά, το αποξηραίνεις και το πίνεις σαν τσάι. Με τρεις γουλιές, δεν θέλει παραπάνω. Έχει τελειώσει, παιδιά, η διάρρεια, να ξέρετε. Κηδονόφυλλο, άκου τους λόγο.

0: Δεν έμαθε.
1: Καλά, και ο λαπάς κάνει. Άσε τώρα, λαπάδες και τα λοιπά και μπανάνες και αυτά βοηθάνε. Αλλά το κυδωνόφυλλο, σας λέω, είναι το νούμερο ένα. Το βράζει σαν τσάι, βάζει λίγο αποξηραμένο κυδωνόφυλλο σε νερό, το βράζει σαν τσάι, γίνεται αυτό ένα σκούρο ωραίο, δεν βάζει τίποτα μέσα, νόστιμο είναι. Και πίνει 5-6 γουλιές. Εγώ και με 2-3 είμαι οκ. Okay.

0: ήταν.
1: Μπράβο, Θοδωρή. Ανθίμου λέει μπράβο, Έφη. Βγαίνει και πολύ νόστιμο. Σωστά, Ανθίμου. Αλλά μην το πίνετε σαν αφέψιμα, χωρίς να έχετε πρόβλημα. Γιατί θα σου τουμπώσετε τελείως. Τι να κάνω, ρε παιδιά, να μην τα πω. Θα τα πω. Με συγχωρείτε. Μια παρέα είμαστε. Ο Θοδωρής λέει πρέπει να το έχουμε από πριν. Ναι, παιδιά. Δεν θυμάμαι, νομίζω η μάνα μου εκεί στην Καλλικράτεια που ήμασταν και γενικώς όπου βρείτε κηδονιές, μαζέψτε φύλλα. Νομίζω τώρα είναι η εποχή τους, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Πότε ανθίζουν τα κηδόνια, τα φύλλα. Πότε είναι πράσινα ρε παιδί μου, ξεπρασινίζουν. Δεν το θυμάμαι αυτό, παιδιά, συγγνώμη, όποιος ξέρει να μου πει. Είναι η εποχή των κηδονιών, πότε έχει κηδόνια, τα φύλλα είναι πράσινα ωραία. Να πάτε να βρείτε κηδόνια, παίρνετε, κόβετε φύλλα μπόλικα, τα πλένετε καλά, τα αφήνετε να αποξεραθούν και τα έχετε καθόλου, δεν παθαίνουν τίποτα, έτσι. Καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Αν τα βάλεις μέσα σε ένα γυάλινο βάζο, να μην έχει πολύ αέρα, βράζεις πολύ λίγο κηδονόφυλλο και είσαι τίποτα, δεν θες τίποτα, ούτε καν στο γιατρό θα πάρεις τηλέφωνο. Στο λέω να το Σεπτέμβριο λέει τα συλλέγουμε, άρα οκ, okay, γεροί να είμαστε μέχρι το Σεπτέμβριο, ψάξτε να βρείτε κηδονόφυλλα. Και επειδή λέει μπορεί να μην βρεις κηδονόφυλλα, λέει φίλη Βάσο, ρίγανη, βράζεις ένα κουταλάκι του γλυκού και το πίνεις με λίγο ζάχαρη. Ναι, οκ, okay, αυτό δεν το ήξερα, αλλά το κηδονόφυλλο δεν θέλει καν ζάχαρη, τίποτα, είναι νόστιμο, δεν θέλει τίποτα. Βάζεις μόνο το ζουμάκι, πίνεις 3-4 γουλιές και τέλος.

0: Πάμε γραμμούλα, γιατί πρέπει να κλείσω σιγά σιγά, παρακαλώ.
1: Έτσι. Έλα. Κιδόνι γλυκό.
0: Φανταστικό, το αγαπώ, είναι το αγαπημένο.
1: Παίζει.
0: Έχεις.
1: Βέβαια έχω. Είναι η αδυναμία.
0: Αλήθεια και... είναι. Αδυναμία μου μεγάλη, φίλε.
1: Και λίγο κανέλα που λες, έχεις τελειώσει διάρειες.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Και σε γλυκό δηλαδή κάνει δουλειά, δεν το ήξερα αυτό. Δεν μου λες γλυκό του κουταλιού, γιατί μου αρέσει και ψητό εμένα στο φούρνο.
1: Ναι. Α, καλά, εντάξει.
0: Να βάλεις και λίγο σαντιγί από πάνω. Με κατέστρεψες.
1: Σαντιγί, παγωτό.
0: Θέλω.
1: Okay.
0: Γεια, φιλιά. Φτιάξε ένα κηδόνι γλυκό και φέρτε μας. Μάνα, ακούς.

Και είμαι και stand-by εδώ, βλέπω και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ότι δεν θα προλάβω να βάλω Μητσοτάκη, απλά από περιέργεια παρακολουθούμε εδώ με την Καταρίνα να δούμε τι λένε, ποιοι μιλάνε. Αυτός που μιλάει τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του κατά

0: πάνε. Καλύτερα δεν γίνεται, σου λέω. Απόψε θα
1: περάσουμε καλά. Θα έρθουν τσιγκάνι να σου τραγουδήσουν. Ο κύριος Παπασταύρου είναι αυτός που μιλάει. Έχεις δίκιο, Καταρίνα, τον ξέχασα. Περιβάλλοντος και ενέργειας. Παπασταύρου. Παπαστεργίου θα λέγα εγώ.

0: αυτός.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στον Status 107.7 Εφη Παφίτου. Καταρίνα Νικολάου στην αίθουσα σύνταξης. Έρχεται σύνδεση με τα παραπολιτικά για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Θα ενημερωθείτε για τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Παναγιώτης Δάνου, αφού ακούσετε τι ωραίες μουσικές λίγο αργότερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι, γεροί να είμαστε, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11, μαζί με Άρη Παπηδάκη βεβαίως, στην εκπομπή Τάδε Έφη Άρης. Θυμηθείτε ότι σήμερα μπορεί να έχει συννεφιά, υγρασία, δεν έχει και πάρα πολύ κρύο βεβαίως, αλλά από το βραδάκι και από Δευτέρα περισσότερο έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Αφρική. Πρώιμη ζέστη που θα φτάσει μέχρι και 34 βαθμοί, παιδιά, βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στη χώρα. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Τρίτη, όπου θα έχουμε 34. Αντεγιά.

0: Έκτακτη είδηση.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας για μια έκτακτη είδηση. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες μοτοσυκλετιστές σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Δημητρίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και οι δύο οδηγοί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ και παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για προληπτικούς λόγους και τον οδηγό του αυτοκινήτου. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το festival.gr από το ατύχημα είναι πραγματικά σοκαριστικές.

0: 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Για τις τάξεις.

Το ντρόουν μυστήριο της Λευκάδας ερευνούν εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων. Ένφορτο ήταν με εκρηκτικά και αναμένη μηχανή. Ποια σενάρια εξετάζουν? Πολεμικό, ναυτικό και ΙΕ. Γενναίες αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικούς υπαλλήλους φέρνουν οι νέες συμβάσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ποιους κλάδους αφορούν? Συνεχίζεται το μπραντ εφέρ Ιράν και Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Ακόμη ένα τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Τεχεράνη με αιχμή την Αμερικανική πρόταση. Ούφο και στην Ελλάδα, είδαν οι Αμερικανοί. Σε ποιες περιοχές του Αιγαίου είχαν στενή επαφή πιλότοι και πότε καταγράφηκαν σε βίντεο τα ανεξήγητα φαινόμενα? Να γίνει βασίλισσα ξανά, θα επιχειρήσει η ΑΕΚ. Το βράδυ συγκρούεται με τη λιθουανική Ρίτα Σβίλνιους στο τελικό του Basket Champions League.

0: Είναι 2:02 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 9 Μαΐου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Οι αυξημένες απολαύες αφορούν στον ιδιωτικό τομέα. Θα προέλθουν κυρίως από την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας το επόμενο δίμηνο. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Βασιλόπουλος, υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να πούμε ότι η κυβέρνηση κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι για την ενσωμάτωση, εξομοίωση μάλλον των αμοιβών των γυναικών με των ανδρών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς έχει παρατηρηθεί, τηλέμαχε, ότι οι αποκλίσεις είναι από 5 έως 12,5% στους μισθούς που λαμβάνει κάθε γυναίκα στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με την ίδια ειδικότητα με κάποιο άνδρα και το ίδιο αντικείμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί και νομοσχέδιο που βρίσκεται σε επεξεργασία και ουσιαστικά με το οποίο κάθε επιχειρήση θα είναι υποχρεωμένη να δηλώνει τις αμοιβές των γυναικών και το αντικείμενο. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση θα υποχρεούται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των αμοιβών και των ειδικοτήτων ανδρών και γυναικών, ώστε να υπάρξει η εξομοίωση. Στη συνέντευξη για την πρόσληψη κάποιας γυναίκας δεν θα υπάρχει ουσιαστικά, θα απαγορεύεται ρητά να ρωτηθεί για μισθό που λάμβανε σε προηγούμενη εργασία και ενδεχόμενα και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το αντικείμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επέκταση των συμβάσεων, αναμένεται να επεκταθούν οι κλαδικές συμβάσεις σε νέα κλάδους που ουσιαστικά είναι υπογραμμένες αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη, διότι οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που απασχολούν αντίστοιχους εργαζόμενους είναι διαφορετικοί, ενώ με τη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων υποχρεούται όλοι οι ΚΑΔ σε όλα τα αντικείμενα που απασχολούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι να δίνουν αυξήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε τις βιομηχανίες μετάλλου, ενώ υπάρχει σύμβαση που ουσιαστικά ο κατώτατος μισθός είναι στα 1.010 ευρώ, δεν την εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις. Να σημειώσω εδώ ότι το μέταλλο απασχολεί περίπου σε όλες τις βιομηχανίες ή οσδήποτε μορφής περίπου τους 200.000 εργαζόμενους. Και αναμένεται μέσα στο επόμενο δίμηνο να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση και να επεκταθεί σε όλους τους κλάδους. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αρχικό μισθό τα 1.000 ευρώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Να σημειώσω εδώ ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν να πάρουν επιτροπή, πληρώνονται, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και όχι με παραπάνω από το 2013 και μετά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων διεκδικεί 1.000 ευρώ εισαγωγικό μισθό. Αναμένεται πάντως η όποια συμφωνία να κλείσει πάνω από τα 950 ευρώ, που σημαίνει ότι θα είναι πάνω από τα 930 που ορίζει η κατώτατη εθνική. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται και ο κλάδος των security, ο κλάδος των delivery που απασχολεί περίπου τους 100.000 εργαζόμενους, αλλά και άλλοι κλάδοι. Τι λέμε, αχι.
0: Αντώνης Βασιλόπουλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι. Φίλο και φτερό θα γίνει το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προκειμένου να εξεταστεί από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες του πολεμικού ναυτικού και των υπολείπων ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είχε όλα τα τελευταία νέα και είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Τα τελευταία νέα είναι, και τα επιβεβαίωσε και ο κύριος Δένδιας λίγο νωρίτερα στο συνέδριο, προ συνέδριο τη Νέα

0: Δημοκρατίας που είπε ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει περίπου, mm-hmm. αναφερόμενο σε πλωτό drone, το οποίο είχε εντοπιστεί στο νότιο άκρο της Λευκάδας, στο ακροτήρι του Δουκάτου, σε σπηλιά, με αναμένες τις μηχανές. Ωστόσο, κάποιοι από τους αισθητήρες του έχουν χαλάσει, πολύ πιθανόν, όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες, αυτό να έχει προσκρούσει κάπου και να έχει αποπροσανατολιστεί. Υπάρχουν τρία βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι να στόχευε κάποιο από τα ρωσικά πλοία στη Νότια Πελοπόννησο που κάνουν μεταφορτώσεις πετρελαίου αυτά τα χρόνια από το 2022.
1: Στο λακωνικό κόλπο κάπου εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Στο λακωνικό και το μεσηνιακό κόλπο από εκεί, mm-hmm. στην Πύλο, μεταξύ Πύλου και Κάβου Μαλλιά. Mm-hmm. Από εκεί που κάνουν συνεχώς μεταφορτώσεις. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις. Δεν ξεχνάμε ότι απέναντι από τη Λευκάδα είναι η Καλαβρία. Μάλιστα. Και η περιβόητη Ντραγκέτα είναι η μεγαλύτερη οργάνωση της μαφίας στη διακίνηση ναρκωτικών.
1: Να μην είχε προορισμό Ελλάδα δηλαδή και να ήταν προς τα εκεί και απλά χάλασαν αισθητήρες και να έρθει προς τα δω. Αυτό
0: ακριβώς. Είναι εντοπίστηκε από κάποιο από τα σύγχρονα συστήματα που έχουν και οι εγκληματικές οργανώσεις πλέον. Γιατί μην ξεχνάμε τι λέμε. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις και την μαφία και στα Βαλκάνια και στην Ιταλία αγοράζουν πολεμικό υλικό από εμπόλεμες χώρες, όπως είναι από το Ιράν, όπως είναι από την Ουκρανία. Mm-hmm. Και το τρίτο τώρα, αυτές τις τελευταίες ώρες ακούγεται και πολύ έντονα μάλιστα στην Λευκάδα, με το οποίο μίλησα και εγώ με την αστυνομική διεύθυνση νωρίτερα, mm-hmm. ότι είναι πολύ πιθανόν να στόχευε κάποια από τις εγκαταστάσεις ή προς το νησί Σκορπιός, το οποίο είναι στην ιδιοκτησία του Ρώσου Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα νησάκι το οποίο έχει εγκαταληφθεί σχεδόν. Οι οικοδομικές εργασίες τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταληφθεί σχεδόν, γιατί υπάρχουν διχασικές εκκρεμότητες από ό,τι μας έλεγαν. Και πολύ πιθανόν αυτό το νησί να έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο. Δηλαδή να γίνονται άλλες δραστηριότητες εκεί ή να υπάρχει διακίνηση υπόπτων από εκεί. Πάντως ένα από τα τρία σενάρια είναι, δεν φαίνεται να στοχεύει σε πολεμικά πλοία ή εναντίον της Ελλάδας. Γίνονται έρευνες και εδώ στην Ελλάδα και στο επιτελείο της αεροπορίας και στο επιτελείο του ναυτικού. Έχει εμπλακεί μέσα και η ΑΕΠ, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό το πλωτό υπάρχουν 200 κιλά εκρηκτικά. Είναι μοντέλο τύπου Μάγκουρα V3, το οποίο ήταν να κατασκευαστεί και στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο του πλωτού ντρόν, μετά από συμφωνία που είχε κάνει η Ελλάδα με την Ουκρανία προλίγου καιρού, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Ζελένσκι, mm-hmm. Αλλά είχε τότε συναντήσει την έντονη αντίδραση των Ρώσων. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί στη Λευκάδα υπάρχουν κατά το παρελθόν και άλλα ανάλογα περιστατικά, όχι όμως βέβαια με ντρόουν, αλλά με περιστατικά με ανταλλαγές πυρών και με αντιδικίες μεταξύ διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στα ανοιχτά της Λευκάδας.
1: Μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ, θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια το συνάδελφο. Το σημείο και την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα περιέγραψε στο Action 24 ο ψαράς που ανακάλυψε τον ντρόουν στη Λευκάδα.
2: Εμείς από εδώ ξεκινήσαμε εχθές το πρωί κατά τις 5 η ώρα και πηγαίναμε για το Πόρτο Κατσίκι που είχαμε ρίξει δίχτυα. Στο ακροτήριο Δουκάτο ακριβώς είδαμε ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Τέλος πάντων πήγαμε πιο κοντά και το απόφυγα εγώ, γιατί αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Δεν έδωκα σημασία, λέω κάποιος θα ψαρεύει, λέω, γιατί ήταν και νύχτα ακόμα. Δεν μπορούσες να δεις τι είναι. Λέω κάποιος ψαρεύει και δεν έχει φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι και μετά από κανά 2 ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια. Με εγκινήσει τη μηχανή. Βέβαια δεν είχε προπέλα, ήταν τζέτ αυτό, με αεροτρουμπίνα πίσω. Ήταν και δύο, μάλλον Βούλγαροι θα ήταν, που ψαρεύανε με καλαμίδια εκεί κοντά.
3: Αυτοί βρεθήκανε τυχαία εκεί.
2: Τυχαία, ναι, τυχαία βρεθήκαν, γιατί πάνε πολλοί και ψαρεύουν εκεί στο Δουκάτο. Έρχονται πολλοί από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και ψαρεύουν. Και μας λένε, αυτό το σκάφος λέει δεν έχει καπετάνιο μέσα. Και έπεσε έξω. Και τους ρίξαμε εμείς ένα σκηνί και το δέσανε από την πλώρη. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν, τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. πράγμα.
1: Πάμε να πούμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, για το θέμα με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τζούμι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι μια κατάσταση τώρα που πραγματικά έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί περί τίνος πρόκειται. Ακούσατε λίγο πριν, είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι πιθανότατα γνωρίζουμε, λέει, τι ακριβώς είναι, ότι γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το συγκεκριμένο ντρόν. Εσείς τι λέτε, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς φαίνεται να αποκωδικοποιείτε εσείς από αυτή την υπόθεση?
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι συνέβη και για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί το σκάφος. Από ό,τι άκουσα από τις δηλώσεις του κυρίου, ο οποίος το βρήκε, δεν ξέρω αν το είπε και σε εσάς, τον άκουσα το πρωί, ότι το σκάφος μάλλον είχε τεθεί εκτός ελέγχου, δηλαδή δεν το έλεγχα.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό έκανε περιστροφές γύρω από τον εαυτό του και βρέθηκε στη συνέχεια πάνω σε βράχια. Mm-hmm. Συνεπώς λοιπόν είχε μεταφερθεί εκεί ενδεχομένως από κάποια ναυτική πλατφόρμα, δηλαδή από κάποιο πλοίο, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός αυτός μπορεί να είχε σχέση και με το κομμάτι των ρωσικών πλοίων, τα οποία μετέφεραν πετρέλαιο, εάν τελικά ήταν ουκρανικό, έτσι όπως τουλάχιστον διαβάζω, ή και στο να εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο εγκληματικών ενεργειών, δηλαδή λαθρεμπόριο, διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε και εκρηκτικά πάνω. Συνεπώς λοιπόν αυτό είναι ένα προβληματικό στοιχείο που μάλλον δείχνει ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προσβολή κάποιου σκάφου.
1: Τώρα, αν υπήρχε προσβολή σκάφου τώρα με πετρέλαιο, και τόσα κιλά εκρηκτικά, αν έχει 250 κιλά εκρηκτικά όπως αναφέρεται, τότε, κύριε Τζούμι, εδώ μιλάμε και για πέραν του γεγονότος ότι αυτό καθ' αυτό θα ήταν ένα
5: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Κάθε ήταν χτύπημα μεγάλο, θα είχαμε και μεγάλη ρήπανση, έτσι, θαλάσσια. Αν όντως πήγαιναν για κάτι τέτοιο.
4: Προφανώς, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω πρέπει να σε προβληματίσει και στο επιχειρησιακό πλαίσιο το συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι, είναι τόσο εύκολο να περάσει ένα ντρόουν? Είναι το μέγεθός του τέτοιο που δεν μπορεί να
4: Ναι, είναι 5 μέτρα μήκος με 1,5 μέτρο πλάτος.
1: Μάλιστα.
4: Και θέλω να σας πω ότι πριν 3 μέρες είχε μία έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, αμυντική έκθεση, η ΣΑΧΑ 2026, και η υπηρκική εταιρεία ΣΕΣΛΑΝ παρουσίασε 2 νέα μη επανδρομένα θαλάσσια συστήματα. Το ένα ήταν σκάφος επιφανείας και το άλλο υποβρύχιο.
1: Μάλιστα.
4: Ένα τέτοιο σκάφος, όπως αυτό δηλαδή που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κοστίζει περίπου 300.000 δολάρια. Έτσι. Ενώ μια φρεγάτα, την Μπελάρα που προμηθεύεται η Ελλάδα, κοστίζει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι.
4: Αναπλείο. Ναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, αλλά νομίζω απαιτείται προβληματισμός που αφορά όχι μόνο τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων συστημάτων σε περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με την γείτονα και φίλη χώρα, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι η φιλοσοφία που έχουμε στο θέμα των εξοπλισμών. Δηλαδή, δίνουμε έμφαση σε πανάκριβες πλατφόρμες, αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε φτηνά συστήματα όπως αυτό.
1: Σας ευχαριστώ και πολύ, κύριε Τζούμι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λάμπρος Τζούμις, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω μεγέθους αλλά και του κυματισμού της θάλασσας, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
6: Δύσκολα μπορεί όταν πλέει στη θάλασσα, δύσκολα. Και το είναι μικρό, βέβαια έχει 5 μέτρα, αλλά όταν υπάρχει κυματισμός είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Από την άλλη, ποιο είναι το επικίνδυνο? Αν αυτά εξαπολυθούν κατά 20, 30, 40, τότε δημιουργούν κορεσμό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε συζητήσεις να αποκτήσει τέτοια σκάφη με την Ουκρανία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θεωρώ ότι θα ξεπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό, είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το αφήσουν. Έχει κεραίες δορυφορικές, έτσι μέσα στο δορυφόρο ελέγχεται, και είχε και κάμερες ημέρες και νυχτός.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και να πάμε αμέσως μετά στον Κώστα Παπαχλημίτσιο που έχει περισσότερα.
7: Ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια, και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της. Είναι η πρώτη από τις 4 συνολικά μπελαρά που θα διαθέτει το πολεμικό ναυτικό σε 18 μήνες από τώρα. Μια φρεγάτα η οποία πραγματικά αποτελεί το κόσμημα του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά θα σας έλεγα και μια απόδειξη του πώς η Ελλάδα και η Γαλλία αντιλαμβάνονται αυτή τη στρατηγική σχέση, μια στρατηγική σχέση η οποία οικοδομήθηκε ήδη από το 2021, προτού η Ευρώπη μιλήσει, αγαπητέ μου Επίτροπε, για στρατηγική αυτονομία, και σήμερα ήδη δίνει αυτά αποτελέσματα.
1: Πολύ σημαντικό σημείο. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο στην αμυντική πολιτική της χώρας, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες που έρχονται. Κώστας Παπακλιμίτζος μαζί μας για να μας πει περισσότερα σχετικά με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να πει, και φυσικά το πρωινό ρεπορτάζ, Κώστα, από τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κλέμα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σε εξέλιξη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από το τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Παρασκευή με Κυριακή την επόμενη. Να το πούμε από τώρα και το παραπολικά 11,1 και τα παραπολικά τη διάρκεια. Διαρκώς παρόντα το επόμενο τριήμερο σε αυτό το κρίσιμο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και το τελευταίο πριν τις κάλπες των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτές τεθούν, ο Πρωθυπουργός φυσικά θα επιμείνει καθορίσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ξεκινώντας την ομιλία του πριν από λίγα λεπτά στο προσυνέδριο, είπε ότι εδώ στο Βορρά περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσει, είπε, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Και αυτό λοιπόν για τις πράξεις, θα το δείξει και με τις επισκέψεις που έκανε σήμερα το πρωί. Πήγε λοιπόν στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Είναι στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Σταυρούπολη, δυτικά δηλαδή. Εκεί όπου φιλοξενούνται αρχαιότητες που ήταν στο φως κατά τους Άνας Καφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι η δυτική πλευρά της πόλης από το αποπέδι της πόλης μετατρέπεται, είπε, από το φτωχό συγγενή σε ατόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Και είπε ότι είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε και στεφάνι και επισκέφθηκε το συμμαχικό κημητήριο της Αμπελοκήπους της Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα κατά την αύξηση του αεροδρόμιου Μακεδονία συναντήθηκε με τον Πρίτανη του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Αντιπρίτανη, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε δεχτεί μια επίθεση με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη συμπαράστασή του και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν θα γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το ίδρυμα. Και για το μετρό μίλησε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα προχωρήσει, θα πάει και στα δυτικά. Είπε ότι από σύντομο ανέκδοτο το μετρό έγινε σύμβολο προόδου, αλλά και για το μουσείο το οποίο επισκέφθηκε, είπε, το 21ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία 7 χρόνια και απέθεσε τα εύσημα στην Λίνα Μενδώνη. Είπε ότι δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, πλησίων του πρώην συνδρομικού σταθμού, η ανάπλαση του συγκροτήματος ΦΙΞ και η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενηθεί εκεί. Όλα αυτά λοιπόν ήθελα να δείξει ο Πρωθυπουργός, τα έργα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Θυμίσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχει και μια εντοπιότητα, θα λέγαμε, όλων των κομμάτων δεξιότερα, στο δεξιότερο του πολιτικού φάσματος της Νέας Δημοκρατίας. Να μην το σημειώσουμε και αυτό. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι από εκεί της Ελληνικής Λύσης. Και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής. Αλλά και η Μαρία Καρτιανού που ετοιμάζει καινούριο κόμμα και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν από εκεί να το εγκαινιάζει, να το παρουσιάζει από την Θεσσαλονίκη.
1: Παίζουν στην έδρα του. Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπακλημίτζο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Κώστα. Πρωθυπουργός συνεχίζει να μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις και οι επιδόσεις των κομμάτων και οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά ήταν το πεδίο της παράθεσης στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Πέτσα, του Πασόκ Στέφανο Παραστατίδη αλλά και του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
9: Ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά την πληγή που άφησε το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσκοπικά σε εμάς διάφορες εξελίξεις, τις οποίες όμως με τη μέτρηση που βλέπουμε και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά φαίνεται να αμβλύνεται αυτή η πληγή και σιγά σιγά πιστεύω θα κλείσει. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, είτε είναι πολιτική, είτε είναι συμπεριφορά, πρέπει να την αναδεικνύουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί αλλιώς δείχνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Αν επιτρέψετε εμένα να πω, πολλές φορές έχω χτυπήσει καμπανάκια ή μεγαλύτερες καμπάνες για θέματα που βλέπω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Όταν τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα, τότε φτάνουμε στην αυτοδυναμία που πιστεύω ότι είναι ο εφικτός στόχος για μας.
10: Καταρχάς, το 5,4% του πληθωρισμού πράγματι είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο, ένα από τα υψηλότερα και αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά αυτούς που ασκούν διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση επί της ουσίας και θα πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους. Το γιατί δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ αντιπροτείνει στα ζητήματα ακρίβειας, αλλά δεν είναι εφαρμοσμένες οι πολιτικές που εφαρμόζει. Δεν κυβερνάμε εμείς. Όμως, βάζετε ένα σημείο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια διαρκής πτώση, το βελάκι προς τα κάτω και το ΠΑΣΟΚ έχει το βελάκι προς τα πάνω. Είναι αυτό αρκετό? Θα πει κανένα σήμερα ότι δεν είναι αρκετό, όμως δημιουργούνται συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αν αυτή η πτωτική πορεία δεν αντισταθμιστεί, ακόμη και με κατάρρευση, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πτώση. Εγώ δεν το βλέπω να σταματά δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση έχουμε μια συνεχή πτώση με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ερχόμενοι στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής και αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο έχει κατοχυρώσει τη θέση της χρηματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να προσθέσουμε ο καθένας από το ιστορικό του ύψος και το ιστορικό του μέγεθος, αλλά όλοι έχουν δυνάμεις. Άλλος από μία ψηφίδα βάζει, άλλος βάζει περισσότερες.
12: Και κενό ψηφοδέλτιο, το λέω, ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον κύκλο του.
11: Κοιτάξτε, αυτό το έχει πει ο Σωκράτης Φάμελος από το Γενάρη του 25, μόλις ανέλαβε πρόεδρος, δύο μήνων πρόεδρος, πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες του. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Τι ως... δηλαδή, ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αφομοιωθεί από τον
11: ότι
13: Τσίπρα.
11: Επιδιώκουμε να έχουμε, δεν λέγαμε να κάνουμε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ που τώρα μόνο του θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο ή με τη Νέα Αριστερά που με τη νέα ηγεσία, το φίλο μου το Γαβρίλ, το Σαγκελαρίδη έχει μία αντίληψη περί χαράκωσης των πραγμάτων.
1: Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, στο μεταξύ ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη τώρα ισχυρίζεται πως κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, τριήμερη κατάπαυση των πυρών στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Έως και τη Δευτέρα 11 του μήνα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο μαζί μας, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα σε αυτό το διεθνές σκηνικό. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι αναμένει απάντηση από το Ιράν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία για την προστασία των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας, υπενθυμίζουμε, είχε ανασταλεί πριν από λίγες ημέρες την Τρίτη, με τον Τραμπ να αναφέρει τότε μεγάλη πρόοδο προς συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν. Σε μια προσπάθεια να εβρεώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη παρατηρούμε ότι επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις της ακόμη και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εξέλιξη αυτή ενδύει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα όσο και στις ενεργειακές αγορές, καθώς αφορά έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Το κλίμα βεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή έχει οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να ετηθούν άδεια διέλευσης από τις ιρανικές αρχές υπό τον φόβο πιθανών αμερικανικών κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων παραμένει ανενεργός ή κινείται με εξαιρετική επιφυλακτικότητα εντός και πέριξ των στενών. Ιρανός βουλευτής τώρα υποστήριξε ότι περίπου 1500 πλοία βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να λάβουν έγκριση από την Τεχεράνη για να εξέλιχθουν από την περιοχή, στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της διαταραχής στην αυσιπλοεία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες μέσω των οποίων επιχειρεί να καθορίσει μια θαλάσσια ζώνη ελέγχου στην περιοχή. Το νέο σύστημα καθορισμού διαδρομών του Ιράν γύρω από το νησί Λαράκ έχει εντείνει τον βαθμό πολιτικής και στρατιωτικής εποπτείας που εσκείται στις εμπορικές διαβάσεις μέσω των στενών του Ορμούς. Τώρα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει δώσει οδηγίες στα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό, να συντονίζονται με τις Ιρανικές αρχές και να ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές κοντά στο νησί Λαράκ. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε στο μεταξύ εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λιβανό να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ στον Λίβανο. Και για να περάσουμε και στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένει μια κατάπαυση του πυρός τριών ημερών. Ωστόσο, είναι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στραμμένα στην στρατηγική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Η Ρωσία, λοιπόν, τίμησε την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στο λεγόμενο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941 με 1945. Παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, βετεράνων του πολέμου και ξένων ηγετών, η Μόσχα επιχείρησε να στείλει μήνυμα στρατηγικής ισχύος και διεθνούς στήριξης σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι οι φετινοί εορτασμοί για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας πραγματοποιήθηκαν σε αισθητά μικρότερη κλίμακα υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones. Και να πούμε και κάτι για το άλλο μεγάλο μέτωπο τώρα, ποιο λέμε, για το θέμα του κρουαζιερόπλου Φόντιους. Στα Κανάρια νησιά, λοιπόν, μετέβη ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν ώψη της άφιξης του κρουαζιερόπλου. Ο Γκεμπεγερσούς μεταβαίνει, λοιπόν, σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο αύριο Κυριακή. Ο τελευταίος απολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έκανε λίγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 ύποπτων.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε σχετικά με το Χανταϊό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Νίκος Πλατανησιώτης.
15: Ο Χανταϊός, ο συγκεκριμένος, ο τύπος του Άνδεων, όπως έχει χαρακτηριστεί, θεωρητικά δεν είναι επικίνδυνος ή μετωπότα. Και όπως, επειδή όμως, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, όποιος έχει καεί στο χειρόφυσα και τελειώσει, γι' αυτό είδαμε και αυτή τη φοβία που έχει δημιουργηθεί και τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος θα θυμόμαστε όλοι ότι στην περίοδο της κρίσης και της πανδημίας με τον κορονοϊό άρχισε πολύ να πάρει μέτρα και να χαρακτηρίσει την πανδημία. Και αν θυμόσαστε τότε, όλοι λέγαμε ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Τέλος πάντων, αυτό ας το ξεχάσουμε. Και λοιπόν, εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, ο Χανταϊός ή δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτο ζήτημα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού κολλήσανε αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά το πρώτο ζευγάρι των Ολλανδών που δυστυχώς κατέληξαν τον κορονοϊό. Ήταν στην Νότια Αμερική, είχαν πάει σε περιοχές που εντιμούσε ο Χανταϊός, μπορεί να τον κολλήσαν και πώς κολλάει. Ο Χανταϊός κυρίως λοιπόν υπάρχει στα τροκτικά, στα ποντίκια. Από εκεί, από εξκέρι, στα περιπτώματά του, στα όρια του. Πολύ σπάνια μπορεί να κολλήσει και με δάγκωμα ή με δραπτήρισμα από τα τροκτικά, αλλά κυρίως από τα κόπρανα και από τα ουρά του, ειδικά όταν έχουν ξεραθεί τα κόπρανα και κάποιος πείσει την περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα νέφος και όταν το εισπνεύσουμε τότε κολλάμε.
1: Το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B Plus, με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος της πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch με φόντο και τις ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Αθήνας εταιριών. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο οικονομικός αναλυτής, συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγελή.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Κοίταξε, είμαστε μια βαθμίδα πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Mm-hmm. Μια κλίμακα, μάλλον, πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε θετικά, έχουμε και αρνητικά πολλά. Στα θετικά είναι η καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους της Ευρωζώνης. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που είχαμε τα τρία τελευταία χρόνια, όταν οι αντίστοιχες χώρες με αντίστοιχη βαθμίδα έχουν ελλείμματα. Mm-hmm. Το συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί η κυβέρνηση, βασισμένο έστω και στις αρχές της κοινότητας και τις γραμμές της, των Βρυξελών. Και τέλος, το ευνοϊκό προφίλ χρέους. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Τώρα, στα μειονεκτήματα είναι το υψηλό χρέος, το οποίο ναι, μεν είναι κατερχόμενο, αλλά είναι 2,5 φορές πάνω από το μέσο χρέος που έχουν οι αντίστοιχες χώρες με την ίδια βαθμίδα, με την ίδια αξιολόγηση με την Ελλάδα.
1: Ναι.
16: Επίσης, έχουμε έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα, αλλά ο οποίος όμως έχει ακόμη, κουβαλά ακόμη τους αναβαλλόμενους φόρους στα χέρια τους. Από τους αναβαλλόμενους φόρους, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή αυτοί να αποσβεστούν. Έχει μπει ένα πρόγραμμα απόσβεσης, μένει να συμβεί αυτό. Είναι η μόνη χώρα που έχει τέτοιο θέμα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, τη Λέμαγε. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι στην Αχίλλειος Στέρνα είναι και το έλλειμμα, το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, γιατί κυρίως έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, τη Λέμαχε.
1: Αυτό ήταν πάντα μόνιμο πρόβλημα, έτσι.
16: Είναι μείον 6% όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των όλων των χωρών που έχουν μπει αξιολόγηση, ναι, είναι σύν 0,2%. Μάλιστα. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό. Σωστά. Το πράγμα.
1: Μάλιστα.
16: Παράγουμε λιγότερα από όσα καταναλώνουμε.
1: Σωστά.
16: Απλά.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη, μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνδεθούμε και πάλι με τον Δημήτρη Ανακόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών πληροφορίες. Τελευταίες στιγμές αναφέρουν ότι ακόμα και στον Κορυδαλλό διατυπώθηκαν παράπονα από κρατούμενους για τη μεταγωγή του Κώστα Παρασύρη, του 54χρονου που εξετέλεσε ψυχρό τον 20χρονο Νικήτα Γεμιστό, και πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να δούμε να φεύγει και από τον Κορυδαλλό για άγνωστη φυλακή. Ο Παρασύρης, αντιθέτως, η σύζυγός του, Αφροδίτη, μείνει σε πτέρυγα της γυναικείας, του γυναικείου καταστήματος του Κορυδαλλού. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές γυναικείες φυλακές ανά την επικράτεια. Ενώ τελευταίες πληροφορίες, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλοι φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας στο Ηράκλειο, εκεί όπου εκδηλώθηκε το φωνικό. Καθώς ο Παρασύρης δήλωσε αμετανόητος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, οι έξι σφαίρες, μία από τις έξι σφαίρες υπήρξε χαριστική βολή στο άψυχο σώμα αυτού του άτυχου παιδιού.
1: Σωστά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Αύριο, Δημήτρη, θα παρουσιάσουμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που έχεις για την κατάσταση στις φυλακές, που είναι μια πραγματική ορολογιακή βόμβα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 76 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τη διακήρυξη Σούμαν, η ημέρα της Ευρώπης φαντάζει ως ορόσημο για ενδοσκόπηση, επανεξέταση, σύνθεση μια πολιτική που θα δώσει όθηση στη γυραιά Ήπειρο, η οποία αναζητά νέους δρόμους για να μπορέσει να πορευθεί αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν και θα βρεθούν στο δρόμο της και το επόμενο διάστημα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είναι μαζί μας από τους πολύ πολύ σημαντικούς Ευρωβουλευτές, Έλληνες Ευρωβουλευτές που δίνει μάχη πραγματική στις Βρυξέλλες. Τι κάνετε, κύριε Μανιάτη, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά στην Ευρώπη που αγαπούμε όλοι.
1: Την Ευρώπη που αγαπούμε όλοι, η οποία όμως εμφανίζει αριθμίες, εμφανίζει προβλήματα εγγενή, εμφανίζει διχόνοια πολλές φορές, αντικρουόμενα συμφέροντα.
5: Έκτακτη είδηση.
19: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας για μια έκτακτη είδηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά. Αυτή τη στιγμή, αν βγαίνετε στην περιφερειακή για να κινηθείτε προς ανατολικά, καλό θα ήταν να βγείτε από την έξοδο της Τριανδρίας και να πάτε μέσα από την πόλη, αν και εκεί η κατάσταση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι επίσης επιβαρημένη, καθώς σχηματίζεται σιγά-σιγά μποτιλιάρισμα στην εσωτερική περιφερειακή οδό, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς ανατολικά. τελικά. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι απόψε, από τις 10 περίπου το βράδυ, 10 και 4 έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, το ρεύμα προς ανατολικά θα είναι κλειστό από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο των Μετεώρων. Κλειστό εντελώς για όλα τα οχήματα έως τις 5 τα ξημερώματα, λόγω εργασιών για τον flyover. Καλή συνέχεια.
5: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας τώρα, αυτή την εποχή, είναι το Ουκρανικό, είναι όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην Μέση Ανατολή. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι για να συζητήσουμε και να πιάσουμε έτσι να έχουμε μια πολύ πιο εμπεριστατωμένη κουβέντα θα χρειαστεί χρόνος, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να πείτε.
18: Να το πούμε με τίτλους.
1: Παρακαλώ, αυτό θα ήθελα. Δημοσιογραφικά.
18: Ο κεντρικός τίτλος πρέπει να είναι «Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», που υποδιαιρείται, αν το θέλετε, σε αυτονομία στον αμυντικό τομέα για να μπορεί να προστατεύσει τα κράτη-μέλη της και τους γειτονές της. Mm-hmm. Είναι ενεργειακή αυτονομία ώστε, όπως απεξαρτηθήκαμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, να μην εξαρτηθούμε τώρα από άλλες χώρες, άλλες πηγές. Mm-hmm. Είναι ψηφιακή αυτονομία, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα να έχουμε 5-6 παγκόσμιες πλατφόρμες, κυρίως αμερικανικές, και εμείς να μην έχουμε σε Ευρώπη απολύτως τίποτα, είναι μερικές από τις εξαρτήσεις που έχει η Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι η Ευρώπη έχει μια απίστευτη κατάκτηση στα θέματα κοινωνικού κράτους, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάλι κατά της κλιματικής καταστροφής, δωρεών και χρηματοδοτήσεων σε περιοχές του πλανήτη που πλήττονται από πείνα ή από συγκρούσεις εσωτερικές. Είμαστε λοιπόν μια περιοχή του πλανήτη που ταυτόχρονα μπορούμε να είμαστε και περήφανοι αλλά και πολύ προβληματισμένοι για το πώς από εδώ και πέρα στο μέλλον μπορούμε να προστατεύσουμε τα κεκτημένα μας και να τα βελτιώσουμε.
1: Έχουμε προκλήσεις μπροστά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μανιάτη, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
18: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
20: Έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας, με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό, να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023. Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς τα στελέχη της Δημοκρατίας θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση.
1: Στα θέματα καθημερινότητας έχει πάει ο Πρωθυπουργός και αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς πάμε στα ζητήματα τα κοινωνικά που έχουν προκύψει. Το θέμα με τους διανομείς, οι οποίοι δεν διαθέτουν πολλές φορές όχι δίπλωμα οδήγησης, αλλά και άδεια παραμονής στη χώρα, ούτε καν άδεια παραμονής στη χώρα, έρχεται στη δημοσιότητα μετά την υπόθεση του Πακιστανού, ο οποίος πετούσε πέτρες ανυποψίας στους περαστικούς στην Ερυθρέα, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά κάποιους από αυτούς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις πλατφόρμες και τους διανομείς, καθώς ένας μπορεί να παραχωρεί το λογαριασμό του ακόμη και σε 6 άτομα, για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει το ποιόν τους, ενώ μπορεί να παραδίδουν παραγγελίες ακόμη και σε ανήλικους, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των διανομέων της Αχαΐας, Αλέξανδρος Αγγελής.
21: Θεωρητικά υπάρχουν τα αρμόδια όργανα τα οποία παρέχουν διπλώματα, ασφάλειες, πιστοποιητικά κτλ. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς όλα αυτά, ειδικά με το κομμάτι το μεταναστευτικό με το οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι τίποτα σε ισχύ. Γιατί όλα αυτά τα μοιράζονται μεταξύ τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, το να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος είναι νόμιμα στη χώρα μας και έχει κάθε δικαίωμα να συνεργάζεται με αυτές τις πλατφόρμες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Το αυτό που γίνεται σε δεύτερο χρόνο είναι ο λογαριασμός ο οποίος παρέχεται στον συνεργάτη της πλατφόρμας. Στο λογαριασμό αυτό να δουλεύουν και 2 και 3 και 4 και 5, 6 άτομα, τα οποία είναι εντελώς άγνωστα και στην πλατφόρμα αλλά και στον κόσμο. Εσείς πιάσετε ένα θετικό, ένα καλό σενάριο, να σας φέρει εσάς τον καφέ σας, όπως είπατε προηγουμένως. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για φανταστείτε να πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας, επειδή εσείς δεν έχετε προλάβει να μαγειρέψετε και παραγγέλνετε και πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας στο σπίτι.
1: Κ. Εισαγγελή σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά αδικήματα, ακόμη και κακουργηματικού χαρακτήρα.
21: Αυτό που έχουμε ζητήσει από το κράτος, που είναι το άμεσα αρμόδιο να ασχοληθεί με το ζήτημα, γιατί αναφερόμαστε τώρα περιστασιακά σε ένα συμβάν το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πόσα κακουργήματα γίνονται καθημερινά. Τι δεν υπάρχει. Έλεγχος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο περιστατικό με τον Πακιστανό πληγό που έδωσε πέτρες. Παλιότερα είχαμε αναφέρει και είχαμε δει, μιλάω για περιστατικά τα οποία πήραν διαστάσεις. Τον άνθρωπο, έναν συνάδελφο, εντός εισαγωγικών συνάδελφο, να κλέβει κάποια αντικείμενα μέσα από ένα σμαρτάκι. Παλιότερα έχουν ακουστεί σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή πρόκειται για μεγαθύρια που αναφερόμαστε στις πλατφόρμες, πρόκειται για μεγαθύρια, δεν μπορούν να ακούγονται εύκολα. Αλλά τα περιστατικά είναι καθημερινά.
1: Κλιμακώνονται τα περιστατικά βίας στους ελληνικούς δρόμους, με τους οδηγούς πέραν των λεκτικών επιθέσεων να προχωρούν σε χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς έχουμε πλέον στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα η Άννα ΕΜΕΗ, η οποία πραγματοποίησε και μια πολύ σημαντική έρευνα για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι ελληνικοί δρόμοι μοιάζουν όλο και πιο συχνά με αυτοσχέδιο ring, καθώς τα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών αυξάνονται συνεχώς και προκαλούν έντονο προβληματισμό. Από φωνές, ύβρις, χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και σοβαρούς τραυματισμούς, το λεγόμενο road rage, έτσι λέγεται το φαινόμενο, φαίνεται να αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στο Παγκράτη, όπου μια 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, όταν 59χρονος οδηγός μηχανής της επιτέθηκε επειδή καθυστερούσε να παρκάρει. Να πούμε πως μελέτη επιστημόνων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου και σύμφωνα με την έρευνα τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται κυρίως στις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ αυξημένη συχνότητα καταγράφεται και λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5. Πρόκειται για ώρες που συνδέονται με την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την λήξη των εργασιακών ωραρίων. Και οι δράστες, τη μεγαλύτερη πλειονότητά τους, είναι άνδρες ηλικίας 18-29 ετών. Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, που μίλησε στα Παραπολιτικά, εκτιμά ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα νέο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά κυρίως για εκρήξεις τιμού και παρορμητισμού. Όπως λέει, πολλοί δράστες λειτουργούν σαν να απονέμουν οι ίδιοι προσωπική δικαιοσύνη, αδυνατώντας να ελέγξουν την οργή τους. Και συμβουλεύει όλους εμάς, τους οδηγούς που μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, να μην αντιδράσουμε, καθώς η απάντηση στην ένταση.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κίμων Λογοθέτης, που επίσης μίλησε στα Παραπολιτικά, συνδέει την αύξηση της επιθετικότητας με την πίεση της καθημερινότητας, την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και την έλλειψη οδηγικής παιδείας. Όπως επισημαίνει, το αυτοκίνητο λειτουργεί συχνά σαν ένας ανώνυμος χώρος μέσα στον οποίο οι οδηγοί αισθάνονται ότι μπορούν να εκφραστούν επιθετικά χωρίς άμεσες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο φαίνεται πως δεν θα είναι παροδικό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί, Τηλέμαχε.
1: Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα βαίνει μειωμένο, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Ευχαριστούμε την Άννα ΕΜΕΗ για όσα μας είπε. Τα περισσότερα θα τα διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά προϊονίζεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κρίσιμο τομέα της υγείας τα επόμενα χρόνια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα τομέα. Παρασκευή αντιβιωτικών είναι ένας τομέας ο οποίος έχει φέρει τη φαρμακοβιομηχανία σε αδιέξοδο εδώ και δεκαετίες. Η έρευνα για αποτελεσματικά αντιβιωτικά έχει καταστεί οικονομικά ασύμφορη, καθώς υπάρχει ευρύτατη έκταση στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής. Δηλαδή, ποια βιομηχανία θα επενδύσει σε έρευνα αντιβιωτικών όταν είναι πολύ πιθανό η μικροβιακή αντοχή να έχει προχωρήσει κι άλλο μέχρι να πάρει άδεια κυκλοφορίας και αυτό να εξουδετερώνεται από την ίδια την αντοχή. Μιλήσαμε με την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Γαζούλη, η οποία μας είπε ότι ένα πολύ ελπιδοφόρο σήμα δίνει τεχνητή νοημοσύνη. Εάν έπρεπε να απαντήσω στο πόσο πιθανό είναι να δούμε τα επόμενα χρόνια νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα ότι είναι ναι, είναι αρκετά πιθανό, μας λέει.
1: Nice.
22: Η κυρία Γαζούλη μας εξηγεί ότι πριν είχαμε δοκιμή και σφάλμα ως μέθοδο για την ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών. Σήμερα οι αλγόριθμοι μπορούν να αναλύσουν βιολογικά χαρακτηριστικά και χημικές ενώσεις σε τεράστια κλίμακα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ένα αιώνα ζωής και προσφοράς στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες κλείνει το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το Πάντιο λοιπόν Πανεπιστήμιο συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής το 2027. Είναι μια επέτειος ορόσημα για το Ίδρυμα με τη διακριτή και ισχυρή φυσιογνωμία ως το μοναδικό μονοθεματικό πανεπιστήμιο στη χώρα αφιερωμένο αποκλειστικά στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Η καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντιου, σε συνέντευξη που μας δίνει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αναλύει το όραμα για το τμήμα που αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική αριστεία και τον εξυγχρονισμό του κράτους, όπως λέει χαρακτηριστικά, εκπαιδεύοντας στελέχη ως ηγέτες με κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες και βαθιά επίγνωση του δημόσιου συμφέροντος. Στόχος μας είναι το τμήμα να λειτουργεί ως ένα think tank παραγωγής δημόσιας πολιτικής για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μας λέει η κυρία Παναγοπούλου, ενώ παράλληλα αναφέρεται στη βαρύτητα που δίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων και των τελειοφύτων, καθώς το στίχημα είναι η εύρεση εργασίας πριν ακόμα την αποφύτησή τους, ένας ακόμα επιπλέον λόγος στην επιλογή από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνεις τη λέμε.
1: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Ισμήνη. Ακόμη ένα τεύχος από το εμβληματικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά, περιλαμβάνει φυσικά πλούσια και μεγάλα δώρα όπως πάντα για τους αναγνώστες του. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως με τον άνθρωπο που προείσταται σε αυτή την πολύ σημαντική έκδοση, τον Αντώνη Μπλιζιώτη, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο ραδιοφωνό μας με εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο 5 μέχρι το πρωί. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όπως πάντα, κάθε Σάββατο είμαστε. Κάθε δεύτερο Σάββατο είμαστε στα περίπτερα. Σήμερα μας βρει ο κόσμος. Έχουμε άρθρα για πάρα πολλά θέματα, με βασικότερο. Και αξίζει αυτό και για την εκπομπή σου την πρωινή, ότι θέλουν να κλείσουν το όρος Βίτσι, να απαγορευτεί η ανθρώπινη παρουσία, γιατί ενοχλούνται κάποια ζουζούνια από κάποιους ελάχιστους απομείναντες, όχι κατοίκους, οι άνθρωποι μένουν στην πόλη και ανεβαίνουν στο χωριό τους, που καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες. Αυτό δείχνει τον παραλογισμό, λέμε, να ενισχυθεί η Ήπεθρος, και απ' την άλλη θέλουμε να κλείσουμε χωριά όπως η Περικοπή είναι αυτή της Φλόρινας, στην οποία καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες κάποιοι άνθρωποι, θέλω να τους κλείσουμε. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στο περιοδικό, εκτός από όπλα, εκτός από παρουσιάσεις, εκτός από τον αγώνα που έγινε στην Κόρυφο και ήταν 250 σκοπευτές από το εξωτερικό και πάρα πολλά άλλα πλούσια θέματα.
1: Και φυσικά και πολλά δώρα για τους αναγνώστες, όπως πάντα, Αντώνη μου, έτσι.
4: Πάντα έχουμε δώρα για όλους. Για αναγνώστες, για συνδρομητές, για τους πάντες.
1: Είναι εντελώς δωρεάν το περιοδικό με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σε διαφορετική περίπτωση, αν περάσουν οι μέρες, είναι 6 ευρώ μετά, έτσι, να το πούμε.
4: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια ευκαιρία. Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, Αντώνη Μπλιζιώτη. Καλή συνέχεια, Αντώνη μου. Λίγες ώρες απομένουν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία και αυτή τη φορά αναμένεται να γράψει ιστορία με 80.000 θεατές, τυχερούς θεατές, που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και φυσικά αδειμονούν όλοι αυτοί να βρεθούν μπροστά στο εμβληματικό και ιστορικό συγκρότημα. Πάμε να πούμε περισσότερα με το διακεκριμένο μουσικό παραγωγό του σταθμού μας, τον Βασίλη Κρυμπά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, μια γιορτή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Οι θρύλοι της Metal είναι εδώ. Ο James Hetfield, ο Lars Ulrich, ο Kirk Hammett, ο Robert Trujillo και βέβαια οι φωτογραφίες από το soundcheck του συγκροτήματος είναι ήδη στο λογαριασμό στο Instagram, μαζί με το μήνυμα το σημερινό που λέει «Ξύπνα Αθήνα, σήμερα θα δεις Metallica». Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη τους εμφάνιση στη χώρα μας. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 1993 στον Πανιόνιο. Σήμερα λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι
7: ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Αξίζει να πούμε για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της κυκλικής σκηνής, που αυτό θα είναι που θα το δούμε για πρώτη φορά, πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Μετάλλικα από όλες τις οπτικές γωνίες. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4 μετά το μεσημέρι, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6. Τη συνέχεια στις 7 θα πάρουν τη σκυτάλη η Godzilla, ενώ οι Μετάλλικα αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Τώρα, όσοι είχαν την τύχη να εξασφαλίσουν, όπως είπε, στο μαγικό εισιτήριο, πρέπει να προσέξουν τι θα πάρουν και τι δεν θα πάρουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν στο ΆΚΑ απαγορεύονται οι τσάντες, επιτρέπονται μόνο τσάντες μεγέθους έως α4 που λέμε, δηλαδή 21x30 εκατοστά, μεγαλύτερες τσάντες δεν θα γίνονται δεκτές. Απαγορεύονται τα αυτονόητα, δηλαδή όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, λέιζερ, πυροτεχνήματα και κόρνες. Απαγορεύονται επίσης επαγγελματικές κάμερες με αποσπόμενο φακό, drones, καθώς και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης.
8: Λογικό.
7: Απαγορεύεται το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα γυάλινα αντικείμενα και τα κουτάκια αναψυκτικών, όπως και οι μεγάλες ομπρέλες, τα φορητά καθίσματα, τα ζώα, εξαιρούνται βέβαια τα ζώα βοηθείας, σημαίες, κοντάρια και αλυσίδες πορτοφολιού. Ειδική πρόβλεψη, αξίζει να το αναφέρουμε, για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση των ΑΜΕΑ, υπάρχει από τους διοργανωτές της μεγάλης συναυλίας. Επισημαίνεται επίσης πως για τους χρήστες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑΜΕΑ θα υπάρχει περιπτωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή, ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν
8: και δείχνει από το ΆΚΑ. Πόσο ευαίσθητοι είναι και τα μέλη του συγκροτήματος και οι διοργανωτές στην παρακολούθηση συναυλίας από τα ΑΜΕΑ. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα με σκληρό ροκ, έτσι, με Μετάλλικα. Θα πάμε σε σκληρό αθλητικό ροκ με τη Σοφία Καρακασίδη. Γεια σου, Σοφία.
9: Μέρη,
8: θα μαντέψω τώρα, θα μου πεις για την ΑΕΚ εσύ σήμερα, για τη Βασίλισσα.
9: Ναι, ναι.
8: Θέλει να γίνει η Βασίλισσα.
9: Ναι, η πρεμιέρα μας θα είναι ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ φυσικά. Καθώς η Ένωση έχει απόψε το βράδυ ραντεβού με την ιστορία, διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο στο μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους. Το πρώτο τζάμπο όλους στις 9. Η Ένωση που τη λέμε και πέταξε εκτός την back-to-back πρωταθλήτρια του BCL, τη Μάλαγα, πριν από 2 ημέρες. Η Μάλαγα, η οποία ήταν φαβορή ως πρωταθλήτρια και με το ρόστερ και τη δυναμική που έχει για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική, με πάρα πολύ καλή άμυνα, πολύ κρίσιμα σουτ, έχει τις προσωπικότητες εξάλλου, ο Σέκοτα έχει δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Έκλεισε ραντεβού με την λιθουανική ομάδα, η οποία έκανε την έκπληξη από τη σειρά, με τη σειρά της, δηλαδή άφησε εκτός την Τενερίφη. Και κοίτα να δεις που οι δύο ισπανικές ομάδες είναι το ζευγάρι του μικρού τελικού. Ο τελικός θα είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρίτας, η οποία είναι το φαβορί. Θέλει την επιστροφή της στον ευρωπαϊκό της θρόνο. Άπαντε στο κυπνόμαυρο στρατόπεδο είναι πανέτοιμη, είναι συγκρατημένη. Σάρωσε κιόλας η ΑΕΚ, να πούμε, στα βραβεία του BCL, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Γκρέι Μπάκλι συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Ο Μπάκλι μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο του MVP. Οπότε με την ευχή όλων η ΑΕΚ να ανέβει ξανά στην κορυφή.
8: Εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος στην αθλητική ενημέρωση έδωσε στην ΑΕΚ. Δικαίως βέβαια πρέπει να πω. Δικαίως, πάμε και στα play-out τώρα. Τι έγινε?
9: Έχουμε τα play-out πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη 7η αγωνιστική των play-out. Στις 4 Πανθεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε μια γρήγορη τη βαθμολογία των play-out. Ατρόμητο 40 έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία του εδώ και κάποιες αγωνιστικές. Και η Φυσιά 34 επίσης δεν κινδυνεύει. Και πάμε. Πανετολικός 31, Πανθεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, ΑΕΛ 25. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Είμαστε στην 7η, έχουμε ακόμη 3. Για να δούμε ποιες ομάδες θα παραμείνουν, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν. Τώρα,
10: Να πούμε τα γρήγορα ότι όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕΑΕΚ, θα ανοίξουν περισσότερες θύρες σήμερα, γιατί κάνει ξανά ανοιχτή προπόνηση.
1: Μάλιστα,
10: στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 4.30 θα μαζευτεί ο κόσμος, στις 5 ξεκινάει η προπόνηση, αναμένονται πάνω από 12.000.
1: Ωραίο είναι αυτό, πολύ ωραίο αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ, δείχνει πόσο μπορεί να συσπηρώσει τον κόσμο. Της ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τη μέλη γενέστερα καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, καλά εσύ.
1: Ετοιμαζόμαστε, ξέρω, θα πάρουμε πετσέτα, θα πάμε για παραλία. Πώς το βλέπετε, κύριε Παπαϊωάννου?
12: Είναι νομίζω για παραλία αυτές τις μέρες.
1: Ετοιμαζόμαστε, μάλιστα, ωραία.
12: Δηλαδή,
1: πρόγευση.
12: Είναι πρόγευση, ένα πρώιμο καλοκαιράκι, ειδικά οι επόμενες ημέρες που έρχονται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα τριαντάρια έχει η Κρήτη, αρκετά τριαντάρια. Στην υπόλοιπη ανατολική χώρα έχει φτάσει 27-29 βαθμούς. Ουσιαστικά θα είναι ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο, αρκετά ανοιξιάτικο, δηλαδή φυσιολογικές σχετικά θερμοκρασίες την εποχή, και από Δευτέρα θα είναι σαν καλοκαίρι, δηλαδή Δευτέρα με Τρίτη, Τετάρτη θα ανέβουμε πάνω στους 30 βαθμούς, θα φτάσει και 32-33 βαθμούς και στη Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά. Και στην Αττική πιστεύω ότι την Τρίτη θα πιάσουμε το πρώτο τριαντάρι της φετινής χρονιάς. Η λίγη αστάθεια κυρίως στη βόρεια χώρα τις επόμενες ημέρες μέχρι περίπου και την Δευτέρα και την Τρίτη. Λίγα όμως φαινόμενα. Και η σκόνη η οποία υπάρχει και σήμερα, θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες μέχρι την Τρίτη, αλλά όχι σε μεγάλες, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Απλά είναι λίγο θολία η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι και κάτω χαμηλά στην επιφάνεια.
1: Τώρα το έχει γυρίσει βορειοδυτικό τώρα, γιατί έχει καθαρίσει κάπως μερικώς, όχι απόλυτα.
12: Ουσιαστικά έχει γυρίσει σε δυτικό βορειοδυτικό, στα υψηλά σώματα της ατμόσφαιρας, που εκεί ήταν η περισσότερη σκόνη. Γιατί κάτω χαμηλά έχουμε έναν νοτιά, αλλά πολύ ασθενή νοτιά, ο οποίος δεν καταφέρει να μεταφέρει δηλαδή ιδιαίτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης από την Αφρική. Γι' αυτό είναι ο λόγος και που δεν έχουν πολύ σκόνη χαμηλά, γιατί δεν έχουμε ισχυρούς νοτιάδες χαμηλά.
1: Σωστά.
12: Είχαμε όμως πιο ψηλά και γι' αυτό υπήρχε αυτή η μεταφορά σκόνης στα πάνω από τα 1.000-2.000 μέτρα υψόμετρο ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
12: Οπότε και μετά φαίνεται λίγο να αλλάζει κάπως το σκηνικό προς
1: τέλος. Δηλαδή να βροσίσει για λίγο, να πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες. Μια βροχούλα. Ναι.
12: Κάποιες βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς για να πάμε από τώρα σε ψηλές θερμοκρασίες. Παρατηρείται αυτή η αστάθεια και τον Μάιο και τον Ιούνιο καμιά φορά.
12: Ακριβώς. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο υπάρχει αυτή η αστάθεια, γενικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Λιγότερο, πολύ λιγότερο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που περιορίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου, για την πρόβλεψή σας. Να είστε καλά, Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 9 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης.
13: Status FM. Σταθμός.
23: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
13: Στον Status, η ώρα είναι 3.
24: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
25: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
26: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Άκου αυτό.
5: Τι να ακούσω?
11: Το πάτωμα.
5: Και τι έχει?
11: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό.

0: Κριτικός@sm.gr.
1: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το Grecos.gr 2310-55-55-56.
2: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Δέχτηκα αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
6: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
7: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
8: Αν υπάρχει ένα σκρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
9: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο του μου ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω μου δίνω για πάνω μπουκέτα λουλούδια.
10: Πας της λαχών αρχίδιων.
11: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντοση εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
12: Άλλο γι' αυτό.
13: Η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
14: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
15: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
14: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
16: Όχι ρε, ακόμα δεν ήρθαμε, έφυγε ο Καστανίδης ρε παιδιά. Δευτέρα είναι, λυπηθείτε μας ρε παιδιά, με ποιον θα κάνουμε δουλειά μας επιτέλους. Τώρα βέβαια σε λέει εντάξει, τόσα χρόνια έχουμε προσφέρει να πούμε, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει και πας και με παίρνεις κύριο να πούμε που κάνει τον ποιητή, τον Φαραντούρη και άμα πια σε λίγο θα μας πεις ότι άμα απομακρυνθεί και αρκετά ο Κωστάκης ο Αχ Καραμαλής από τη Νέα Δημοκρατία, ας ακούσουμε και αυτόν. Ε όχι, φεύγω από αυτό του Πασόκ, του Νίκου. Και ενώ να φανταστείς είμανε ήρεμος, είμανε δηλαδή, τι να σου πω, Βιλαμπάχο είμανε. Έτριβα το ταψί να πούμε και πετούσα την τάπα. Και μέχρι μπράβο αυτή η είδηση και άντε εγώ να ηρεμήσω τώρα κατά. Εκεί που πήγαμε να τσιμπήσουμε τα νούμερα, εκεί που είπαμε αυτό θα πάμε καβάλα να πούμε στην εκκλησά, ξαφνικά μας παίρνουνε τον καβαλάρι, τον Καστανίδη. Δηλαδή ό,τι πιο Πασόκ μπορείς να φανταστείς είναι Καστανίδης. Να σε φεύγει η ψυχή του Πασόκ από το κορμί του Πασόκ. Τι είναι το Καστανίδιο Πασόκ. Τώρα είναι δυνατόν τώρα να κάνεις Πασόκ με εκείνο να πούμε σαν γιος του βασιλιά που είναι, πως το λέμε, την Βελόνα. Είναι δυνατόν τώρα με τη Διαμαντοπούλου που κάνει τα γλυκά ματάκια, μια στον Κυριάκο, μια στην από εδώ, μια στην από εκεί, μια στην Βρυξέλλες, μια στην Κουβέτσια. Ρε έχεις Πασόκ ρε, με τον αναπτήρα στην τσέπη έρχονται συνεντεύξεις να πούν, το τσιγάρο στο στόμα δεν έβγαινε. Είμαι έτοιμος να πετάξει τα σακάκια, να πετάξει μια συμπικιά, να σε φύγει η ψυχή, να σε φύγει.

0: Το στέλεχος κάθεσαι και το πικραίνεις.
1: Το πήγανε νωρίτερα που πήρε την έδρα.
0: Γι' αυτό λέω τώρα μην φτάσω στο Μεδούλη. Γιατί παίχτηκαν πολλά παίχτηκαν. Έτσι λοιπόν φεύγω λέει από αυτό του Πασόκ. Έτσι παιδιά δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Απ' την άλλη βλέπω και αυτά τα κοτόπουλα της Μερκοσούρ να πούμε που ήρθαν τίγκες στη Σαλμονέλα.
1: Τυχαίο γεγονός.
0: Εντελώς τυχαίο, αλλά σαν πολλά τυχαία γεγονότα να μαζεύτηκαν. Ας πούμε και εγώ σαν ψάλης πήγα στα Σέρας διήμερο, ξεκινήσαμε πρόβες τώρα εκεί πέρα με το ΔΠΘ και πηγαίνω που λες σαν να πήγα στο ΠΙΚΠΑ. Κοντό παντελονάκι, κοντό φανελάκι, πήρα και μια βέστα λέω καλού κακού για το βράδυ και τραβάει ένα σκατόκρυπα. Μελανιάζανε οι τρίχες από τα πόδια μου, όχι τα νύχια από τα δάχτυλα. Σε μιλάω, έριξε του λαϊλιά. Ένα πράγμα, να πας εκεί να κάνεις και τον άνθρωπο, να βάζεις και Στεφάνι Μαγιάτικο από πάνω, να έχεις να το χέρι σε 2-1. Ψηλιάσαμε λέμε. Για σουβλάκια πηγαίναμε και βαρλάκια τρώγαμε. Ωραία πρωτομαγιά και να είμαστε καλά παιδιά, καλή πρωτοχρονιά. Με το καλό χειμώνας που μας μπήκε το 27. Τώρα εγώ να σας πω κάτι off, off που λέει off Broadway, off the record. 5 Ιουνίου. Και σας το λέω από τώρα να ξεκινήσετε. Άμα δεν χωρέσετε και στο θέατρο κήπου, μετά δεν έχω εγώ τι να πω. Γκρίνια, καρκαρκαρκαρκαρ, δεν βρίσκουμε. Λέω θα κάνω μια μεγάλη, μια καλοκαιρινή, η οποία θα ονομάζεται «Έλα να δεις το σκόλικα να φλάει σαν butterfly». Γύρω με πεταλούδα, αυτό ήταν. Απλώνω φτερά και έφυγα. Μόνη μόνη κονιέντε, 5 Ιουνίου ανοίγουμε την καλοκαιριάτικη σεζόν. Μη λείψει κανείς. Μέχρι και εγώ θα έρθω. Για να δεις, θυσιάζω.
1: Μεγάλη καρδιά.
0: Είμαι εγώ. Άμα πω κάτι και δώσω το λόγο μου τελείως. Αν και ξέρεις, το όνειρο του καλλιτεχνών είναι, λέει εντάξει να βάλω, να βγάλω την αφήσα, να βγάλω, να στηθεί η μπάντα, να πάρει όλοι. Και αν γίνεται να μην πάω εγώ, να με φέρουν και τα λεφτά στο σπίτι. Οι καλλιτέχνες όλοι είμαστε πολύ δουλευταρά. Κοιτάτε. Σαν αυτό που ήρθε λέει μη χάσετε την μπάντα της Amy Winehouse. Λέω ρε παιδιά τώρα, αυτό είναι φασολάδα χωρίς φασόλια. Να πάω να δεις την μπάντα της Amy Winehouse, να πάω να δεις την μπάντα της. Ωραία καλά, αυτή έπαιζε με αυτή. Με την White House, πώς λέτε. Αυτή όμως δεν θα είναι. Γιατί να τη δούμε. Πες, λύστε με μια απορία.
1: Θα το άλλο που έλεγε στο καφενείο του Μίτσου, βραδιά Αντώνη Ρέμο. Κοντά μας, όχι ο Αντώνη Ρέμο, το τραγούδια του.
0: Αφιέρωμα στον Αντώνη Ρέμο, όχι ο Αντώνη Ρέμο. Το έβαζε και αυτό, μη φάνηκε ένα δεμάτι ξύλο. Και παίζανε ό,τι έχει πει ο Αντώνης Ρέμος. Σας άκουγα το πρωί τώρα πώς μου άκουσε νερμός από τον Αντώνη Ρέμος, τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά έτσι μου γίναμε.
1: Ωραίος ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Γιατί ο Αντώνης Ρέμος δεν είναι ωραίος που είπε ότι σταματάει.
1: Δεν σταματάει, κάνει μια παύση είπε.
0: Εγώ είπα ότι το εκτίμησα που σταματάει.
1: Το Σεπτέμβριο θα έρθει και με τον Έρος.
0: Τώρα μαζότο.
1: Ναι.
0: Τι λέρε με. Εντάξει ρε μαζότο στην Ιταλία μπορεί να μην ακούει ούτε η μάνα του.
1: Και μπορεί και με τους τζίψι.
0: Άλλη αυτή πάλι. Είναι σαν τον Παπακουσταντίνο που παίζει με τους
1: Σκόρπιους.
0: Με τους Σκόρπιους. Δηλαδή μεγάλη πλάκα έχουμε ρε παιδί. Η Showbiz έχει να δώσει. Φυσικά πάλι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλα.
0: Ναι. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν αυτά τα γκάλουπ τις μετρήσεις.
1: Τη μένα είναι.
0: Ότι είναι όλα είναι. Καταρχήν δεν θα ξαναπείς τι μένα είναι. Όλα είναι στη μένα.
1: Πειραγμένα που λέγανε
0: παλιά. Όλα είναι
1: πειραγμένα.
0: Έχω λέει μια τζιλέρα. Θέλω λέει να την πειράξω λίγο. Και το πραπρά. Θα σε φέρω το πραπρά να το πειράξεις λίγο. Εκείνα που φτιάχνανε η εξάτμιση κομμένη. Όλα είναι πειραγμένα. Αλλά πρώτη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι αλήθεια. Αλλά ότι βγαίνει πρώτη, βγαίνει πάλι. Πού να το πάμε, υπερ πρώτη. Είπαμε, ζήν. Ούτε σκάνδαλα, ούτε παγωμένη πρωτομαγιά. Δεν την επηρεάζει τίποτα πολύ η αναισθησία. Έτσι κι αλλιώς είναι το χαρακτηριστικό της δεξιάς, σαν την ηλιθιότητα της αριστεράς. Ο καθένας έχει τα προσόντα του. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι αντιπολίτευση είναι αυτή. Δηλαδή, τέτοια στήριξη στην κυβέρνηση για την πολίτευση, πάτε από χαζαμάρα σε χαζαμάρα. Ό,τι τετράωρα λέτε, όχι τετραήμερα λέτε, όχι. Δηλαδή, ό,τι χαζαμάρα θες, από την αντιπολίτευση θα την ακούεις. Έχεις και εκείνον το ζόφιο. Έβγαλε το μανιχέστο.
1: Φέστο.
0: Έστω. Όλα καταλήγουν σε έστω. Το οποίο δηλαδή, συγγνώμη, σε προκαλώ, επειδή εμένα δεν είναι και η ιδιότητά μου, μην κοιτάς που μιμούμε. Δημοσιογράφοι είστε, καθίστε, διαβάστε το, να δω πόσα πίδια παίρνουν τους άκους. Τολμάτε να το διαβάσετε? Καλύτερα να με φέρεις να διαβάσω το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο και δώρο το τρίτο, παρά να διαβάσω το μανιχέστο του Ζούφιου. Όχι, δεν ήθελε να πάει σε αυτό το... Όχι, λέει, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι δολοφονία χαρακτήρα. Βέβαια. Ναι. Και εγώ είπα, καλά έκανε το παλικάρι. Πολύ καλά έκανε. Γιατί να πάει να αποκαταστήσει το όνομά του, αφού δεν μπορεί να το κάνει. Άλλωστε, του δηλού η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Με αυτά και με αυτά, σε εξηγώ γιατί ξανά είναι ενδεχομένως, σε περίπτωση που δεν είναι πειραγμένες οι δημοσκοπήσεις, πρώτος και πάλι ο Γκούρλας. Ο Κούλης, ναι. Ο Lovely Boy. Κανένας δεν τον θέλει, αλλά όλοι τον φεσώνονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας πω, τώρα υπάρχει μια υποδόρια έρευνα, Under My Skin που λέμε. Στα σεβιώτικα τα λέμε και στα αγγλικά.
1: Πήγες και σέρες τώρα, πήγες και πιάνε.
0: Φόρτωσα, λέμε. Φόρτωσα, είδα γκαγκαλάδες, κερκινέζια, όλα τα είδα. Και μιλάω, υπάρχει αυτή η έρευνα που όλοι, λέει, στη Νέα Δημοκρατία θέλουν το Δένδια, αλλά δεν τολμάει κανένας να το πει στο Μητσοτάκι. Τους έχεις φοβισμένους, τους έχεις πάντως. Ξέρεις να κρατάς μαγαζί. Κακά σαν ψέματα. Έτσι. Ο Κάλφας θέλει τη φαλιάρα, δε, άμα τον αφήσεις θα σε ανέβει στο σβέρχο. Πολύ ωραία τα πάμε. Και φυσικά, σας το είπα, με αυτά και με αυτά, εγώ το βλέπω. Δεν θα κατέβω στις άλλες εκλογές. Ξέρετε, νομίζω ότι, και επειδή δηλαδή διότι ο Κουστάκης ο Καραμανλής πολύ μας το στριφουγερνάς και σε βλέπω στο Πασόκ να πηγαίνεις στο τέλος. Ναι. Πάνω απ' όλα η τσάπα. Τι θα πει? Δεν κατάλαβα. Και ξέρεις τι θα πει? Εγώ για το καλό του τόπου, επειδή είδα ότι πέφτει ο Κυριάκος και ανεβαίνει Νίκος, για να βοηθήσω τους συντοπίτες μου. Εγώ λεφτά έχω. Για μένα. Μισός και ποτέ. Και απ' αλλού τα καταλαβαίνω εγώ ότι πέφτει ο Κυριάκος. Φεύγει η Σία η Κουσκάλα από το Sky. Γιατί φεύγει? Με συγγενή είναι παντρεμένη. Δεν τα μαθαίνει από μέσα.
1: Έφυγε και ο διευθυντής ειδήσεων.
0: Είπα να το πω μετά, αλλά τες να το κούμπουσες. Και πού πάνε όλα αυτά? Πού θα πάνε? Πού να πάνε? Στο κρατικό το μαγαζί. Εκεί που δεν κινδυνεύεις. Όποιος και να βγει, για μια τετραετία την επόμενη την έχει καβατζωμένη. Πες, σηκωθεί, ξανασηκωθεί, ξαναπες, εσύ εκεί. Χιόνι ρίχνει, χαλάζει, ρίχνει, εσύ εκεί. Άρε, έρθει. Τι άσυλο είναι αυτό, ρε Μάκη. Μπράβο, πολύ ωραία. Και μετά βλέπουμε, άμα κρατηθεί ο θείος. Θείο δεν τον έχει τον Κυριάκο Ιησού? Θείο τον έχει, θείο. Άμα κρατηθεί ο θείος, θα βουλέψει και τα νυψόλια του. Άμα πες, θα μας μείνει η έρθει, σιγά τον πράγμα. Και φυσικά ο αγώνας συνεχίζεται. Έχω πολύ ωραίο παπά στο νούμερο 6. Για να μπούμε λίγο στο ζουμί της τρεχόμενης επικαιρότητας.
2: Δεν πάμε με αυτόν, δεν πάμε με τον άλλον.
3: Λίγο οξύμορο όμως, κύριε Παπά, να φεύγει ο Αλέξης Τσίπρας από το κόμμα σας, από το ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα να πηγαίνετε εσείς μαζί του.
2: Ακούστε με λίγο. Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να την απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, όχι σε μένα. Όχι σε κάποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει, έκανε τις επιλογές του, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται για αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Παραιτήθηκε από τη Βουλή. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος το γεγονός ότι έφυγε από το Κοινοβούλιο. Διότι το Κοινοβούλιο είναι, ξέρετε, ένα πεδίο μάχης. Πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Ειδικά όταν.
4: Δηλαδή να έφυγε ως ανεξάρτητος, κύριε Παπά, ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Είμαστε φορείς μίας εντολής.
4: Αυτό δεν θα ήταν οξύμορο.
2: Είμαστε φορείς οι εκλεγμένοι μίας εντολής. Την εντολή λοιπόν αυτή υποχρεούμεθα να τη φέρουμε σε πέρας και κυρίως να μην αφήνουμε σπορά απόψεων αντιδραστικών.
4: Με τις δύο
0: τελευταίες αποφάσεις,
4: παπά, να ολοκληρώσω και θα πω για τους
2: λεπτούς. Μια στιγμή, κυρία Κουτρουκόη, αμέσως. Διότι άκουσα και απόψεις οι οποίες είναι αντιδραστικές, θα σας έλεγα. Δηλαδή, το να ακούω τώρα ότι η Βουλή είναι απαξιωμένη γενικά δεν ταιριάζει στη δική μας ιστορία, δεν ταιριάζει στην πορεία μας και θα σας έλεγα ότι από το 2009 που καταφέραμε με την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το 2025, έχουν υπάρξει πάρα πολύ πιο δύσκολες περίοδοι για το Κοινοβούλιο. Είχαμε μέσα τη Χρυσή Αυγή και την απειλή της κλωτσοπατινάδας σε καθημερινή βάση. Ήταν περισσότερο, είναι περισσότερο από
0: αξιωμένη. Δεν τα πήγατε και άσχημα με τη Χρυσή Αυγή.
2: Τότε. Όχι. Η αριστερά λοιπόν δίνει μάχες ακόμα και σε σκοτεινές εποχές για τη δημοκρατία μας εντός του Κοινοβουλίου.
0: Και εσείς και η Ζουίτσα. Μια χαρά τα βρίσκατε στα

0: ότι κάνω εκπομπές. Ξέρεις τι κάβα έχω? Έτσι απάνω, απάνω 2-3 δηλαδή, για να θυμηθούμε λίγο ποιος είναι ο 2-0.
1: Θέλω να πω ότι έκανε μια ομιλία ο Στέφανος Πεσελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, που είπε ότι πρέπει οι βουλευτές να πάρουμε πρωτοβουλίες για κοινές ερωτήσεις, για κοινές προτάσεις νόμου, να ανοίξει το θέμα της συνεργασίας στους ενδιάμεσους θεσμούς εκπροσώπησης. Και είπε και κάτι άλλο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει. Ότι ο ίδιος, κατά τη γνώμη μου αυτονόητα, θα θέσει τον εαυτό στην κρίση της βάσης της ευρύτερης παράταξης, εάν ευκταίω, λέω εγώ, φτάσουμε στο σημείο της εκλογικής συνεργασίας.
2: Άρα μιλάτε επί της ουσίας για μία ένωση κομμάτων πλέον.
1: Κατά τον νόμο δεν εισηγούμε σε καμία των περιπτώσεων αυτοδιάλυση και ενιαίο φορέα.
2: Άρα λέτε...
1: Δεν υπάρχει, υπάρχει όμως η ανάγκη της εκλογικής συνεργασίας.
2: Άρα λέτε εσείς να δημιουργήσουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο σε βάση προγραμματικών συγκλήσεων, σε βάθος, όπου θα πούμε εκεί θα εκπροσωπεί υποψήφιος πρωθυπουργός, θα επιλέξει βάση. Σωστά.
1: Απολύτως.
2: Καλά το λέω.
1: Απολύτως.
2: Απολύτως. Ποιοι μπορεί να συμμετάσχουν, κύριε Παπά, σε αυτό? Οκ, okay, το Πασόκ κυρίως, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα.
1: Και το Πασόκ.
3: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Είπε κάτι για ευκταίο. Αλλά κάθε φορά πώς γίνεται το ευκταίο να πηγαίνει κταίο. Λέω εγώ τώρα, πες κι άλλες ομορφιές, πες κι άλλες.
4: Καλησπέρα σε όλους. Η παράταξή μας βγαίνει πιο δυνατή από αυτή τη διαδικασία.
0: Πάντα.
4: Είναι μια απόδειξη ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα στον μετασχηματισμό του κόμματός μας σε μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Αξίζουν συγχαρητήρια
0: σε
4: όλο τον κόσμο, άνδρες και γυναίκες, που εργάστηκε ασταμάτητα, ακούραστα, για να γίνει άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική γιορτή. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Εγώ.
4: Όλους τους συντρόφους και τις συντρόφιες, άνδρες και γυναίκες που στήριξαν την αποψηφιότητά μου. Σε κάθε περίπτωση, όπως παλιά, όπως και τώρα, όπως και πάντα, θα αγωνίζομαι για την ενότητα της παράταξης, για να γίνει η παράταξη πιο δυνατή, και θα συνεχίσω με κάθε ικμάδα των δυνάμεών μου να υπερασπίζομαι όσα με καθαρότητα παρουσίασα στην προεκλογική αυτή περίοδο. Από αύριο όλοι οι συνυποψήφοι, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για το υψηλό επίπεδο ήθους και ποιότητας του διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο, έχουμε υποχρέωση από ποια θέση μας έταξε ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτικός κόσμος, να υπηρετήσουμε την ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή, να υπηρετήσουμε την παράταξη της νίκης. Να είστε καλά, η παράταξή μας είναι πιο δυνατή.
5: Στο δεύτερο γύρο. Στηρίξτε κάποιον.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Λέγε με Τάκη, μη κουράζεσαι. Είμαι ο Τάκης που επέστρεψε. Ο Τάκης είμαι, δεν με θυμάσαι? Πω, μιλάμε, λαοθάλασσα είμαστε. Η θέλησή μας είναι αυτή που αριθμητικά υπερτερεί του αριθμητικού ποσοστού του κόμματος. Αλλά έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ. Πάρε τον Παπά.
1: Ενώπιον σας, ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον του δημοκρατικού κόσμου, στη βάση της συζήτησης που κάναμε, ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου και θα ενθαρρύνω την εκλογή του στο δεύτερο γύρο της Κυριακής.
6: Πάει και ο Στέφανος, ο καλός ο άνθρωπος.
0: Τι προφήτικα κομμάτια.
1: Ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου.
6: Πάει και ο Στέφανος, πάει με ένα παράπονο, έκλαιγαν οι φίλοι του προχθές.
1: Ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου.
7: Αυτά τα Στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη.
1: Ο Στέφανος
6: 40 Στέφανο.
8: Ναι, αλλά είναι και ο Στέφανος στη μέση. Πάμε. Γιατί είναι ένα μανούλι.
9: Κασελάκης.
0: Αυτή είναι η περίοδος, πώς είχε ο Κισλόφσκι, η λευκή ταινία, η γαλάζια ταινία, η κόκκινη ταινία. Αυτή είναι η περίοδος Στέφανος Κασελάκης. θα έρθει τώρα ο Ζούφιος και θα τους μαζέψει όλους. Μιλάμε, δεν θα φύγει κανέναν. Και εδώ που τα λέμε,

0: Και φυσικά έχω και Νάντια, όχι Καραγιάννη, δεν μιλάμε για τραγουδιστές αυτή τη στιγμή, μιλάμε για σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα.
1: Καλώς τα δεχτήκατε.
2: Για πολλά.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσει ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
1: Έχετε και άλλες μεταγραφές.
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Μια καλά άποψη δεν έχετε. Ναι. Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως Πασόκ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα,

για όλα, για τον άνθρωπο είναι. Και οι κουβαρίστρες και τα μπασουράκια και τα μανταλάκια. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε χρειαστούν. Πάντως εγώ θυμάμαι έναν μάστορα που έλεγε, με παλιά υλικά καινούργια οικοδομία.

0: κατά τα άλλα, περιμένουμε και τα καινούργια μαγαζά επισήμως, κόμμα Καρισιανού και Τσίπρα, εντός των ημερών, σπαρταριστά και φρέσκα. Ενώ την ίδια στιγμή η Σακύρα στην Κόπα Καμπάνα, και εδώ πάγωσε στην εκκλησιά ακόμα και η καμπάνα.
1: 2 εκατομμύρια κόσμο είχε.
0: Μιλάμε ότι ξεπέρασε. Αυτός ήταν και ο στόχος της, να ξεπεράσει τη συναυλία που είχε κάνει η Μαντόνα. Φαντάζεσαι τώρα εκεί. Ήταν μια θάλασσα.
1: Στη θάλασσα.
0: Από βόρειους πόλους. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το πω. Με κόφτη από πίσω και
1: 2 εκατομμύρια.
0: Εκείνο το χορό που τρέμει το ζελέ, μιλάμε να το.
1: Ναι, και η Σακύρα είναι και.
0: Φυσικά δεν ήταν για τον Ανδρουλάκη αυτή η συναυλία, γιατί τον διέπει μια μικρότητα και δεν θα είχε καμιά επιτυχία. Κατά τα άλλα, πυκνώνει συνεχώς η ομίχλη στον κόλπο και ο Τραμπ σε νέα κόλπα. Αν νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει συντόμως, δεν το βλέπουμε την καμία. Πόσο πήγε το Brent τώρα που είναι, στο 3 έφτασε για ακόμα?
1: Όχι βρε.
0: Κάτι όχι.
1: 120. 118.
0: Πάλι καλά. Η βενζίνη.
1: Το πετρέλαιο. Ένα 30, ένα. Το εκεί πάει περίπου.
0: Το τι στεναχώρια έχω που
1: δεν. Ένα 03, συγγνώμη, ένα 30.
0: Που δεν οδηγώ και δεν έχω αυτοκίνητο. Θα με πεις αυτό έχει. Αντίκτυπο σε όλα τα προϊόντα, ότι τον ήπια με που λέγει τζάκρι.
1: Έχει σταθεροποιηθεί η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι το βασικό.
0: Γιατί? Γιατί έτσι, περίμενα πιο θεαματικά πράγματα.
1: Πού να πάει?
0: Παστίχημα? Με τον πορτοκαλένιο?
1: Όχι.
0: Πού να πάει? Άσε καλύτερα.
1: Δεν πάω τίποτα.
0: Ας ακούσουμε ένα άσμα έτσι λίγο να ξεφύγουμε.

0: Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Δέχτηκα αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
9: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
10: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
11: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
12: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινα στο νοσοκομείο μου ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
13: Πας της λαχών αρχίδιων.
14: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντοση εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
15: Άλλο γι' αυτό.
16: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
17: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
18: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
17: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
19: Όλα τα είχαμε, ο Χαντακοϊός και οι τυφλίτες μας μαράνανε.

0: μια πορτοκαλένιος που μας τα έχει κάνει στενά του ορμούς. Απ' την άλλη, πηδήξαν όλοι όρθιοι επειδή είδαν δυο γκουστέρες μέσα στους χωριτσικά το πράγμα μου, πως κάτι έτσι. Όχι, πού μεγαλώσατε δηλαδή. Όπα. Έχει γίνει κίνκι το έργο. Ήρθε αγριεμένος ο Λεόντης. Ετοιμάζεστε, βλέπω, για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τα απόγευμα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έκανε συντροφικό αγκάλιασμα. Έλα τώρα. Άμα η νεολαία δεν. Πώς μετά.
1: Δεν σέβεται τους αγώνες αριστεράς.
0: Δηλαδή πώς. Με ποια.
2: Και ου και δάπνο του Φουκού.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ διαχωρίζω τη θέση του.
1: Εγώ.
0: Τη θέση του, όχι τη θέση μου. Γιατί μας είχατε που μας είχατε, άμα αναλέμ και τέτοια. Και α και ου και δάπνου Νοδοφουκού και στον Ταού Πεντέλης μας βλέπω καρφωτούς. Εγώ ξέρω γιατί έρχεται σήμερα ο Κουτσούμπας. Έχει φεστιβάλ καντίνα σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Είναι δυνατόν. Έχεις πάει ποτέ σε φεστιβάλ κρέα οδηγητή που να μην είναι καντίνες? Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση.
1: Και μέσα τα σουβλάκια παίζονται.
0: Τώρα αυτό ο κατακουιός θα με πεις τι είναι.
1: Είναι αποτροκτικά. Υιός αποτροκτικά, που προέρχεται αποτροκτικά.
0: Δεν μου λες, μήπως το έχουμε ρίξει στους ορολόπ και δεν καθαρίζουν πουθενά κανένας τίποτα.
1: Όχι, αυτό λέει δεν ήταν από το πλοίο. Τελικά δεν ήρθε από το πλοίο. Δεν είχε τροκτικά το πλοίο. Το είχαν κολλήσει ένα ζευγάρι, το οποίο ταξίδευσε ένα αεροπλάνο και μετά το μετέφερε και τώρα ψάχνουν και αυτούς που ήταν μαζί του στο αεροπλάνο.
0: Και μετά λέει γιατί δεν τους θέλουν, πού είπαν στην Ταϊβάν, πού είναι να πάνε γιατί δεν τους θέλουν.
1: Όχι, στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία είναι. Γιατί και εγώ να ήμουν και εγώ δεν τους ήθελα. Άι πάλι του Τζόρδρα από την αρχή, άι πάλι τα φανελάκια, άντε λάτε Αστραζένεκα, άντε ξανά Μανά, άντε να βγαίνει εκείνη που τσίριζε η...
1: Η
0: παγόνη. Και άξανα μέσα, άντε θα σας πούμε εμείς πότε θα βγείτε. Σε παρακαλώ πολύ. Παιδιά, δεν ευχάριστα τα νέα. Δηλαδή ευτυχώς φέρει το Τσίπρας για να αποκατασταθεί η σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αλλιώς και εγώ δεν ξέρω τι θα φτιάχναμε. Τώρα απ' την άλλη το Χαβάτσι υποψήφι. Εννοείται στα κάκαλα τη ψηφοφόρη. Και να δώσει δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω άλλη χώρα να
1: γίνει. Καλά λέει ο φίλος τώρα κρατής για το προηγούμενο θέμα. Λέει, κοίτα, λογικό είναι να μην τους δέχονται. Εμείς άμα πήγαιναν στην Μύκονο να τους δεχόμασταν εν μέσω, μάλλον είναι αρχή τουριστικής περίοδου.
0: Καλά, είσαι
1: στα Κανάρια νησιά θέλουν να πάνε. Εκεί δεν πάνε.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Πηγαίνει τα λεφτά του τώρα όποιος δεν έχει που να τα δηλώσει στα Κανάρια νησιά και θα πάνε και αυτοί. Δεν συνάδει, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Να πας στη Μακρόνησο να τους βάλουμε εκεί.
1: Έτσι,
0: έχουμε έτοιμα νησιά. Έχουμε το άλλο που πηγαίνανε.
1: Γιάρο.
0: Είχαν σκηνική.
1: Στην Κρήτη λες.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν.
0: Που έγινε και σύριαλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, με famous νησί, ωραίοτατο.
1: Όχι, ωραίο νησί είναι εκεί.
0: Ωραίο είναι, αλλά δεν έχει κανέναν.
1: Πού τώρα τέσσερα μουσείο είναι τώρα, εντάξει.
0: Τι τώρα, τι απάκανε σε ένα νησί που είναι μουσείο, πλάκα με κάνει τώρα. Μόνο για βίντεο κλίπ όταν άμα ήταν
1: να πάει. Πού πηγαίνανε εκεί.
0: Χανσινικού. Δεν είσαι political correct. Αυτά με κάνει και μετά, άμα αρχίσουν να τα λέω σε
1: δυο. Σε κύριο Σπιναλόγκα,
0: να το είπε πάλι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ λέω να προχωρήσουμε λίγο γιατί δεν θα μας βγάλει ώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή είναι τόσο δυσάρεστες οι ειδήσεις που δεν μπορώ να τις αγγίξω, πώς το λένε. Βασικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μας έχουν κάνει τα ούμπαλα Ζέπελιν με αυτή την ιστορία, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή κλαμπάνιας μας σκέτο με την προανακριτική. Τρεις την ώρα η προανακριτική. Ρε παιδιά, τι θα του τσακώσετε να δείτε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Δεν πας να τα κάνετε τα ούλια να μου. Και βλέπεις ρε σε ανδρουλάκι, αυτό με τις υποκλοπές τσιρί. Τι τσιρίς, δεν ανεβαίνει το ποσοστό. Βρες τίποτα άλλο για θέμα. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν τραβάει η ομάδα. Εδώ είναι πασιφανέστατο ότι ο Λιβανός με την Αραμπατζή. Διαμάντια. Δεν προκύπτει τίποτα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε να πούμε. Εκεί το άχτη σας, το γεννάτη σας, δεν κυσών οι άνθρωποι.
1: Εκδικητικοί άνθρωποι.
0: Να έχουν κάνει κάτι. Ενώ τα έχει πει η Αραμπατζή, είχαμε δύο προβατάκια που πληγώθηκαν στα φτάκια και την πλήρωσαν βοσκή επειδή πήγαν για σκι. Τροπή, τροπή, τροπή. Είναι δηλαδή κατάπτυστο αυτό το πράγμα. Τριγυρνάνε τα προβατάκια για να φάνε στα πουρταράκια και πληγώνονται στα αυτάκια. Δηλαδή αυτή την αθωότητα δεν μπορείτε να τη διακρίνετε? Τι πρέπει να τους βγάλετε χρεουστίδες που λένε? Δεν έχω λόγια. Γι' αυτό ας περάσουμε στην ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Είσαι ο πατέρας μας, τέρας μας, τέρας μας. Στον Τσίπρα τον έχω σουρδομπούρδο με λαβαζάνι.
3: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
4: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
6: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή.
4: Και πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
6: Τι του λέγατε?
4: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
7: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
4: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
8: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λέω.
0: Λέμε και καμιά, αλλά να περνάει η ώρα δηλαδή.

0: Και φυσικά δεν είναι, δηλαδή το βλέπεις ότι αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε στη Βουλή και υποψήφιους για τις εκλογές που είναι τυφλίτες, γκουστερίτσες, φίδια και σαμιαμίδια. Τα έχουμε παντού αυτά τα φαινόμενα. Φυσικά αλλιώς τρομάζει ένα παιδάκι σε ένα σχολείο, αλλιώς τρομάζει ένας ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, ειδικά όταν βλέπει αυτόν τον γιγάντιο πολιτικό άντρα να σαλιώνει το φάκελο και να βγάζει την ταινία που έχει την κόλλα από πάνω και αυτός δεν επιμένει εκεί να την σαλιώνει ξανά από την αρχή. Αλλά δεν πειράζει, δεν είναι. Εδώ δώσαμε στον Κυριάκο την ευκαιρία, δύο τετραετίες πάμε για τρίτη τώρα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κυβέρνηση ο Κυριάκος, φτάνει με τα δοκιμαστικά, να δούμε τι μπορεί να κάνει και αυτός.
1: Δεν θα γίνει όμως, δεν θα γίνει.
0: Μόλις γίνει, καταρχήν αγκαζέ μας φέρνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο Αλέξης μας έφερε τον Κυριάκο, ο Κυριάκος μας φέρνει τον Αλέξη. Γιατί? Γιατί δεν φταίνε αυτοί. Η φαντασία τους θα φταίει και κυρίως η αυλή των ναι. Κατά τα άλλα, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις δει σε άλλη χώρα τόσα γκάλουπ?
1: Ναι, υπάρχουν, εντάξει.
0: Έχει χώρες που κάνουν τόσα γκάλουπ για τις εκλογές? Τόσα?
1: Καλά, δεν ξέρω τώρα, είναι ακριβώς τόσα, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Μία. Το Κονγκό, πού?
1: Όχι, το Κονγκό.
0: Για πες.
1: Και στην Ιταλία γίνονται και παντού γίνονται.
0: Το Ζουρούντι. Στην Ιταλία. Πλάκα, και την καθάρισαν τη σούπα. Είπανε να βγάλουμε την ακροφεύγα. Να τελειώνει η ιστορία.
1: Μη σε έχουμε αλέξει ρε τώρα.
0: Αλλά τώρα άμα έχεις ελπίδα τώρα ασχολήσεις εσύ με την ακροτέτια, δεν γίνεται. Τώρα παιδιά δεν ξέρω, δηλαδή τι, αυτές οι δημοσκοπήσεις με θυμίζουν λίγο τις εταιρείες με τα ηχητικά. Είναι καλύτερα να έχεις εταιρεία με ηχητικά παρά να είσαι τραγουδιστής. Πιο πολλά βγάζεις από τις εταιρείες με τα ηχητικά παρά άμα τραγουδάς ο ίδιος. Όπα, guest star, Λεοντής. Ήρθες για ηχητικά ή για φωνή? Παιδιά, μπει βγαίνει. Ησυχία δεν έχει. Εγώ ξέρω τι έπαθε αυτό. Δεν περίμενε να τελειώσει με τα μετακόμιση τόσο γρήγορα. Και τον έχει περισσέψει ενέργεια και σου λέει πάει τρελάνω αυτού στο ραδιόφωνο. Τι, έτσι θα κάθουμε? Λοιπόν, και επιστρέφω, παιδιά, να δούμε λίγο πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εσείς αλήθεια, πρώτον, θα πάτε να ψηφίσετε? Δεύτερον, τι θα ψηφίσετε? Τρίτον, θα θυμάστε βγαίνοντας τι ψηφίσατε? Γιατί ξέρεις, θυμάμαι τώρα, η γυναίκα πάντα την παίρνει να πούμε σαν δικηγόρο, τη βάζουν στα τμήματα εκεί πέρα, στα σέρα, στα χωριά, στα σέρα, γιατί πέφτει συχνά εκεί πέρα να είναι. Πάει μια γιαγιά και λέει, θέλω να ψηφίσω Πασόκ του Ψουμιάδη. Τώρα, ναι, αλλά δες τι προφητική που ήταν η Ριά. Δηλαδή τότε γυλούσαμε, λέμε αμάρια για Πασόκ του Ψουμιάδη. Δες πως έγινε ταρταμάνι τώρα και δεν ξέρεις. Λες τώρα να ψηφίσω Λοβέρδο. Έχει Λοβέρδο και νέα
1: δημοκρατία. Προειδεύει τον Ανδρέα.
0: Ναι, που λέει θα. Ναι, έχει και ένα Λοβέρδο όμως. Και τώρα οι δύο πήγε, έκαναν αλλαξιά. Θα πάει ο χοντραδυνατισμένος στο Πασόκ και θα κρατήσουν αυτόν που κάνει τον Ανδρέα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρεις όταν βγαίνεις από το τμήμα τι ψήφισες. Ενώ άμα έχεις Τσίπρα σταθερά, να σας το θυμίσω, γιατί είναι κρίμα να πάει το παιδί άκλαυτο. Πώς το λέμε, θέλει στήριξη.
2: Δεν έχω παρεθεί από την πολιτική όμως.
3: Πιο δυνατά.
2: Είμαι ενεργός πολιτικά.
4: Από ιδεολογία.
2: Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάμε παρακάτω.
2: Πιστεύω ότι με τα λάθη και τα σωστά έχουμε μια παρακαταθήκη πίσω μας σημαντική.
5: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
2: Στην οποία πρέπει να αναστοχαστούμε συλλογικά και προσωπικά.
6: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα την σκεπάσει.
2: Και να δω αυτοκριτικά στιγμές αυτής της περίοδου, αλλά και να εξηγήσω γλυφάλια κάποιες στιγμές οι οποίες στο δημόσιο διάλογο δεν εξηγήθηκαν ορθά ή παρεμηνεύτηκαν.
5: Τώρα που πήρες πάρα.
2: Και σε κάθε περίπτωση να παρεμβαίνω μέσα σε αυτό που στο πρώτο ερώτημά σας απάντησα, ότι θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο θέμα για την κεντροαριστερά σήμερα.
7: Σήμερα, άσε με να σ' αγαπάω σήμερα.
2: Δηλαδή, η παραγωγή πολιτικής και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της σημασίας της πολιτικής.
8: Ωραία αδελφέ, καλά τα λες, δεν καταλαβαίνω τι λες όμως.
2: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και κρίσης εκπροσώπησης, αλλά και απαξίωσης ίδιας πολιτικής. Δεν είναι μόνο το TikTok πολιτική.
4: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
2: Πρέπει να μιλήσουμε ξανά και να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους, τον κόσμο, με οράματα, με ιδέες, με αξίες.
8: Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο.
9: Αλλά τις μένω Λιθρίνη, Γαρίδες Αγανάκη, Σαρδελοσάντης, Περκομπουκές, Μπακαλιάρος Κορδαλιά.
8: Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
10: Καρύκλεις τραπέζια, καρύκλεις τραπεζάκια, παππού, παγκάκια, μαντεμίνια, καρύκλεις τραπέζια.
8: Γιάννη από την Αθήνα, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
9: Αετία, Μυγδαλωτά, Σουρές, Βασιλόπτα, Ζεμακριστή, Πολίτικη, Πόντους, Μίνης, Φιλένια, Γαλοπούλα γεμιστή, Γιαπράκια, Γυριστηλίκ.
8: Και από τη Δοδόνη.
0: Πρέπει να το φύγανε τα ενότια από τα αυτιά, όπως λέει και η κυρία Ραμπατζή, για τα προβατάκια τα οποία πηγαίναν και υποσκάγανε μέσα στα πουρνάρια. Και δεν είναι τίποτα, λέει, να εξαφανιστεί, γιατί σκαλώνει κάπου, φεύγει το ενότιο και μετά δεν ξέρει πού να αποδοθεί το αμνοερήφιο. Και μετά έχουμε άλλα και άλλα και φτάνει να φταίμε εμείς. Ποιοι εμείς, εμείς πού, πού.
11: The truth is, either European values are relevant everywhere or they are not values at all. Thank you very much.
12: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
13: I missed the middle part, but I can tell from the way that you are enjoying yourselves, it must have been a very humorous anecdote, because the way you are laughing just shows how much you enjoyed it. I love a good laugh, don't you? Makes the world go round. It's good to have a laugh. Wonderful, wonderful.
12: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
13: They took the gold watch that your father left you? I'm sorry, it's absolutely fantastic. What a wonderful thing for everyone to do. Take everything including the father's watch. It's wonderful, wonderful.
14: We have not allowed to conservative forces to come us back.
11: Thank you very much.
0: Perhaps yes, perhaps no, I don't know exactly. Αλλά μην κοροϊδεύετε, παιδιά, έκανε ταχύρυθμα. Έχει γίνει βζίν και αυτός, μην νομίζεις. Κρυφά πήγαινε ο Άδωνης και τον έκανε ιδιαίτερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχει γίνει τσακαλάκι έγινε. Και απ' την άλλη, έχει σκύλουν τον αχάριστο, βγαίνει ο Τζίμερος. Είναι δήλωση τώρα αυτή. Ρε Τζίμερε, δυστυχώς λέει καταργήσαμε τη θανατική ποινή. Για τον Αλέξη το ξέρω. Δηλαδή, κάτσε ρε φιλαράκι, άμα το κάνουμε έτσι το Μουχαμπέτ, αδρεναλίνη, κανένας δεν θα μείνει να πούμε πλάκα. Με ποιον πρώτα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Αλλά έτσι οργώνει και ο άλλος και παίρνει από αυτό τσαέρα.
2: Μιας και αναφέρεστε σε αυτά τα ζητήματα, πέτε κάτι.
15: Βαριέμαι, βαριέμαι.
2: Νομίζω ότι καλό είναι να τα δούμε μέσα από την διάσταση, την ιστορική.
15: Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι.
2: Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι...
15: Βαριέμαι, βαριέμαι.
2: Στον υπόθεση των...
0: Στον υπόθεση.
2: Στην υπόθεση Νοβάρτης και στην υπόθεση της, των τηλεοπτικών, της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών.
0: Μη τώρα, μη.
16: Κοίτα κατάσταση.
17: Πού είναι τα χάβια.
2: Η διαχείριση που κάναμε ήταν ατυχής. Και είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, διότι οι προθέσεις μας ήταν ακριβώς οι αντίθετες από το κλίμα το οποίο εκπέμφθηκε εκείνη
18: πάντα
2: την περίοδο.
18: Πάντα οι προθέσεις της αριστεράς,
2: η αριστερά κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά.

0: Ρουκούνταν.
1: Τα λες ποίημα. Κρίμα δηλαδή, όχι αξίζει, όχι μια ευκαιρία. 500 μέχρι τα καταφέρει. Σιγά δεν είναι. Σε βάλω και βοηθητικές ροδίτσες. Δεν είναι τίποτα. Τα κάνεις λίγο, θα τον πάρεις στον αέρα. Εγώ μια απορία έχω. Εκείνο το ίδρυμα Τσίπρα, από πού βιοπορίζεται?
2: Το κράτος.
1: Κάνεις λάθος. Το βγάλανε στη φόρα. Δεν παίρνει, λέει, δραχμή από το κράτος.
2: Αφού τα δίνουν από το κράτος είναι. Πώς είναι.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
1: Εγώ.
0: Εγώ.
1: Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
1: Εγώ.
3: Εγώ είμαι αριστερός.
1: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό. Με τις υγείες μας.
3: Είμαι αριστερός.
1: Εγώ με ωμέγα σκοπό.
0: Εγώ.
1: Στο Σύνταγμα να φανδών.
0: Εγώ.
1: Ταΐζω περιστεράκια, πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό.
3: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
1: Εσείς η μάνα μου, μη στεναχωριέσαι. Από ό,τι βλέπεις δεν θέλει να είναι και κανένας άλλος. Μόνο και ο Ζαβός ο Φάμελος λέει αυτό έχει, αυτό θα πάρουμε, τι θα κάνουμε. Και τώρα κοιτάει, άντε ρε Άλεξ, κάνε ένα μαγαζί της προκοπής. Μπήκαμε, χώθηκαμε εδώ πέρα στην Τρόγκλη να πούμε περιμένουμε, περιμένουμε. Και στο τέλος αυτής δεν τον πάρει αυτό. Είναι τέτοιος είναι. Αλλά δεν τον βρω, τον πετύχω και τον αλαμβάνω. Εκείνο που μας τον έφερε. Και τώρα λέει και λόγια. Όχι, δεν ήταν έτσι, όχι μεταλλάχτηκε και όχι επηρεάστηκε. Με ένα μάρτυρα στο ντοκιμαντέρ, πιο πολύ εκείνο το σημείο που είπε στον Ντάιζεμπλουμ σκίσκα να μπουφάναμε, σωρά. Και μετά τον κυνηγούσε από πίσω και έλα, μαλάκα. Εντάξει, είπα μια κουβικά, ρε σύρε. Ρε σύρε, κι εμείς μαγαζί κρατάμε να μην ακούσουν ότι είμαι τσαμπούκι, να πούμε και ότι. Έλα, Παναγία. Ρε, είσαι καλά, ρε, βλαμμένοι είστε. Απέρνω εγώ διορθωτικά τηλέφωνα σε εκείνον με το καροτσάκι, μετά τον λέω ότι αυτά που άκουσε δεν είναι αλήθεια. Θυμάσαι και με το καρτσάκι.
2: Ναι. Θεός χωρέσει.
1: Ένα πιτσί. Τώρα ποιο θα τους χωρέσει Θεός, τέλος πάντων, αν δουλειά δεν είχε και αυτός, σε δίνει την ευκαιρία. Όπως αυτούς που λένε, πού είναι λέει ο Θεός λέει να σταματήσει τους πολέμους. Ο Θεός έκανε σένα για να μην κάνεις πολέμους. Όχι να κάνεις εσύ και να τους σταματάει αυτός, αν δουλειά δεν είχε. Έτσι είναι. Τι μη κοιτάς. Βάλει τον Θεό της αριστεράς.
4: Μια προοπτική και μια συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο.

0: σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Αν επικρατήσει το ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να πούμε.
2: Παρόλα αυτά, ναι, ρε παιδί μου, να πούμε, αλλά οι δημοσκοπήσεις άρχισαν και δείχνουν άλλα και τσιμπάνε αυτά που έπρεπε να ξεχαστούν, αλλά δεν ξεχαστήκανε, γιατί κατά την προσφυλή μας συνήθεια μας αρέσει να πίνουμε σφινάκια μπλάνκο. Ε, καλπάκι μου!
3: Θα πούμε λίγο και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλπάκη.
4: Εγώ θέλω να σας πω το εξής όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός στην opinion poll εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθώ και όλους τους προηγούμενους μήνες. Και σε άλλες δημοσκοπήσεις σταθερός. Είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κατά την άποψή μου, κύριε Πιέρο, το έχω πει και εδώ σε εσάς πολλές φορές, ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, οφείλεται στην γραμμή την οποία έχει ακολουθήσει. Η οποία είναι μια γραμμή η οποία είναι πλειοψηφική σε αυτήν την βάση του κόμματος. Αυτό όμως δεν αρκεί.
5: Κύριε Καλπάκη,
4: αυτό
5: κόρτες,
4: δεν αρκεί.
5: Στις ευρωεκλογές είχατε 16 και είστε στο 3,5. Ποιες δυνάμεις συγκροτείτε?
4: Όχι,
5: είχατε 16 και πήγατε στο 3,5.
3: Εγώ έχουν περάσει και τα
5: δυνάμεις που συγκρατείτε.
4: Για αυτό το οποίο έχει συμβεί από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά που λέγατε.
5: Όχι, εγώ δεν σας λέω για τον
4: Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λέγατε.
5: Σας λέω για τις ευρωεκλογές, κύριε Καλπάκη. Λέω για τις ευρωεκλογές. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα.
4: Θα συζητήσουμε τι έγινε μετά τις ευρωεκλογές.
5: Όχι, λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε.
4: Διασπαστήκαμε, έγιναν όλα αυτά τα έξω που γίνανε με τον.
5: Λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε 16% και τώρα έχετε
4: 3,5% είχαμε σε ευρωεκλογές.
5: 15% είχατε και τώρα έχετε
4: 3,5%.
5: Αφήστε τις εκλογές για τις ευρωεκλογές.
4: Ναι, όμως είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης του χώρου μας. Και το τι θα πάρει ο χώρος μας στις εκλογές θα είμαστε εδώ και
5: μα για τώρα λέμε, προφανώς.
2: Καλά, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Αυτό ήταν ο Ζούφιος που θα σας δείξω εγώ. Γιατί τι θυμίζει τώρα, το μαγαζί του Τσίπρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκοψε από πιλατεία γιατί μαράθηκαν τα κορίτσια. Του είπαν η Ελλάδα πήραμε καινούργια κορίτσια. Αλλά τα καινούργια κορίτσια ήταν πιο χάλια από τα παλιά. Και πέφτουν τα ποσοστά συνέχεια και όλοι περιμένουν πότε θα γυρίσει η τσατσά η Ζωζό.
6: Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή.
7: Πάρε ό,τι θέλει ταξιτζή.
6: Αν το συναντήσετε, είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του. Είναι η πρώτη του ευκαιρία.
7: Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα.
6: Να κυβερνήσει με βάση τα θέλω του.
7: Θέλω κοντά σου να μείνω.
6: Και τα πιστεύω του.
8: Πιστεύω εσένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάντα και αοράτω.
6: Διότι την προηγούμενη φορά κυβέρνησε με βάση τα πρέπει.
9: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
6: Και την ανάγκη την εθνική να βγάλει τη χώρα από την κρίση και την οικονομία από τη χρεοκοπία.
10: Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου. Μη νομίζεις πως με κάνουν και έρχομαι κοντά σου.
6: Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή, αν το συναντήσετε, είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του.
2: Εμείς πάντως τη Τσίπρα θέλουμε. Θέλουμε να τα ακούει, να του λέει

Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 300.

0: Ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Χυμή φρούτων Viva.
2: Viva Juice.
1: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
9: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
10: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
11: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
12: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο του, μου ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
13: Πας της λαχών αρχίδιων.
14: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια publishing εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
15: Άλλο γι' αυτό. Η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
16: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
17: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
16: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
18: Απ' τη μια ο Κούλης και από την άλλη ο Χαζούλης.

Εμείς εκεί, Ελληνιστάν, τη δουλειά μας. Στη Μεσοτυχία όλα. Μη μας άστρε φίλε, πρώτη φορά, σιγά, έχουμε περάσει. Είπαμε μόνο λίγο καιρό ξαποστένει και ξανά προς τη Λόξα τραβά. Τον εχθρό τα φουσά τα περάσαν, σαν το λίβα που και τα σπαρτιά και διάφορα τέτοια τρελά. Και φυσικά βγήκε ο Κυριάκος, έσκησε τις γάτες πάλι. Μιλάμε από το Σβέρκο μέχρι πίσω στην Κίστη Κόκκιγα, της έκανε κομμάτια. Έβαλε τα πράγματα σε μια...

0: Μια σειρά τα υπατρίκια, ωραία με τριμμένα κουκιά. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές. Ενώ σε αυτόκλητα λαμόγια με μεγάλη ευκολία συνεχίζουμε την παράδοση. Αλλά τώρα τέτοια θα λέμε για καλές και φιλιά. Let's get nasty. Βράζει το καζάνι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, και κοχλάζει και εξερνάει στρουμφάκια από παντού. Εμείς όμως με τον Άρη έχουμε άλλο γκαϊλέ, γιατί βγήκε ο 25ος, παρακαλώ. Ποιος? Ο 25ος δίσκος από τις Τζατζόγριες.
1: Δεν βγήκε ακόμα, μπορείτε να παραγγείλουμε.
0: Εντάξει, αρχικά ναι. Τον Ιούνιο όμως.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, πριν τις 5 Ιουνίου που έχω τις συναυλίες στο Θέατρο Κήπου.
1: Μετά νομίζω.
0: Μετά είναι, ναι. Είπα και εγώ, μην μας καπακώσει ο Rolling Stones και με κλέψουνε τον κόσμο. Και κάτσε σπίτι ο άλλος και κάθεται και κάνει ακουράση. Λέμε τώρα όμως παλιά. Θυμάσαι που φέρνταν B&O, λέει, πήρα. Με διαμαντένια βελόνα να κουμπάει στο pick-up να ακούω καλύτερα.
1: Κονκόρτ με διαμαντένια, ναι.
0: Κονκόρτ, ρε φίλε. Ναι. Ένα το αεροσκάφος και μία η βελόνα, η κεφαλή που είχαν. Ναι, ναι, γαμψίσα κόνδωρας. Βγήκε λοιπόν ο νέος δίσκος στο Rolling Stones, παιδιά, που λέγεται Ξένες Γλώσσες. Και φυσικά τι θα έχει στο εξώφυλλο?
1: Τις
0: γνωστές γλώσσες, όχι τις μοσχαρίσκες, αυτή τη γνωστή γλώσσα. Και φυσικά μην θυμηθούμε πώς έγραψε εκείνος ο ασχημάντρας εκείνο το Satisfaction. Τον πήρε ο ύπνος, λέει, πριν τον πάρει ο ύπνος έπαιζε λίγο κιθάρα εκεί κάτι ρυφάκια. Και ένα καινούριο καστόφωνο που είχε πάρει, το χαίρεστε τώρα, να το χαλεί.
1: 3,61 εκατομμύρια προβολές του το δω σε χρόνο ντετέ.
0: Τώρα το πρωί το σκάσανε, έτσι. Μην φάτε 3 εκατομμύρια and something τώρα, από το πρωί μέχρι τώρα. Δηλαδή και να τους συχαίνεσαι γιατί κάποια στιγμή.
1: Μα περιέργεια θα πεις.
0: Ναι, λες τι κάνανε πάλι τα γερόντια, ρε φίλε. Και σου έλεγα ότι ο κιθαρίστας τους αυτός ο Ρίτσαρντ, πώς τον λένε, ο Κλιφ Ρίτσαρντ, καθόταν, λέει, και έγραφε ένα ρίφ, γιατί μες στην ίστα είχε πάρει ένα καινούριο καστοφωνάκι και το πάτησε το ρεκ, να πούμε, έγραφε αυτό, αλλά τον πήρε ο ύπνος. Το πρωί σηκώνεται, το βάζει και είχε καμιά 3-4 γύρω από αυτό θεματάκια και μετά ακουγόταν ροχαλιτό. Αλλά έλα που ήταν το θα τη σπάξω. Καλοδεχούμενο το καινούριο, εννοείται. Και όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνω 90 χρονών και να κάνω περιοδίες και να λέω στο καφοδίο ελληνικό, έχεις ημερομηνίες για του χρόνου, εσύ? Δεν πιστεύω να τις έδωσε στο Μιλώση και να μας φύρε κανένα Σάββατο και να έχουμε άλλα.
1: Πάντως η ίδια ενέργεια έχουν, ρε φίλε, δεν παίζονται.
0: Η ενέργεια, κοίταξε.
1: Έβλεπα το βίντεο κλιπ, ίδια ενέργεια ακριβώς έχουν.
0: Να σου πω κάτι, άλλο πράγμα να έχεις γιατρό να σε δίνει κόκα σε ισόποσες δόσεις με τα υπόλοιπα και άλλο να την παίρνεις αυθορμήτως μόνος σου. Εννοείται. Εγώ για να πάρω ενέργεια το πολύ μου λέω πιο καμιά μαύρη φίξ. Ήρθε και η κορμάρα, μπήκε μέσα. Μιλάμε, τα σπάμε, το νέο σποτ. Με ρωτάνε, με αυτή, λέει, πολύ ταιριάζεις. Λέω, τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, με την Νικολάου? Όχι, λέει, πολύ ωραίο, λέει, πολύ ωραία τα λέει. Λέω, ναι, είναι το πρώτο που είπε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι η πρώτη εκφώνηση που κάνει.
1: Δεν ξανακάνει το.
0: Ναι, εγώ.
1: Αυτά η έκτη πήρα.
0: Εγώ την εγκαινίασα. Πολύ περίεργο που σας άρεσε. Έτσι, παφή του, παρακαλώ. Εννοείται ότι οι κορτσάρες που έχουν στο σταθμό είναι μία και μία διαμάντια. Τι να σου πω τώρα, τι Κατερίνα Νικολάου, τι η Έφη Παφίτου. Ο Άρης βέβαια
1: δεν πιάνει. Ο Διάμαντος. Ο Δάμαντας, θυμάσαι.
0: Ο Αδάμαντας.
1: Ο Αδάμαντας.
0: Η σχέση με τον Άρη δεν πιάνεται γιατί χρονολογείται, οπότε.
1: Δεν χρονολογείται, άστο.
0: Έχει σταματήσει να χρονολογείται. Λοιπόν, άμα κάνω.
1: Επαιτειακή στα 99 σου χρόνια.
0: Όχι, θα έρθει στο σχήμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μαζί θα υπογράψουμε.
1: Με ποιον να κάτσε.
0: Τι με ποιον?
1: Με ποιον στο σχήμα, για πες. Ονόματα πες, να σου πω.
0: Τι ονόμα, αυτοί που είμαστε, σύνδεση.
1: Ναι, αφού ξέρει ότι. Άμα αρχίσουμε εκεί, δεν θα κάνουμε δουλειά. Μουχαμπέτι θα κάνουμε.
0: Τώρα αυτό το είχα πάθει και με τον Λαζόπουλο όταν ήρθε, που κάναμε τη συναυλία για το εργατικό κέντρο. Λέει, εσείς δεν έπρεπε να λέγεστε μονιμονικό νιέντε, έπρεπε να λέγεστε πίτα πίτα με γύρω. Γιατί πιο πολύ παραγγέλαμε σουβλάκια στην πρόβα παρά κάναμε πρόβα. Τέλος πάντων, ζωή να έχουν οι άνθρωποι. Τον βλέπετε εκείνον τον κιθαρίστα που είναι, παιδιά, σαν αγκώνας από μαϊμού έχει γίνει. Δηλαδή, όχι ότι ήταν ομορφάντρας από νέος, αλλά τώρα έχει γίνει σαν να έμαθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου κιθάρα. Αλλά η δισκάρα σκίζει και θα σκίσει ακόμα περισσότερο, είμαι σίγουρος. Εμείς εδώ στα δικά μας, παιδιά, το 11.
1: Το 2011.
0: Όχι, το 11 σκέτο.
1: Α, θες το 11.
0: Φημολογείται ότι είναι το πιο τυχερό νούμερο. Το 11, δηλαδή άμα σκέφτεσαι 11, άμα δεις 11, πάνε παίχτο.
1: Η 22.
0: Το 22, ναι.
1: Η 33, έτσι λέει. Ναι,
0: ναι, 11, 22, 33, ναι, λέει. 11.000 αιτήσεις με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ για να πάνε διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Για πες όμως,
0: θα πάρτε βάουτσερ να πάτε στην Τούσλα. Πλάκα με κάνετε τώρα. Δηλαδή, είπαμε, αλλά σαν το Πασόκ δεν έχει. Δηλαδή, πες.
1: Τι να πω τώρα, βλέπω εδώ το φίλο σου.
0: Ποιον?
1: Δεν τον είχες, προλογίσει.
0: Το Μενεξέ.
1: Ναι.
0: Τι έκανε?
1: Τη γανιά.
0: Τη γανιά, για πρωινό την έκανε.
1: Μπουγιουρτή.
0: Θα τη βάλει μέσα στη...
1: Την παιδιά καυτερή. Είναι πατάτα τηγανητή.
0: Ναι, ξέρεις τι κάνει.
1: Δεν ξέρω τι κάνει και δεν με ενδιαφέρει, του μιλάω.
0: Παίρνει μια φρατζόλα μεγάλη, στρόγγυλη, ρίχνει μέσα την τηγανιά και από πάνω το μπουγιουρτί και τραβάει δυο τσούσκες πιπεριές καυτερές, κλάτς να φύγουν τα κουτσάνια και για να σβήσει έχει την πατάτα δίπλα. Σε μιλάω και ρετσίνα. Ρετσίνα πούλιο, σεριώτικη ρετσίνα, διαμάντι.
1: Πολύ, πολύ το παίζει διαμάντι σήμερα.
0: Το διαμάντι είναι ένα, είπαμε. Αδάμαντας. Ο μεγαλύτερος αδάμαντας βέβαια, Πασόκ και πάλι για πάντα μαύρο χάλι. 11.000 παιδιά αιτήσεις ανθρώπων που υπερβαίνουν το εισόδημα των 80.000 ευρώ. Γιατί, βλέπεις ας πούμε, έκανε ανθρώπους που βγάζουν 15.000 το χρόνο, 10.000 το χρόνο και σε λέει, ναι ρε, κληρώθηκα να πάω να πούμε και το βάουτσερ και όλα, αλλά θα πάμε, εκεί δεν πρέπει να φάμε, εκεί δεν πρέπει να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, εκεί δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι να γυρίσουμε πίσω να πούμε δείτε τι σας φέραμε. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε ούτε έτσι να πάμε. Γι' αυτό τα δίνουν σε αυτούς που είναι άνω των 80.000 ευρώ για να βοηθήσουν και την τοπική αγορά, να αφήσουν καμιά τραγούδια. Δεν είναι τίποτα ανεξήγητο, παιδιά.
1: Άμα αυτόματα ακούς... βιώνω αυτό βέβαια τώρα πέραν τη πλάκα. Για να μην νομίζει κανένα ότι γίνεται
0: συνωμοσιολογία. Αλλά 11.000 αιτήθηκαν.
1: Το αιτήθηκαν δεν σημαίνει ότι θα πάρουν.
0: Ναι, αλλά με τι μυαλό αιτούσε. Πού πα και αιτούσε. Πού, λέω, πού. Περίμενε να βγει το Πασόκ να αιτούσε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Δηλαδή, εκεί δεν έχει θεματικά κριτήρια, όλοι.
0: Όλοι, ουλούρ μου, μπρρρ. Πώς έδωσε αύξηση, παπάδες ήταν, δάσκαλοι ήταν.
1: Τετράωρο εργασία.
0: Ναι, τετράωρο, δώσε εκεί, δώσε να φεύγει. Παιδιά, δεν θέλει πολύ μυαλό, σαν το Πασόκ δεν έχει δηλαδή. Και το είπε και η Διαμαντοπούλου, το είπε. Πρέπει, λέει, να το φέρουμε. Να το επαναφέρουμε. Πασόκ, ωραία χρόνια. Έκανε δήλωση η γυναίκα. Και όχι μόνο αυτό, έγραψε και βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο, που λέγεται «Από τον Τεσεβό στον Τρόμου». Μην το χάσετε, τώρα δεν κάνω πλάκα. Έγραψε βιβλίο «Από τον Τεσεβό στον Τρόμου». Μω την κοζάνη μέσα, παντού μέσα είστε. Και στα Τεσεβό και στα Τρόμου και παντού, πα. Καμιά συνέντευξη με εκείνο το ρομπότ θα κάνεις να γελάσουμε καμιά στάλα. Και φυσικά έχουμε και το πόλεμο. Έχει αυτό το Πασόκ μια λύσια κακιά. Δηλαδή είναι κρυφοφασίστες αλλά με τεχνική. Γιατί την ψωνάει να πούμε ο Γλαβίνας όποτε βγαίνει ο Δρυμνιώτης και του λέει, γιατί πας και βγαίνεις όλα τα κανάλια και λες ότι, γιατί έκανες τα αυγά σκητή. Βρε, λέει, η δουλειά μην με φωνάζουν. Τι, παιδιά, στα κανάλια δεν βγάζουν κόσμο έτσι επειδή γουστέρνε. Μην κοιτάτε το φίλο μου τον Σπύρο του Χαριτάτου που έχει αγωνιστική διάθεση και μπορεί να φωνάξει όλη την επαναστατική.
1: Το Γλαβίνα το βγάζουν γιατί είναι αισιόδοξο.
0: Καταρχήν είναι ο καλύτερος στη δουλειά του. Δηλαδή αλλιώς Και τον βγαίνει για την προφορά που έχει, το σωστό το λόγο και να μ' αρχίσει και να.
1: Το Γλαβίνα λέω.
0: Ναι. Α, το Γλαβίνα, εγώ έλεγα το Δρυμνιώτη. Γιατί ο Γλαβίνα θα έχει με το Δρυμνιώτη επειδή βγαίνει στα κανάλια.
1: Ναι, ο Γλαβίνα βγαίνει γιατί είναι πολύ αισιόδοξο, παιδί μου.
0: Είναι αισιόδοξο, μαχητικό και αλλού ταλού. Είναι τελούλο.
2: Είναι ένα πολύ αξιόπιστο πολιτικό. Θεωρώ ότι με βάση τα νούμερα αυτά, ότι αν τα καταφέρουμε και ο κύριος Σταυλάκης γίνει πρωθυπουργός, και το πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ άξιος και πολύ ικανός πρωθυπουργός, ο οποίος θα υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Ναι. Νομίζω αυτό μετράει σε αυτή τη συγκυρία. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο πηγαίνουν προς τα διλήμματα της εκλογικής κάλπης, άκουσα και ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν πιστεύω ότι η σταθερότητα σημαίνει μόνο Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και επικίνδυνο για τον πολίτευμα μας. Δεν μπορεί ένα κόμμα μόνο να εγγυάται τη σταθερότητα και το Πασόκ εγγυάται τη σταθερότητα. Το Πασόκ εγγυάται την ασφάλεια και εγγυάται μια διαφορετική πολιτική, την οποία φαίνεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις ότι την επιζητούν οι πολίτες.
3: Εχθές παρακολούθησα τον αρχηγό σας, τον Αντώνη Σρόιτερ, να λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και μία ψήφο.
2: Μπορούμε,
3: η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον για εμά, το 2004, φαίνεται ότι είναι στα χειρότερά τη το τελευταίο διάστημα. Είναι όμω τεράστια η διαφορά.
0: Βάλτε πάλι ρε,
3: με το Πασό, κύριε Γλαβίνα. Δηλαδή, πώ θα καλύψετε αυτή την
2: σταθερότητα. Το Πασό και εγγυάται την ασφάλεια και εγγυάται μια διαφορετική πολιτική, την οποία φαίνεται πίσω από τι δημοσκοπήσει ότι την επιζητούν οι πολίτε.
3: Εχθέ παρακολούθησα τον αρχηγό σα, τον Αντώνη Σρόιτερ, να λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλάξαν αρχηγό, δεν πασχηθήκαν τίποτα.
3: Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον για εμά, για το άξιον 24, φαίνεται. Είναι τεράστια η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γλαβίνα. Δηλαδή, πώς θα καλύψετε αυτή τη διαφορά?
2: Έχουμε χρόνο μπροστά μας, με την έννοια ότι οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν σε ένα χρόνο το πολύ ενδεχομένως νωρίτερο το φθινόπωρο. Σε αυτό το διάστημα το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τους ρυθμούς. Και η διαδικασία των ψηφοδελτίων και η διαδικασία της διεύρυνσης νομίζω αποφέρουν καρπούς. Στο Πασόκ, στο διάστημα αυτό, έχουμε όλο το χρόνο, τη διάθεση και νομίζω και τη μαχητικότητα που χρειάζεται και το πάθος, εγώ θα σας πω, να αποδείξουμε ότι η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή. Είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια πτώση και θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγει από την πτώση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Λαζαρίδη και όλων των σκανδάλων. Θα μείνει στάσιμη. Στο χέρι μας είναι. Στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές που είναι πολύ πιθανές, το Πασόκ με τη σταθερότητά του, με την αξιοπιστία του, με την ποιότητα του λόγου του, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, να αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει και μεσούς στο
0: 14. Λοβέρδο, κάτσε καλά, ε! Τη γλίτωσε τώρα και κοροϊδεύει στο προηγούμενο μαγαζί. Πήδηξε στην άλλη τη βάρκα. Λες κάτσε τώρα, δεν πέρα γίνεται χαμός να πούμε. Γιατί του σκέφτηκε, λέει. Τελείωσε, παιδιά. Πώς λέει η διαφήμιση, το πήρα απόφαση, θα το κάνω. Θα το κάνω κι ας με πούν και δεξιό. Βρε, ας την κουτσάρω εγώ να τη βουλέψω μια. Κι ας με λένε και ό,τι θέλουνε. Αλλά όντως είχες δίκιο. Δεν σε έδινα σημασία γιατί λέω πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι. Τόσο. Κοινός τα ούμερτα. Έχουμε όμως, έχουμε στελεχάρες, έχω το Βρετάκο έχω. Έχω το Βρετάκο που το πάει κουμπί κουμπότρυπα στο Πασόκ.
4: Το τετραήμερη εργασία που ακούστηκε στην αρχή ότι θα μπει τετραήμερη εργασία παντού, τώρα αρχίζουν και το μαζεύουν διαφορετικά. Σε λίγο θα ακούσουμε το Πασόκ, θα μας πει και τη Δευτέρα να γίνει αργία. Και εγώ θα πω να γίνει και τριήμερη εργασία. Εντάξει, λέμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι το Πασόκ.
5: Δεν είναι
4: αυτό
5: καινοφανή,
4: έχει,
5: κύριε Βρετάκο.
4: Αυτό έχει βαθύτερη.
5: Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
4: Να σας πω γιατί το κάνουν. Γιατί πιστεύω ότι το κάνουν.
5: Εφαρμόζονται σε τομείς της οικονομίας.
6: Για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα
4: πιστεύω
6: που δεν έχετε
4: ότι επειδή
6: αυξήσει,
4: ότι
6: κύριε Βρετάκο, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.
4: Ο οποίος.
5: Η λέξη κλειδί τώρα.
4: Στις υποσχέσεις είναι μανούλα, είναι πολύ καλύτερος από τον Ανδρουλάκη σε αυτά που δίνει υποσχέσεις στο λαό. Βέβαια.
5: Διαβάσατε το μανιφέστο του Ινστιτούτου.
4: Σου λέει θα έρθει αυτός και τι θα μας πει. Άρα λοιπόν τρέχουν, διαγωνίζονται να πούνε αυτοί κάτι χειρότερο για να δείξουν ότι έχουν μια πολιτική συγκεκριμένη.
1: Κύριε Βρετακό.
4: Σε μια χώρα που το 90% των επιχειρήσεων είναι κάτω των 10 εργαζομένων, μας ανακοινώνουν ένα μέτρο ως μια μεγάλη πολιτική και λένε δεν θα αφορά και τις βιομηχανίες, που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι βιομηχανίες. Άρα λοιπόν ποιους αφορά? Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν ποιους αφορά.
1: Ένα
4: μέτρο που αν εφαρμοστεί θα αυξήσει
6: το κόστος. Θα σας το αναλύσω μήπως και κατανοήσετε πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα. Καλά,
4: καταλάβετε εσείς τι είπατε πρώτα. Για
6: εγώ
4: την
6: το ξέρω, εμείς το ξέρουμε
4: και μετά
6: πολύ καλά και το έχουμε
1: πάντως, κύριε Βρετάκο, είστε λίγο αχάριστος.
4: Ένα δεύτερο σχόλιο.
1: Ψηφίσαν το 70% του νομοσχεδίου του νόμου Χατζηδάκη.
7: Τη συγκεκριμένη που ψηφίσανε, ψηφίσανε για τη διευθέτηση. Το 70% εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη λένε οι άνθρωποι. Ψηφίσαν το 80% των νόμων του κύριου Γεωργιάδη και τη κυρία Κεραμέο. Είστε χάριστο. Μαζί με το στέλεχό του.
1: Πώ είναι το κουκουέ που μιλάει.
7: Την κοινωνική συμφωνία. Πείτε και κανένα ευχαριστώ. Μην κάθεστε και κάνετε για τα μάτια του κόσμου πολιτική αντιπαράθεση.
6: Οι άνθρωποι
7: πήγατε και υπογράψατε. Πήγατε και υπογράψατε, κυρία Χαλάτση, συλλογική σύμβαση
6: στου ξενοδοχείου. Το κουκουέ. Ναι, ναι. Ακούστε, ακούστε. Τελικά του βάλανε.
7: Κυρία Χαλάτση, ακούστε λίγο. Υπογράψαν οι συνδικαλιστέ σα
5: στου
7: ξενοδοχοϊπάλληλου τη Ρόδου 16 ώρε δουλειά, 7 μέρε τη εβδομάδα. Αυτή τη συλλογική σύμβαση υπογράψατε. Λοιπόν, δουλέψτε εσείς, κυρία Χαλάτση.
8: Το δεύτερο που ήθελα να πω και με διακόψατε, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι σχετικά με τη σύγκριση που ακούω ότι το 2019 ζούσαμε στην Ελβετία, μάλλον. Εγώ δεν το είχα καταλάβει γιατί εγώ
5: δεν ζούσα.
8: Και σήμερα είναι όλα χειρότερα. Οι 580.000 άνθρωποι που ήταν άνεργοι και βρήκαν δουλειά σίγουρα ήταν ανάνεργοι κατά την άποψη και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ περνούσαν πολύ καλύτερα ως άνεργοι.
5: Σίγουρα είχαν πάει στην Ελβετία.
8: Αυτό το ακούω στην κρίση.
5: Το είπατε.

0: Ναι, ναι, να απονείμουμε τα έψιμα στον Άρη. Απέναντι στον Άρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι ο αντίλογος προέρχεται από τον αγωνιστή του Κουκουέ. Να τα λέμε όλα, γιατί άμα μιλάς τώρα για τετραήμερη εργασία στους ανθρώπους που δουλεύουν στις υπηρεσίες, στην παροχή υπηρεσιών, ειδικά το καλοκαίρι, ξενοδοχεία, μπαρμάν, που πάει ο άλλος, λέει: είμαι πάρα πολύ καλός στο σεφ. Καλά, τράβα και ένα σφουγγάρισμα στους τουαλέτες, δεν πας τίποτα στον χρόνο που υπηρεσέ. Και το δωμάτιο που θα κοιμάμαι, τη βλέπεις ότι την χειρολαβεί. Εδώ χωράτε 16 άτομα. Όρθιος, ακάνεις τον Batman. Ακάνεις την νυχτερίδα. Τώρα βέβαια πολλή αυτοπεποίθηση βλέπω, κύριε Βρετάκου μου, και δεν ξέρω αν νιώθετε στο ζουβέρκο σας την καυτή ανάσα του ζούφιου. Γιατί έρχεται απειλητικά και άκου 38 ονόματα, μιλάμε επισημαρκίσα, δεν είναι ονόματα.
1: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
2: Ρε, η πηξίδα.
1: Ναι, όνομα. Κάποιος είχε πει για την πηξίδα,
3: Νέα πηξίδα.
1: Ναι, κοντά είσαι. Είσαι πολύ κοντά.
4: Είναι νέα εθνική πηξίδα. Η πηξίδα, ρε παιδιά, είναι μία. Τι νέα εθνική πηξίδα.
1: Τι νέα εθνική πηξίδα, ρε παιδί μου, γιατί.
2: Ωραία,
1: τι μάθε για το τελευταίο στο Ηράκλειο που του δώσαν δώρο του Αλεξίου Ψέμα πηξίδα.
2: Ναι. Το λέγαμε ούτω ή άλλω ότι το πηξίδα πέσει.
1: Και το προοδευτική παράταξη.
2: Προοδευτική
1: είναι,
2: παράταξη.
1: Ναι. Αυτά τα δύο.
4: Προπά, δηλαδή θα είναι.
1: Πώς το είπες. Να σα πω.
2: Προοδευτική
4: προπαρά.
2: Παράταξη.
3: Εντάξει. Ούτεν σχόλιο.
4: Προπάρα.
3: Καλό είναι ότι έχει αποφασίσει να ανακοινώσει το όνομα.
1: Όχι, να πω ότι γίνονται ραντεβού, μια και είπα αυτό, να πω λίγο το ρεπορτάζ και μετά πες ότι. Συγγνώμη,
4: προοδευτική παράταξη λοιπόν είναι εθνική πηξίδα.
1: Είναι μέσα στα επικρατέσσερα.
4: Τα δύο επικρατέσσερα ονόματα μαζί. Είναι
1: κλειδωμένο στο μυαλό του Άλεξ Τσίπρα, αλλά δεν το. Θα το πει όταν το ανακοινώσει το νέο κόμμα. Από εκεί πέρα, ραντεβού γίνονται καθημερινά. Τρέχουν οι διαδικασίες. Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουν και ψηφοδέλτια. Αυτό σας το λέω είναι δεδομένο. Άρα μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ξέρεις περίπου πότε δηλαδή?
1: Εντάξει, επειδή προσπαθούμε όλοι να μάθουμε το πότε. Σας μιλάω ειλικρινά και όλοι παίρνουμε τηλέφωνα και λέμε πείτε μας πότε. Όλοι είναι πάρα πολύ σύντομα.
2: Το Μάιο θα γίνει δηλαδή, έτσι θα το ξέρουμε.
1: Δεν μας λένε για ότι μετά. Τώρα, ναι, το πρώτο βήμα. Και μετά μπορείτε το Σεπτέμβριο να υπάρχουν και προσθέσεις.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά μέσα στο Μάιο θα ξεκαθαρίσει, λες, το τοπίο.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μου έχουν πει χρονικό ορίζοντα να σας πω μετά τις 20 Μαΐου, 25 Μαΐου. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά είμαστε πολύ κοντά.

0: Σπάσαμε το εκατομμύριο. Τα προπά. Θα τον εσπάσω στο ξύλο. Θα τον εβάλω να γονατίσει να μου ζητάει συγγνώμη και δεν θα του δίνω. Θα τον εγράρω.
1: Γονάτισε. Γονάτισε.
2: Μη βαράνε, φιλεβία.
1: Γιατί ήρθες εδώ.
2: Για να σε δύο.
3: Όχι, ρε φίλε.
1: Σκατάνω. Ξαναγονάτισε. Γονάτισε.
2: Καλά, δεν γονάτισε.
1: Γιατί ήρθες εδώ.
2: Για να σε δύο.
4: Τελικά του τι ξύλο έδωσε ο Κωνσταντάρας. Δεν λέγεται. Ένας δεν βρέθηκε να ξυλοφορτώσει και τον Τζόφιο.
5: Χάσαμε τα προπά.
4: Χάσαμε τα προπά. Φύγαν και τα απροπά. Πάντας στο Πασόκ να φυλάγεστε, γιατί έρχεται με φόρα. Με φόρα μεγάλη από την κατηφόρα. Ο Τζόφιος. Έχω βέβαια και Αλεξιάδη για ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν γίνεται, μην ακούσουμε και αυτή την άποψη, γιατί θα φύγουμε με έλλειμμα.
6: Οι άνθρωποι, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, τι κίνητρο έχουν για να τα λένε τώρα όλα αυτά, κύριε Αλεξιάδη?
7: Καταρχάς όλοι αυτοί ελέγχονται για το τι ψήφισαν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το κείμενο απολογισμού για την κυβερνητική περίοδο, και αν οποιοδήποτε από αυτούς είχε άλλη άποψη, έπρεπε να σηκώσει τότε το χεράκι του και να πει: εγώ διαφωνώ σε αυτό και πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά. Κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο, το κατάπιαν πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες.
8: Η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Είναι ένα κόμμα, είναι μια τάξη συντηρητική. Δεν είχαμε θέσεις, δεν μπήκαν στην κοινωνία. Δεν έχουμε στελέχη.
4: Τώρα βρείτε εσείς τα στελέχη σας. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και φυσικά κατ' εμέ σε έναν από τους τρεις καλύτερους σατυρικούς κωμικούς καλλιτέχνες που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα.
9: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco's.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Δέχτηκα αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
13: Κάτε εδώ! Με χτύπησαν!
14: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
15: Αν υπάρχει ένα κουτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
16: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτα λουλούδια.
17: Πας στις λαχών αρχίδιων.
18: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντως είναι εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
19: Άλλο γι' αυτό.
20: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
21: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
22: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
21: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
23: Τσίπρα, να σε πάρω μια μονόπολη να έχεις να κλείνεις τράπεζες.

0: Κυριάκο ρε κουφάλα, κρέμα την έχεις. Όλοι οι ζαβοί μαζεύτηκαν για να ξαναβγείς. Πρώτη φορά βλέπω κάποιον να μην κουράει το δαχτυλάκι του, να τα κάνει όλα και με ποτή τα κάνει και να μην υπάρχει καλύτερη λύση. Τώρα από ποιον και γιατί θα σε γελάσω και θα σε χαμογελάσω. Πάντω στο Πασό και είδες, έτσι. Η νύχτα φεύγει, ο Τζόνι Βόκερ έρχεται. Φεύγει ο Καστανίδης, μπουκάρει ο Φαραντούρης. Σε μιλάω για μεγάλο χάλι, ε. Πάει και η Ryanair, είναι δυνατόν? Σε ποιο αεροπλάνο θα έχουμε να στριμωχνόμαστε τώρα, να μην χωράμε, να βρίζουμε ένα τον άλλον, να έρχεται και εκείνη η μαντάμ. Ένα χρωματάκι θα πάρει, θα σου τα διάρκεια. Δεν φτάνει που έχω αυτό το χοντρό δίπλα, είμαι και εγώ χοντρό, δεν σα με δώσει και άρωμα. Και μιλάμε, δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ αυτή η. Πώ τη λέγανε, η Air με τα κοτόπουλα, η διαφήμιση που ήταν. Μια εντελώς χάλια. Μια deep χάλια όμως. Θα βρείτε εσείς, θα βρείτε. Και τι ντόρες από το πρωί, τυριτήρι το καντήλι και μπουρουμπούρου και μουρουμούρου και αυτά. Και όχι βαρβιτσιώτη με την άλλη και είναι καραδεξίες. Κάτε λέω. Σόπα. Εμένα με φαινόταν ή για κουκουέ μιλάμδα ή για μιλάμδα κουκουέ. Αλλά φυσικά μιλάμε, παιδιά, εντάξει, βγήκαν όλα στη φόρα. Όχι ότι δεν ήταν στη φόρα. Και άλλο είναι να διαβάζεις το βιβλίο και άλλο να το βλέπεις φάτσα κάρτα μπροστά σου, δηλαδή. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αυτό το χαμόγελο που είχε ο Σταθάκης σε ντοκιμαντέρ έχω να το δω από τον Κουφουντήρα για τη 17 Νοέμβρη. Το ίδιο ακριβώς χαμόγελο. Τι κύριε κακία ήταν. Λίγο ήθελε για να καταστραφούμε. Λέω να δεις ιδιαίτερα με τον γέρο του Μητσοτάκη κανένα αυτή δεν μπορεί. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Το είδα, εντάξει, το έπιασα από τη μέση γιατί είχα κάτι δουλειές και μετά φαγώθηκε η γυναίκα μου, βάλτε να το δούμε από την αρχή. Το έφαγα στη Μούρη δυο φορές, μια μισή δηλαδή.
1: Ερμπαχάλ.
0: Η Ερμπαχάλ.
1: Μας δώστηκε φίλος Ακροατής.
0: Μπράβο ρε φίλε Ακροατή. Η Ερμπαχάλ, αυτή θα ανοίξει. Μετά τη Ryanair, τι νομίζεις, λύσεις υπάρχουν, δεν είναι θέμα. Και φυσικά στη χειρότερη τα λένε και η Δικίτνε. Η Δικίτνε του Ζούφιου τα λένε. Έλα τι να κάνουμε, έναν ανάγκη λέει, θα συνεργαστούμε λέει και με τον Πασόκ. Αλλά του λένε και οι Πασοκτσίδες. Δεν το λένε μόνο οι απεδό, το λένε και οι απικοί. Δηλαδή, τι το πάτε τυρί-τυρί το κατήλι, αφού αυτό θα γίνει στο τέλος. Τι μας τυρανά την τζάμπα κυβέρνηση.
1: Με ποιον αρχηγό.
0: Με ποιον αρχηγό. Να σου πω κάτι. Μισή μέρα πρωινό, μισή απογευματινοπόστα τα σχολεία.
1: Πω, τι ωραία που ήταν.
0: Γιατί ρε, κακό είναι να του πει αυτή η εβδομάδα θα με κάνεις τα ρεπό μου. Να φύγω εγώ. Δηλαδή, το δημόσιο πώς λειτουργεί άψογα. Άψογα τόσα χρόνια. Με αυτή τη συνταγή. Δεν μπορούν να είναι δυο πρωθυπουργοί, κάτσε εσύ να φύγω εγώ, φύγει εσύ να κάτσω εγώ. Σιγά το πράγμα, για να τα χαλάσουμε. Παιδιά, αν θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλιώς δεν γίνεται να μας βόμαστε όλοι και να λέμε τι κυβερνητικό πρόγραμμα έχετε, να πέσουμε Μητσοτάκι. Δεν γίνεται, δεν είναι πρόγραμμα αυτό. Για μετά λέμε την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να λυθεί, εντάξει, όντως. Και είναι πρόβλημα και για το Μητσοτάκι που θα πέσει και για μέσα άμα δεν πέσει. Αλλά ποια είναι η πρόταση που λέμε, το διατάφτα. Τώρα εγώ έχω να πω μπράβο σε όλους, μπράβο και στη Βαρμιτσιώτη, μπράβο και στην άλλη την κοπέλα, μπράβο και, και στο Ζούφιο, μπράβο και στο Βαρουφάκη, οι οποίοι αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν. Γιατί πρόκειται λέει για δολοφονία χαρακτήρως.
1: Έτσι είπε ο Τσίπρας.
0: Έτσι, αλλά στην ουσία ήταν αυτοκτονία χαρακτήρας. Ήταν, δηλαδή, μόνος του το έκανε αυτό.
1: Και γιατί δεν πήγε να πει την αλήθεια. Τη δικιά του.
0: Έχω και το Σάβα. Σάβα, δεν μπορώ τώρα, έχω εκπομπή σε λέω. Σε πάρω σε λέγω, ρε. Δεν γίνεται, γιατί οργανώνουμε και τις συναυλίες στο θέατρο κήπου. Και άντε τώρα να εξηγήσω ότι δεν φτάνουν δύο μικρές οθόνες στις οποίες πρέπει να έρθουν όλοι οι θεατές μπροστά να δουν τι παίζει. Και ότι θέλουμε ένα μεγάλο προτζέκτορα με ένα τεράστιο πανί. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα. Πού να λυθούν αυτά? Αυτά μόνο η Σακύρα και εγώ τα έχουμε τα προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά πού θα με πάει? Θα τα λύσουν, πού θα πάει? Να το πω από την αρχή.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Τις τράπεζες λέω δεν τις βλέπω καλά. Ανεβαίνει ο Ζούφιος. Τα είδες αυτά τα καινούργια? Από τη δημοσκόπηση που ρωτάνε στον δρόμο, ανεβαίνει.
1: Τι θα κάνει, δεν θα ανέβει.
0: Ανεβαίνει γιατί ο κόσμος τι, τι νομίζεις, ό,τι και να τον έχεις κάνει, τραβάει δυο σφινάκια μπλάνκο και τα ξεχνάει όλα ξανά από την αρχή. Ρε, αυτή είναι η χώρα. Ό,τι και να κάνεις, δεν πάει να σκοτώσεις 500 νοματέως. Είναι και τη Μαρφίνη σήμερα. Αγία Ειρήνη, βοήθειά μας. Αλλά η Μαρφίνη είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι ακριβώς έγκλημα, γιατί δεν αρέσει την αριστερά. Για να είναι κάτι έγκλημα.
1: Θυμάστε και πήρα η Λία Χρυσίδου. Οι φίλοι τραπεζίτες.
0: Την είδες. Την είδες στη δήλωση.
1: Οι φίλοι τραπεζίτες, λέει, της κυβέρνησης σκοτώσαν τότε τους ανθρώπους.
0: Ναι, βρε. Δεν το συζητάμε. Η Ραλία Χριστίου. Απ' τη μια γλίτουσε το τραγούδι, αλλά απ' την άλλη δεν λες ότι κέρδισε και η πολιτική. Αυτές είναι απόψεις. Τι να κάνεις. Έτσι είναι. Τελικά δεν ήταν δολοφονία, παιδιά. Ήταν αυτοκτονία, το είδατε όλοι. Το συνειδητοποιήσατε. Θυμάστε εκείνον τον γέρο που ξεψυχούσε έξω από την τράπεζα, που περίμενε και εκείνος να πάρει το εξεντάρι. Θυμάστε του Βαρουφάκη, ο οποίος δεν εμφανίζεται με τον δολοφονήσουν του χαρακτήρα, σπουδαίος χαρακτήρας, τι να σου πω, σε τον δολοφονήσουν κιόλα. Το θυμάστε που είπε ότι είναι ντροπή και αυτό να περιμένει στην τράπεζα στην ουρά να βγάλει και αυτός 60 ευρώ. Που δικιά του ιδέα ήταν, αλλά λέμε τώρα. Άλλο τι είπα για τους άλλους και άλλο τι πρέπει να κάνω εγώ. Έτσι λοιπόν ξανανεβαίνει ο Ζούφιος, βέβαια. Και το ντοκιμαντέρ αυτό, παιδιά, το είδα πραγματικά, ήταν σαν θρίλερ.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ ούτε τη φωνή του να ακούω, ούτε τη φάτσα του να βλέπω. Τώρα θα μην πεις πιανού. Έχω πολλούς. Και Σαμαρά είχε.
1: Όχι.
0: Και Χοντρό Καραμαλή είχε. Και Μπενίτο Μπενιζελίνο είχε. Και Ζούφιο είχε. Και Μαρφίν είχε. Και τι δεν είχε. Αλλά μ' άρεσε πιο πολύ από όλους ο Σταθάκης. Και έχουν το τρίπτυχο της επιτυχίας. Άμα θέλετε για νέα κυβέρνηση, παιδιά, Λαφαζάνη, Σταθάκης, Κουφοντίνας. Όχι, άμα είναι να το κάνουμε χοντρά, να πούμε να πάει. Δηλαδή να καρφώσει κόκκινα. Τον πάρω και μια μονόπολη του Τσίπρα να κλείνει από μια τράπεζα κάθε μέρα, να μπαίνω βγαίνουν στη φυλακή. Θες να αγοράσεις τα δικαστήρια. Εγώ στη δίνω την πλατεία να βαρύνω. Ναι, αφού το κάναμε έτσι, ας το διασκεδάσουμε τότε. Τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Στη Ριζούπολη. Καινούργιο παιχνίδι. Και φυσικά. Γιατί ξέρεις την επιτυχία. Καμό θα σου πω. Πρέπει να βγάζεις προϊόντα της επικαιρότητας. Θα βγάζεις τώρα μια μπύρα που είχε πει. Αφήξει. Μιλάμε από κατάψη τζαν, το δεκάδες θα βγει. Ας περάσουμε όμως τον κύριο Φαραντόρη, γιατί με ιντρικάρει πάρα πολύ η φυσιογνωμία του. Να δούμε έτσι τα περικολουζαμέντο του.
2: Το Πασόκ δημοσκοπικά, πολιτικά, θεσμικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης.
3: Αυτό το συμπαγές ποσοστό που κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ τον καθιερώνει ως τον έτερο πόλο στο δημοκρατικό προοδευτικό τόξο.
2: Ως το μόνο κόμμα που μπορεί να συσπυρώσει πολιτικές δυνάμεις. Διότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα.
3: Βλέπω μια δυστοκία, μια ένδια εκλογική σε όλο το φάσμα του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου.
2: Διότι έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα.
3: Και αυτό που καταγράφεται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφυσβήτητα δεν μπορεί παρά να μπει μπροστά.
2: Ποιο άλλο κόμμα?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εν πάση περιπτώσει το κόμμα το οποίο μοιραία κατατάσσεται ως ο μπροστάρης των εξελίξεων σε αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό δημοκρατικό τόξο. Κέντρο αριστερά, πέστε το όπως θέλετε.

0: φυσικά μπορεί να μην υπάρχει λύση, αλλά υπάρχει πάντα το τέρας. Το τέρας ελοχεύει ανά πάσα στιγμή να πάρει τα ηνία.
1: Passant de l'Orlaise, monsieur, j'ai Arlatan, c'est tout le temps, un attend babadan. Voilà, le client de restaurant son temps de l'assagement de Vélepin, Courbon de la Saint-Étuis. Couleur des rassins, je ne le prépare pas, l'on se tarantitre mon pas, le roi et cette armée, ne rompt pas 100 ans, 40 et 14 et lui est là. Le prince à titre, messieurs, et oui, le don de la Lucne, on partait de transcendance, lui a. Le butin son titre, monsieur. Klindein schwumm nach Leinglein durch den Sting hinein, die Lachgrind in die Steine kleine Flotten. Flommen ein, die Sticht in Ulm hinein.
2: Because in Gastrimithos Big Dick ανεφέρθη λεπτομερώς στο θέμα.
3: Well, see you later, alligator.
4: Παρ' όλα αυτά, το τέρας υπάρχει. Αν ποτέ το δείτε μπροστά σας, μη τρομάξετε.
0: Και φυσικά, ποιο είναι το τέρας? Το ειδικό δικαστήριο που έρχεται. Να την και η εξεταστική. Σε λέω, είναι σαν να ζούμε στη μέρα της μαρμότας. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ο Χάρη Κλίμ μπορεί να έφυγε, αλλά όλα αυτά που είπε θα μείνουν για πάντα. Και φυσικά, στην αριστερά αρέσουν ή οι καμένες τράπεζες ή οι κλειστές οι τράπεζες. Διαλέξτε ένα από τα δύο. Άλλωστε θυμάστε τι είχε πει. Εξαρτάται, λέει, η Μολότοφ, λέει, δεν είναι και τόσο κακή. Αυτό θέλουμε να ξαναβγάλουμε. Εξαρτάται από ποια μεριά έρχεται και σε ποια μεριά πηγαίνει η Μολότοφ. Και φυσικά το παράδειγμα συνεχίζεται, γιατί έχουμε ρουβικουνέους, αρκουδαίους, αριστεραίους, αναρχοαυτονομαίους, και προσπάθησε στην Καστούρη ο άνθρωπος να ξαναχτίσει το περίπτερό του, την επιχείρησή του, να κάνει κάτι καινούργιο. Του το κάψανε, να μάθει αυτός. Αλλά
5: άλλη επιχείρηση ήταν, δεν είναι το περίπτερο, μεγάλη επιχείρηση ήταν.
0: Ναι, ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό. Σε λέει, άντε στο περίπτερο, μένω αργά. Είναι απομονωμένο, από την πλατεία περνάνε όχι γιοφταίοι, ρουβικουνέοι, ο ένας, ο άλλος, ο γιοφταίοι. Α, κάνω κάτι πιο ασφαλές, θα γίνει μαγαζί. Ξύσαι που το λες. Δεν φτάνει που του ζαπάκιασαν στο ξύλο την προηγούμενη φορά, τώρα του τραβάνε και ένα μπουρλότο. Να μάθει αυτός να είναι καταδότης. Ο οποίος τι κατέδωσε? Ότι πήγαν και τον ψηρίσανε τα πράγματα. Δεν είναι να πεις ότι κρατούσε ένας ριζοσπάστη και τον κάρψαν στην ασφάλεια όπως παλιά. Πήγαν και τον ψήρισαν το περίπτερο. Αλλά σε λέει ο Χρυσοκοίδης, ρε εσύ, ας τους να κλέψουν. Το πελάς γυρεύς. Δεν αφήνετε το μεγάλε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Ας τους να κλέψουν, να πούμε σε μια σειρά. Τι έχουμε, 6 χρόνια κυβέρνηση, 7 πόσα είμαστε και εγώ δεν θυμάμαι. Κάτσε λίγο να ξαναβγούμε μια και θα αποζημιωθείτε για όλες τις υπομονητικές ζημιές σας.
5: Πώς θα λες έτσι?
0: Μα τώρα είναι δυνατό να μην μπορούμε να κάνουμε λίγη υπομονή?
5: Πες τα να μην τα λέμε, γιατί εμείς τα λέμε, αλλά μας ακούει κανένας.
0: Μην τα λέω, αλλά είπαμε ρε παιδιά, τι ταούλια ακούσαμε χθες, τις ζουρνάδες, χαμός, πλατείες, αυτά, αληχτούσαν τα σκυλιά, η μπατζάνα που κλαίει πάνω κάθε 5 Ιούλη. Δηλαδή αυτά ξεχνιόνται, να μην τα ξαναζήσουμε. Και απ' την άλλη, ασφάλεια και μονιμότητα και νομιμότητα είναι σε διαρκή προτεραιότητα. Γεια σου Κυριάκο Μερακλή. Μου έχεις τσουτσούσα το καρφί. Δηλαδή, τι είπα?
5: Τίποτα.
0: Τι είπα?
5: Τίποτα, δε.
0: Κατευθείαν επειδή μου ελοχεύει η λογοκρισία για κάτι πολιτικό σχόλιο εδώ μέσα. Αλλά έχω ευτυχώς αυτήν που έτρωγε γη της βραστές. Τη Γιανακοπούλου, δεν τη θυμάσαι που είχε κάνει ένα τρέιλερ που έτρωγε γίδα βραστή για να πλησιάσει τα λαϊκά στρώματα για να την ψηφίσουν? Την ψήφισαν. Να, ορίστε, χαρείτε την. Τι τα λέει?
6: Έψαμε να σας πω ότι εντάξει, την Πρωτομαγιά είχα να κάνω και πιο ενδιαφέροντα πράγματα από το να διαβάσω το μανιφέστο του κ. Τσίπρα. Διάβασα όμως το τι έλεγαν οι εφημερίδες. Okay, εντάξει, να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς.
7: Θα σας απειλήσει?
6: Από αυτό το οποίο διάβασα, δεν το διάβασα το ίδιο, από αυτό που διάβασα στα μέσα, δεν είδα και κάτι διαφορετικό. Δεν είδα και κάτι φρέσκο, δεν είδα και κάτι.
7: Το Τζίπρα του 15
6: wow,
7: είδατε.
6: Ότι εδώ πέρα κάτι συγκλονιστικό γίνεται. Δεν είμαι δογματική σε τίποτα. Περιμένω κι εγώ να δω τι έχει να πει. Και αν αυτό το λεγόμενο rebranding που μας λέει ότι έχει κάνει ισχύει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν άκουσα, γιατί είδα την συνέντευξή του, όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι εγώ θα τις έκλεινα τις τράπεζες με το καλημέρα, οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτό δεν το αισθάνθηκα. Δεν νομίζω ότι είναι και πραγματικά. Δεν το λες και rebranding, τέλος πάντων. Όταν λέει ότι ναι, τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσω εγώ με το καλημέρα και όχι να τις κλείσω τον Ιούνιο-Ιούλιο.
8: Κυρία Γιανακοπούλου, φοβάσαι ότι μπορεί να αντλήσει από τη δική σας δεξαμενή ψηφοφόρους?
6: Κοιτάξτε, όποιος βγαίνει και υποτιμά οποιονδήποτε άλλο, ειδικά σε όμορους χώρους,
0: ναι, ναι,
6: στην πολιτική, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν τον υποτιμώ ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε κανένα από τα κόμματα τα οποία ακούμε ότι πρόκειται να δημιουργηθούν.
8: Κύριε Καριστιανού, για
6: ούτε όμως και τον υπερτιμώ. Ούτε και τον φοβάμαι. Γιατί, ξαναλέω, έχει να αποδείξει πάρα πολλά. Και η ελληνική κοινωνία θυμάται. Έχει μνήμη.

0: βέβαια ήταν το πρώτο μέρος, γιατί συνεχίζει τώρα. Πια δεν σε θυμάμαι.
1: Τώρα πια δεν με θυμάσαι, σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι.
0: Σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι, το θυμόμουν, αλλά το θέμα είναι να κλειτώσει και μια αγκαλιά.
1: Σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι και εγώ πονώ πολύ.
0: Και εγώ πονώ πολύ.
1: Είχαμε τα έχει ζήσει, είδε.
0: Τώρα μιλάμε ερμηνεία από Καρούζο και ποιήση Κακαουνάκι. Άλλο πράγμα, παιδιά, ξέρετε, όλα αυτά θα υπάρχουν μέσα στην παράσταση, μην το χάσετε. Έλα να δεις το Σκόλικα να φλάει σαν butterfly. Έτσι λέγεται η παράσταση που θα κάνει εγγένεια καλοκαιρινή σεζόν στο Θέατρο Κήπου, 5 Ιούνιου. 5 Ιούλιο κλαίμε, 5 Ιούνιο γελάμε. Και φυσικά έχω και... καλά τώρα, δεν μπορώ. Είμαι και της κοσμέτικ, εγώ δεν μπορώ. Έχω κατσαφάδου. Πάρα πολύ ωραία.
2: Η Άντωνιο είναι παλιό στέλο. Και ιστορικό στέλο.
3: Και έμπειρο.
4: Γι' αυτό τα λέω αυτά, γιατί έχω εμπειρία και γνώση.
2: Επειδή είναι παλιό και ιστορικό στέλο. Θα ήθελα να μου θυμίσει, κυρία Αντωνίου, μία φορά. Μία φορά. Που το Πασόκ, όταν ήταν στην εξουσία, είχε ψηφίσει υπέρ προανακριτικής εξέτασης για κάποιον βουλευτή, για κάποιον υπουργό του Πασόκ. Μία φορά. Μία. Για υπουργούς.
4: Το Τσοχαντζόπουλος πήγε φυλακή, το φίλησε σε εμάς που δεχτήκαμε να γίνουν εξεταστικές και να γίνουν όλα τα στοιχεία. Όλα. Και όχι μόνο.
2: Για να διασκεδάσουμε λίγο.
4: Και για άλλους που ελέγξανε. Όχι, σας παρακαλώ.
2: Μισό λεπτάκι για να διασκεδάσουμε λίγο.
4: Τώρα τι έκανε το Πασόκ.
2: Για να διασκεδάσουμε.
4: Το Πασόκ δεν έχει ποινικοποιήσει ποτέ την πολιτική ζωή. Εσείς διασύρατε και τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήγαμε στα ειδικά δικαστήρια. Και πάντα η πολιτική σα ήταν να χτυπήσετε το Πασόκ. Άλλα,
2: όταν τελειώσει και δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη.
4: Τι έκανε το Πασόκ.
2: Να θυμίσουμε ποια ήταν η πραγματικότητα.
4: Το Πασόκ έκανε ό,τι έκανε. Εσείς τι κάνατε.
2: Να θυμίσουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί είδατε, κυρία Αντωνίου, και ξαφνικά.
3: Φούντο. Πολύ πίσω όμω, μην πάμε 10 λεπτά.
2: Δεν πάμε πουθενά πίσω. Σα ξαναλέω. Δεν μπορώ να ακούω στελέχη των κομμάτων τη αντιπολίτευση και ειδικά το Πασόκ να καταγγέλει και να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προσχώματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, όταν, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, γιατί η κυρία Αντωνίου είπε πάλι ένα ψέμα, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος δεν ήταν εν ενεργεία πολιτικός τότε. Όταν ήταν εν ενεργεία πολιτικός ο κύριος Τσοχαντζόπουλος και στις εξεταστικές και στην προανακριτική και
4: στις εξεταστικές και στην προανακριτική,
2: τότε το Πασόκ έλεγε ότι οι λογαριασμοί ήταν λογαριασμοί αριθμού τηλεφώνου και όχι αριθμοί λογαριασμού του εξωτερικού που είχε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι όμως.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή εδώ η κυβέρνηση το έχει δείξει. Έχει κάνει προανακριτικές για τους υπουργούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε ζητάει η αντιπολίτευση θα στέλνουμε στην προανακριτική το κάνει.

0: θέλω τέτοια, δεν θέλω δολοφονίες χαρακτήρων, δεν θέλω δηλαδή φτισήματα σε ιστορικά στελέχη. Και το Πασόκ έχει να επιδείξει ένα βδελιρό τρόπο αντιμετώπισης ανθρώπων που τυχαίνει υποδορίως και να υπονοηθεί ότι μπορεί. Καλά μιλάμε τώρα, έχω μεγαλώσει εγώ με Μάρξ, Έγγελς, Κροπότκιν, Μπακούνιν και Χαρικλίν βέβαια που υπερισχύει τον άλλον. Αλλά να σε δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι η μικρή ορφανή που κλαίγεται αδικημένη από το χώρο του Πάσοκ.
1: Η μικρή ορφανή.
0: Ο Κασταλίδης.
1: Να υποθέσω. Α.
0: Ο Κασταλίδης. Τι κλαψιάρα. Γιατί όλο τον διαγράφουν, όλο αδικείται, όλο. Κάτι θα φτιάνσκηση. Μάνα μου δεν έλεγε. Αυτό, λέω, μάνα, αυτόν του σκότωσαν. Εμένα βρήκε τι δεν με σκότωσαν. Εμένα. Γιατί δεν πήραξα εγώ κανέναν, κανένα δεν με πειράζει. Κάτι θα κάνει κι αυτό, δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν, αναπτύσσει τα επιχειρήματα του και ο Νίκος.
1: Τι είναι ο Νίκος? Ο Νίκος είναι αυτά που λέει.
0: Τι είναι ο Νίκος?
1: Βάλσα μου.
0: Αύριο μεθαύριο λέμε. Τώρα γίνεται πρωθυπουργό.
2: Προσωπικό κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριο Καστανίδης, ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνεδρίο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά του χαρακτηρισμού, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείες. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπείς.
1: Οπα.
0: Τώρα τι να πούμε τώρα. Ποιο είναι καλύτερο δηλαδή τώρα? Ποιο είναι καλύτερο, Φαραντούρη?
1: Για Καστανίδης.
0: Για Καστανίδης. Γιατί σημασία δεν έχει αν είσαι συνεπής πριν. Δηλαδή πριν μπορεί να αλλάξει κόμματα, αρκεί να καταλήξει του Πασόκ. Αλλά αν είσαι στο Πασόκ και κάνεις όλο μαμουντζιελίκια.
1: Μαμουνιές δηλαδή.
0: Ναι, χιλιτζουριές. Άμα κάνεις τέτοια και λακλάκια και τακτάκια, για θα τη φας. Αν και την έφερες μία, την έφερες δύο, την έφερες. Κόψε αυτό το χόιντε. Τυρτυρτήρα από πίσω συνέχεια. Γιατί μπροστά, ναι, βέβαια, ένας είναι ο αρχηγός και ο νόμιμα εκλεγμένος και αλλήμουν με αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά στο πουσπούς από πίσω, ρε, μήπως δεν κάνει αυτό το δεν τον βλέπω, ρε, να τραβάει.
1: Πολύ σοή.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα. Δεν πιστεύω τον πιστεύω. Τα ακούω σαν να το.
1: Πιστευτικά.
0: Είναι εντελώς αρκικίνη βερλώνα. Βλέπεις γερολά, κοντζαμάν, βασιλόφρον και.
1: Ωραία.
0: Πώς τώρα, τα λέμε όλα. Κάτι τον έκανε.
3: Αν έκανα ό,τι ήθελα, αυτό ακριβώς που ήθελα, θα έτρωγα μια τούρτα κάθε μέρα μοναχή. Αν έκανα ό,τι ήθελα, αυτό ακριβώς.
0: Ακούμε την κόρη του Θοδωρή του Αθερίδη σε μια παραγωγή με το Στάμο Σέμψη.

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμα.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους σας. Τα 6 λεπτά μετά τις 5 και μετά βέβαια την καταπληκτική εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου, Status Εκβό, την οποία ακούτε καθημερινά από τη 1 μέχρι και τις 2, ενώ το Σάββατο 3 με 5 ακούτε τα καλύτερα, αν θέλετε, κομμάτια των εκπομπών του Διογέννη Δασκάλου, που δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις ποια είναι τα καλύτερα κομμάτια της εβδομάδας για να τα μεταδώσεις αυτά μέσα στο Σάββατο. Λοιπόν, να είστε καλά, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, όπως πάντα, με διάφορες έτσι πληροφορίες μέσα από τη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με την πρόγνωση του καιρού και βλέποντας την Έμι κατάματα, βλέπουμε ότι στις 6 θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό, 2 μποφοράκια αέρα, ενώ αύριο Κυριακή στις 3 θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια οι ειδικοί για τον καιρό λένε ότι θα έχουμε θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, οι οποίες φέρνουν πρώιμη ζέστη έως και 34 βαθμούς Κελσίου στην χώρα. Και λένε ότι η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Τρίτη με 34. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως από τη Λάρισα μέχρι και την Λακωνία. Θερμές λοιπόν αέριες μάζες από την Αφρικανική Ήπειρο έχουν ξεκινήσει ήδη να μεταφέρονται προς τις περιοχές μας, με αποτέλεσμα η χώρα κυρίως το επόμενο τετραήμερο να ζήσει συνθήκες πρωιμή ζέστη. Την κυκλοφορία αυτών των θερμών αέριων μαζών ευνοεί η θέση του υποτροπικού αεροχήμαρου από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη προς την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την χώρα μας. Βέβαια, ή κάνουμε ρεπορτάζ ή δεν κάνουμε, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε και λίγο στον καιρό να δούμε, όχι στον καιρό, στην κίνηση, συγγνώμη, να δούμε εκεί τι έχουμε. Από κίνηση δεν έχουμε τίποτα, παιδιά, απολύτως τίποτα. Ενώ να σας πω ότι έχουν αλλάξει και οι ώρες αποκλεισμού του περιφερειακού Θεσσαλονίκης. Θα κλείσει 45 λεπτά αργότερα. Τροποποιήσεις λοιπόν στις ώρες αποκλεισμού της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το έργο του flyover, και σύμφωνα με την ανακοίνωση η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 11 έως και τις 5 της επόμενης ημέρας, δηλαδή από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τα οχήματα που κινούνται προς την ανατολική πλευρά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω της εξόδου στον κόβο Σκλαβενίτη και από εκεί και πέρα παράλληλα θα παραμένει κλειστή και η ράμπα εισόδου προς την περιφερειακή οδό στο ύψος των νοσοκομείων. Οι οδηγοί λοιπόν καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή κυκλοφοριακή σήμανση και τις υποδείξεις τροχέας, και τονίζεται ότι από τις 5 η ώρα το πρωί της Κυριακής, οπότε και θα δοθεί εκ νέου κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής, θα τεθούν σε εφαρμογή νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολλά ρε παιδί.

πολλά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ξεράθηκε κατά πιόνα μου. Λίγο νεράκι έχω λείπει εγώ. Ευχαριστώ. Άντε, καιρός να δώσουμε το λόγο στη μουσική μας. Και εσείς βέβαια με τα τηλέφωνα ή στο Viber στο 231-05-13000 2311-82-1050 ή στο Viber 6908-357-800 μας στέλνετε ό,τι θέλετε και ζητάτε και τραγούδια και στέλνετε χαιρετίσματα.

Τρία πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ανασύραμε από την μνήμη μας και γνωστά σε όσους είναι της παλαιάς εποχής, με Βίκη Λέανδρος, Κώστα Τουρνά, Αλέξανδρο Μορφέση. Ειδικά το ζήσαμε, είναι ο καλλιτέχνης ο συγκεκριμένος, ο Αλέξανδρος Μορφέσης, και το ζήσαμε. Ένα τραγούδι έβγαλε και σταμάτησε. Δεν ξέρω να σας πω παραπάνω. Και έτσι είπα σήμερα να σας το ξαναθυμίσω. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, και να δούμε τι είπε ο κύριος Δένδιας για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Ξέρουμε τι περιέχει και δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Αναφορά λοιπόν στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Μια πολύ ωραία η Λευκάδα, πηγαίνω κάθε καλοκαίρι σχεδόν. Έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Να ορίστε βρε Άδωνη. Κύριε Άδωνη, ήρθε ο Δένδιας και μίλησε κιόλα. Εννοεί δηλαδή στις κάμερες δεν μιλάει ο κύριος Δένδιας, δεν υδρώνει τη φανέλα. Εντάξει, δεν το ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη είπε ότι είδαμε έναν δρόμο ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και κάποιες ημέρες. Επειδή ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει, δεν έχουμε σε τίποτα να ζηλέψουμε, τόνισε ο κύριος Νίκος Δένδιας για το μαύρο ντρόν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικά, παρακαλώ, και δημιουργήσαμε, λέει, τις δυνατότητες για να μπορεί η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίζει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα ντρόνς, συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας για τα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων και την Ατζέντα 2030. Άρα ξέρουμε δηλαδή. Τώρα βέβαια σημειώνεται ότι η υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα έχει περάσει στο μικροσκόπιο των εξειδικευμένων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το συγκεκριμένο ντρόν φέρεται να διαθέτει εξοπλισμό που παραπέμπει σε πλατφόρμα στρατιωτικής ή παραστηριωτικής χρήσης. Όπως και να έχει, είναι ένα μυστήριο αυτό, το οποίο θα διελευκάνουν οι στρατιωτικές ελληνικές αρχές και θα ξέρουμε, πιστεύουμε. Τώρα σύντομα, αργότερα, τι, πώς, πού, πότε και τα λοιπά. Και από ό,τι άκουσα και στα παραπολιτικά εδώ στον στάτους 3 με 2 με 3, αυτό προφανώς έχασε το σήμα του και δεν μπόρεσε να το κατευθύνει ο χειριστής. Έτσι είπαν εδώ στα παραπολιτικά που αναμεταδίδει ο στάτους 2 με 3 το μεσημέρι του Σαββάτου και κάθε μέρα βέβαια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να πάμε σε άλλο τραγούδι διότι έχουμε και αναγγελία της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα δώσουμε λίγο παράταση ακόμα στον Κώστα Τουρνά να συμπληρώσουμε 30 λεπτά και να πάμε σε διαφημίσεις, έτσι. Ωραία.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Βαρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Υπέροχο τραγούδι από τον Ανδρέα Τσουκαλά, το τραγούδι με τον τίτλο «Νόμισα», και ακολουθούν και άλλα τραγούδια, ενώ να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber και μας λέει «Κλειστή Τσιμισκή στη Χάνθ». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλει να πει το επίθετό του, να πούμε το επίθετό του. Εγώ πάντως τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία «Κλειστή Τσιμισκή στη Χάνθ».

Χρήστος Κυριαζής. Και ποιος δεν θυμάται τον Χρήστο Κυριαζή? Ένα φεγγάρι ήταν μάλιστα και με την Εβάνα Μπάρμπα. Είχαν ειδήλιο. Στο επάγγελμα επιπλοποιός ο Χρήστος Κυριαζής. Και βέβαια είχε ασχοληθεί και με το τραγούδι. Με αυτή την ιδιόρυθμη φωνή του κέρδισε πάρα πολλά. Κέρδισε όλους εμάς. Και βέβαια μεταδιδόταν κατά κόρον πιο παλιά στα ραδιόφωνα, ύτερα τεχνικά και αργότερα επαγγελματικά. Λοιπόν, αυτό που μας είπε ο φίλος ο Δημήτρης το βλέπω και εγώ τώρα, το εμφανίζει εδώ στον χάρτη. Έχουμε αρκετά μεγάλη κίνηση από τη Χάνθ μέχρι και την Τσιμισκή. Συγκεκριμένα ξεκινάει από τη Μανώλη Ανδρώνικου και πάει Τσιμισκή, και έχουμε και πάρα πολύ κίνηση επίσης και στο Λευκό Πύργο. Ευχαριστούμε όλους εσάς για την άμεση πληροφόρηση εδώ στον Status 107 και 7. Καλησπέρα στη φίλη μας την Βασιλεία, στη Μέλπο. Καλησπέρα στη φίλη μας την Νικολέτα, στην φίλη μας την Κλεοπάτρα, που από βασιλικό όνομα, πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει πάρα πολύ. Στον φίλο μας τον Μανώλη και στον Θεοφάνη, στον φίλο τον Παρασκευά και στη φίλη τη Λουκία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η Fraport για το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Εντάχει προσχηματική και αβάσιμη η λόγη, λέει η Fraport, και να δούμε τι λέει στην ανακοίνωσή της. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η Fraport με την απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτυτικού έργου του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης Μακεδονία, και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, η Fraport δηλαδή, ενημερώθηκε σήμερα για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτυτικού της έργου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, και πως οποιοδήποτε αιτήσεις περί της αεροναυτιλίας και τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος είναι απόλυτες αβάσιμες και καθ' ολοκληρία προσχηματικές. Και βέβαια προσθέτουν πως αντιλαμβάνονται ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτυτικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρησιακό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας. Γιάννη, δεν ξέρω τι να κάνει η κυβέρνηση ανάμεσα σε δύο ιδιωτικές εταιρείες. Και η Fraport και η Ryanair είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι το κράτος. Δεν μπορεί να ανακατεύει στην όλη υπόθεση. Βέβαια τώρα θα ήταν καλύτερα, να σου πω και την αλήθεια, να υπήρχε και μια άλλη ιδιωτική εταιρεία σε αναμονή. Σου λέει τώρα που θα φύγει η Ryanair, τσουπ να τρυπώσω εγώ. Άμα το είχε στην πλάτη της αυτό η Ryanair και ήξερε ότι σε περίπτωση που φύγει θα υπάρξει μια άλλη εταιρεία για να τρυπώσει, νομίζω θα το σκεφτόταν διπλά. Τώρα βέβαια, και να σου πω και την αλήθεια, και δεν φημίζεται και για ό,τι καλύτερο η Ryanair, όχι για το πτυτικό της έργου, για τη συμπεριφορά στους υπαλλήλους. Έτσι λένε οι πηγές. Το πτυτικό έργο της Ryanair είναι καλό, δεν έχει προβλήματα, παρόλο που είναι low cost, αλλά ανάμεσα σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, στη Fraport και στη Ryanair, δεν μπορεί να επέβει, πιστεύω, η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη Δήμου, εξουσίες. Τι λέτε, εξουσίες? Ελάτε να τα ακούσουμε παρέα.

0: Στον Status, η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise, 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
9: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Ιώναρ είναι, φίλε Μανώλη. Να μιλάω εδώ στο τηλέφωνο με διάφορους φίλους του Στάτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έτσι είναι ο Στάτους σε όλες τις εκπομπές. Εκτός από πλήρης ενημέρωση και έγκαιρη ενημέρωση, όχι φούμαρα. Αν θέλετε φούμαρα, μπορώ να σας πω και εγώ 1000 ή να σας πούν και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί είμαστε νέοι, δεν είμαστε μεγάλοι, μην νομίζετε. Λοιπόν, σας ενημερώνουν σωστά. Άμα θέλετε μπαρούφες, θα σας πω να προτιμήσετε αλλού. Εδώ και ωραία ενημέρωση έχετε, και ενημέρωση η οποία είναι αυθεντική, είναι εγγύηση, αλλά και τραγούδια τα οποία σας αρέσουν. Λοιπόν, η Κηφισιά έκανε ανατροπή παραμονής επικρατώντας 2-1 στην έδρα του Πασαραϊκού. Η ΑΕΛΑ Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά για τους ποδοσφαιρόφιλους. Να σας πω για το καινούριο φρούτο το οποίο έχουμε, και είναι ο Χανταϊός. Δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία, μια κορονοϊός, μια Χανταϊός. Η έξαρση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κουραζιερόπλιο προκάλεσε διεθνή ανησυχία. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ τα ίδια έτσι άρχισα να ανησυχώ, γιατί πέρασα πολύ άσχημα στον κορονοϊό. Είχα κλείσει ραντεβού για να πάω να κάνω Τετάρτη, Κυριακή ήμουν στο Παπα-Νικολάου και έκατσα 18 μέρες μέσα. Ευτυχώς οι γιατροί ήταν πάρα πολύ καλοί και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Λοιπόν, θα σας πω ότι παρά το συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Έλεγχος Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσαν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός για τον Χανταϊό. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι τα πρόσφατα περιστατικά Χανταϊού δεν αποτελούν λόγο πανικού, φόβου ή νέα πανδημία, και καθησυχάζοντας καθησυχαστικώς εμφανίζεται μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκορος καθηγητής υγιεινής και επιδηματολογίας, επισημαίνοντας ότι αν και πρόκειται για μοναδικό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένη και απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Μαγιορκίνης, Τσιόδρας, Καρδαλιάς, οι επόμενοι 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Και να τα SMS και να εκείνο και να το άλλο. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, σας διάβασα για τον Χανταϊό. Υπάρχει ένας άλλος ιός τώρα, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του και επικράτησε και έγινε και αυτός σε κουραζιερόπλο στην Καραϊβική, όταν δεκάδες επιβάτες άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα γάστρεντερίτιδας μέσα σε λίγες ώρες. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι παρουσίασαν εμετούς, διάρρεια και έντονες στομαχικές ενοχλήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έξαρσης νοροϊού, παρακαλώ. Νοροϊού, όχι Χανταϊού, ο οποίος είπαμε δεν εγκυμονεί άμεσα κίνδυνο. Στο πλοίο εφαρμόστηκαν άμεσα μέτρα απομόνωσης, απολίμασης, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την υπόθεση και λέει ότι ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός που προκαλεί γαστρεντερίτιδα, δηλαδή φλεγμονή στο στομάχι αλλά και στο ένταρο, και τα συνηθισμένα έτσι συμπτώματα είναι η διάρρεια, η εμετή, στομαχικές κράμπες, η ναυτία, και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ο πυρετός, η αδυναμία. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως ξαφνικά και διαρκούν από 1 έως 3 ημέρες. Και ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω επαφής και μολυσμένα χέρια, τρόφιμα, νερό ή επιφάνειες. Είναι για τον νερό ιό. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Νερό ιός, Χανταϊός. Και όλα αυτά σε 3 μέρες μέσα, 4. Πόσο να είναι. Τι γίνεται. Θα μας κάψει, πες φωτιά και θα μας κάψει. Αμαρτωλή, μετανοείται, μετανοείται. Λοιπόν, Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Εμφάνιση μέσω του Viber έκανε και ο φίλος ο Δημήτρης Ονταλίκερμαν. Καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Καλά ταξίδια, καλά χιλιόμετρα. Και όπως πάντα ο Θεός μαζί μας, να μας δίνει την υγειά μας. Ελάτε στους Όναρ, παρακαλώ.

0: Ένα ωραίο τραγούδι με τους αδερφούς Κατσιμίχα. Η μοναξιά του σκηνοβάτη, γνωστό βέβαια τραγούδι. Καλά, εντάξει, παίζουμε και ποιότητα. Δεν παίζουμε ό,τι να είναι τώρα, έτσι. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Μαρία, στο φίλο μας τον Νίκο, τη Γεωργία, τη Σοφία, τη φίλη μας την Ιωάννα και τη φίλη μας την Δήμητρα. Πρωτού πάμε στις διαφημίσεις, πάμε παρακαλώ λίγο να ακούσουμε τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που έδωσε το δικό του όρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και από ό,τι άκουσα δημιουργήθηκε και μεγάλο σούσορο μετά από αυτό. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση και μετά να πάμε και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Και θα υπάρχω πώς μπορώ.
1: Σήμερα σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα. Κύριε Πέτρο Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε. Δηλώνω, επικαλούμενος από την ίδια τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Για να μπει τέλος στους πολέμους και την δικαινοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και την Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Υπερασπίζεται τους εργαζόμενους ο κύριος Κωνσταντίνου. Τι σχέση έχει ο κύριος Κωνσταντίνου με την εργασία και γενικά και γενικώς δηλαδή, το ρωτάω αυτό. Με την ίδια λογική και άλλοι θα μπορούσαν να πούν ορκίζουμε ότι θα υπερασπίζουμε αιωνίως τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, του κεφαλαίου και κάθε μορφής εκμετάλλευσης. Θα υπερασπίζουμε επίσης τον Ισραήλ από κάθε τρομοκράτη της Γάζας. Κύριε Πέτρο Κωνσταντίνου, την Ελλάδα εκπροσωπείτε ή την Παλαιστίνη? Γιατί αν την Παλαιστίνη, να πάτε να πολεμήσετε εκεί, θα δεχτούν με μεγάλη χαρά. Έτσι είναι κύριοι των κυβερνήσεων, όταν ανέχεστε αυτό τον κύριο τόσα χρόνια να προσβάλλει οτιδήποτε ελληνικό, λογικό και επόμενο ήταν. Τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου τους λογαριασμούς τους έχει ελέγξει κανείς? Βέβαια, το καλύτερο κόλπο είναι να δηλώνεις αριστερός σε καπιταλιστικό κράτος. Ορκίστηκε στην τιμή του ότι μεταξύ των άλλων θα αγωνίζεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, ενώ θέλει να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Βιολάντα. Τσιμουδιά όμως για τους εργαζόμενους νεκρούς της Μαρβίν. Τσιμουδιά! Ο άνθρωπος βέβαια, από ό,τι καταλάβατε κι εσείς, κατάλαβα κι εγώ που είμαι εντελώς αδαής, δεν ορκίστηκε σύμφωνα με τους κανόνες. Τυπικά δεν αποτελεί μέρος της διοίκησης και επίσης είναι αντισυνταγματικό να μην επικαλείται το συμφέρον της πατρίδας και την πίστη του στην Ελλάδα, εφόσον θέλει να αποτελέσει μέρος της εξουσίας της.
3: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο grecos.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Grecos Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: εκείνος και εκείνος το τραγούδι για σένα. Είναι αυτό το τραγούδι. Πώς να το ριάξω εγώ με τον κύριο Καστανιδιάτε, πέστε μου τώρα. Είναι αυτό το τραγούδι τώρα, είναι χαμηλώνουμε τα φώτα. Είμαστε κανένα beach bar και μια ωραία παρουσία χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής. Και εμείς τι κάνουμε, τίποτα. Καθόμαστε και απολαμβάνουμε το θέαμα με ένα ποτό, χωρίς αλκοόλ. Κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, είναι παρατέταρτο. Να ήμουν μετά τις 12, πολύ ευχαρίστως. Σας περιέγραφα ακριβώς το σκηνικό, αλλά δεν με κολλείω, με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η κίνηση είναι καλή, δεν έχουμε κανένα πολλούς πρόβλημα. Έχουμε ένα ατύχημα μετά το Τιτάν. Έχετε λίγο την προσοχή σας εκεί πέρα, μας βγάζει ατύχημα. Οπότε να μην έχουμε καμιά ιστορία τώρα, ανοίξουμε σαβατιάτικα. Υπάρχει ένα ατύχημα λίγο μετά το Τιτάν. Για να δω πού το είναι αυτό. Στο Ρεόκαστρο μας το βγάζει. Στην Εθνική Οδό μας. Εκεί μας το δίνει. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω κάτι άλλο. Παραπάνω δεν έχω. Πάντως η κίνηση μέσα στην πόλη και στο περιφερειακό είναι πάρα πολύ καλή. Μην ξεχνάτε ότι μετά τις 11 θα κλείσει ο περιφερειακός. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Μέχρι και τις 5 το πρωί, όχι όλος. Θέλετε να μάθετε τώρα, σας ξεσήκωσα. Είπα τώρα, αυτό το είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να σας το πω και τώρα βέβαια, κάτι να το βρω μια στιγμή λιγάκι. Λοιπόν, από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδός προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόποδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται στην προαναφερθήσα κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν στο ύψος των νοσοκομείων. Παρακαλείστε οδηγοί να συμμορφώνεστε με τις εντολές των ανδρών της τροχιάς. Και πάμε στον κύριο Καστανίδη, ο οποίος παραιτήθηκε. Θα τα ακούσουμε από την ΕΡΤ. Παραιτήθηκε από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όχι από το Πασόκ, έτσι να το διευκρινίσουμε, αυτό είναι σημαντικό.
1: Με δήλωσή του λοιπόν ο Χάρης Καστανίδης λέει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το 2023 όταν, όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ενώ το όριο των θητιών για τους βουλευτές που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης. Ξέχασε, όπως σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να εξαιρέσει τους διατελέσαντες προέδρους και κάνει λόγο για πρέπει και σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται, επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως αναφέρει ο κύριος Καστανίδης για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δεν παραιτούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παραιτούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλώνει ο κύριος Καστανίδης.
0: Αναρωτιέμαι αν ο κύριος Ανδρουλάκης κατάλαβε γρήγορα από την επιστολή του κυρίου Καστανίδη. Υπάρχει καμία σχέση του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου? 48% ο Ανδρέας Παπανδρέου, 13% ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι θα πάρει την πρώτη θέση. Με 14,4% στις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζει ότι θα είναι πρώτος. Τόση φαιά ουσία ο Αϊνστάιν της πολιτικής. Πάντως να σας πω κάτι, χωρίς να παρεξηγηθείτε, γιατί κατά βάθος όλοι Πασόκ είμαστε. Εκεί στο Πασόκ είστε για το ψυχιατρίο. Κάνατε εκλογές καθώς θεωρήσατε τον κύριο Ανδρουλάκη κατάλληλο για να ξαναψηφίσετε τελικά τον κύριο Ανδρουλάκη ως κατάλληλο. Τον κύριο Καστανίδη τον καθαίρισε ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως θα γνωρίζετε, στις τελευταίες εκλογές και απορώ πώς κατάφερε ο πολύπειρος κύριος Καστανίδης να συμβιβαστεί με την οδυνηρή για τον ίδιο και το κόμμα πραγματικότητα, παραμένοντας 3 ολόκληρα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι, όπως τα περιγράφει ο παραιτηθής πρώην υπουργός, θα πρόσθεθα εγώ, και κυκλοθυμικός ο κύριος Ανδρουλάκης, άφησε την Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Α και Β περιφέρεια, μια περιοχή γύρω στο 1,5 εκατομμύριο περίπου πληθυσμό, χωρίς βουλευτική εκπροσώπηση, για χάρη των κολλητών του στην Κρήτη, που δεν είναι πληθυσμιακά ούτε η μισή της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, παρατηρείται το εξωφρενικό γεγονός, η Κρήτη να εκπροσωπείται με 5 εκλεγμένους βουλευτές, εκ των οποίων οι 2 βατσινά παρασύρεις από το Ηράκλειο, σύν τον αρχηγό, συνολικά 6 βουλευτές, τη στιγμή που όλος ο νομός Θεσσαλονίκης είναι τσίτσιδος. Ο κύριος Ανδρουλάκης δουλεύει, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, και μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη, ότι δουλεύει μόνο με δική του επιλογή σε ανθρώπους, δημιουργώντας ένα μηχανισμό που στραγγαλίζει κάθε αντίθετη στις απόψεις του, φίλες και φίλοι, φωνή. Ας θυμηθούμε ότι την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ότι δεν λειτουργούσε έτσι, και βέβαια κανείς δεν ξεχνά τον πόλεμο που έκανε στη Φόφη Γεννηματά ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή βιαζόταν να γίνει αρχηγός. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και ποια είναι η στρατηγική του. Ποια στρατηγική του δηλαδή, αυτή που δεν έχει, εννοώ, έτσι να μην παρεξηγιόμαστε κιόλα. Πάντως ανεπαρκής και επικίνδυνη ο κύριος Ανδρουλάκης και κύριος Τσίπρας, και όχι μόνο, και όχι μόνο, δεν μπορείς να αφήσεις την τύχη της οικογένειάς σου, της πατρίδας σου, σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Και δώσουμε και το καινούργιο του Αναστασιάδη, το οποίο με ξητάρει φοβερά, και ο τίτλος του «Σε κατηγορώ».

Κατρίνα Κακοσέου. Μεταδώσαμε λοιπόν δύο καινούργια τραγούδια. Το πρώτο ήταν του Δήμου Αναστασιάδη σε κατηγορώ και το δεύτερο Κατρίνα Κακοσέου, τα παράπονά μου. Λοιπόν, για άλλατε να δούμε το αυριανό πρόγραμμα. Κυριακής 5 με 7 πρωινή πτήση Σαββατοκύριακου με τηλέμαχο Σαντορινέου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Πάμε 7 με 10 Κώστας Μπαρμπαγιάννης, 10 με 12 Απόστολος Αβδελάς, 12 με 2 Λεοντής Μαχαιράς. 2 με 3 έχουμε τον τηλέμαχο Σαντορινέο, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Αμέσως μετά 3 με 5 έχουμε τα Στάτους Μίγδαλα, Ιωάννα Τσολυρίδου και Ηλίας Μποέμ. Θα έχει παρέα αυτή την Κυριακή η Ιωάννα Τσολυρίδου. Την προηγούμενη ήταν μόνη της, δεν ήταν ο Ηλίας Μποέμ. Τώρα θα είναι και οι δύο για να τους απολαύσετε. Στάτους Μίγδαλα 3 με 5. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί και 7 με 10 ακολουθεί ο Γιάννης Ρέπιτς. Να απολαύσουμε και Μακρόπουλο που είναι αγαπημένος μου, Ναι, μετά τον Νότι. Μετά τον Νότι Σφαγιανάκη, ο οποίος Νότι Σφαγιανάκης μας άφησε και η αδερφή του.

0: δεν έχει μετρή.
1: Λοιπόν, κυρία, από εδώ θα σας αφήσω στα έμπειρα χέρια της κυρίας Βίκη Χατζάκη να σας πάει μέχρι και τις 10.
0: Στη δύνατη βροχή γιορτάζει η αγάπη.
1: Και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Κώστας Σιτόπουλος. Κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 7 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για να μας πείτε την καλησπέρα σας, τα νέα σας, τα τραγούδια σας.
0: Γι' αυτό για να σε...
1: Εμείς θα ανανεώσουμε Θεού θέλοντος αύριο το ραντεβού μας στις 5 από μένα τον Παναγιώτη Δάνου. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας. Καλό βράδυ.

0: Στον Status, η ώρα είναι 7.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Χυμή φρούτων Viva.
3: Viva Juice in every sip.
2: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
3: Viva, taste is fresh and
2: σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Taste it, enjoy it.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το κυματάκι που τόσο πολύ μας έχει λείψει, που τόσο πολύ το αγαπάμε, που τόσο πολύ μας ξεκουράζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Αιγαίο και όχι μόνο, Ελλαδάρα μας. Και τι άλλο, παιδιά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε κοντά στο βουνό, είτε κοντά στη θάλασσα, είτε στην πόλη, τι να κάνουμε. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές και είναι και Μάιος. Και έχει και πολλά λουλούδια που ανθίζουν και τι όμορφα, όλα όμορφα. Κρατάμε αυτά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Και είμαστε εδώ. Με την καλύτερη διάθεση και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, αυτό που ονειρευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι αργεί και τόσο πολύ. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχει περάσει ανεπιστρεπτή αυτή η Πρωτομαγιά του 2026 και να μην ήταν και με το μέρος μας ο καιρός. Αλλά πλησιάζει τώρα και το άλλο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά, καλοκαιράκι.

Ένα απλό τι κάνεις και όλα μπορούν να ξαναρχίσουν. Λέτε να πήγε κάπως έτσι και η πραγματική ιστορία του Νίνο με τη Τζόζεφιν που μόλις ακούσαμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Μην ξεχνάτε πάντα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ και λίγο καιρό έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες απλές συμβουλές. Όχι ακριβώς ευεξίας, όχι ακριβώς ευζήν. Όλα αυτά μαζί και κάτι παραπάνω. Συμβουλές καθημερινές που μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε και να είμαστε και καλύτερα. Λίγο αργότερα αυτά όμως.

0: Το Greco's Travel δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco's.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco's.gr. 2310 55 55 56.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να δούμε, θα μας το φέρει τελικά ο Αγγίλα από όλο και ανεβαίνει στα στοιχήματα. Τέταρτη θέση φιγουράρει τώρα και να σας πω κάτι. Είναι μια απίστευτα καλή θέση. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Πάντως, πριν από κάποια χρονάκια η Έλληνα Παπαρίζου μας το είχε φέρει. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αγγίλας.

Συμβαίνει σε όλες τις γειτονιές. Ο κόσμος να το έχει τουμπανό και αυτός που είναι το σούσουρο, όπως λέει και Ανδρομάχη, και να είναι λίγο στον κόσμο τους. Στις γειτονιές της Ελλάδας σίγουρα, δεν ξέρω τώρα για παρά έξω. Τι άλλο λέμε εδώ στην Ελλάδα, ο τρελός της γειτονιάς. Όχι απαραίτητα προσβλητικά, μπορεί να το λέμε και λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Καταλαβαίνετε όλοι, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ. Εσείς, τι έχετε στη δική σας γειτονιά? Όλο κάτι σκέφτεστε, το βλέπω. Το άλλο που έχουμε κοινό εδώ στην Ελλάδα, τι είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λογαριασμοί, πολλοί λογαριασμοί. Δεν της έφταναν αυτοί οι λογαριασμοί της Κατερίνας Λιόλιου. Έβαλε ακόμα έναν στο κεφάλι της, για να την ακούσουμε.

Ο Δήμος Αναστασιάδης που πρόσφατα γιόρτασε το μεγαλύτερο γιο του, έγινε κιόλας 7 χρονών, το πρώτο αγοράκι που έχει αποκτήσει με τη Τζέννη Θεωνά. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε λοιπόν από το Δήμο Αναστασιάδη. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και κάτι της από τον Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα. Μια παλιότερη διασκευή, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει αρκετά χρόνια πριν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Η λίμνη Κορώνια είναι ένας υγρότοπος με βαθιά οικολογική σημασία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Τα νερά της φιλοξενούσαν πλήθος πουλιών και οργανισμών, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Σήμερα, η Κορώνια αποτελεί σύμβολο της εύθραυστης ισορροπίας της φύσης. Η μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρήπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση δοκίμασαν σκληρά το οικοσύστημά της. Κι όμως, η φύση επιμένει. Με σωστές παρεμβάσεις και περιβαλλοντική ευαισθησία, η ζωή επιστρέφει. Η λίμνη μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το περιβάλλον δεν είναι ανεξάντλητο. Χρειάζεται σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεργασία. Η προστασία της Κορώνιας δεν αφορά μόνο έναν τόπο. Αφορά τη στάση μας απέναντι στη φύση. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον ζωντανό, υγιές και γεμάτο ελπίδα. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χυμή φρούτων Viva.
3: Viva juice in every sip.
2: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Νομίζω το έχω ξαναπεί ότι οι πραγματικές σχέσεις που αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας είναι με εκείνους τους ανθρώπους που μας βγάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που βλέποντας κάποια πρόσωπα νιώθουμε σαν να ανθίζουμε, χαμογελάμε ολόκληρη μέσα και έξω, και βλέποντας κάποιους άλλους κατσουφιάζουμε. Η χειρότερη του εαυτού μου εκδοχή από τον Γιώργο Λιβάνη, και κάτι αρκετά δυνατό και δυναμικό τώρα που τη λένε Ζευγαρά.
1: Γεια σα!

0: Και ο Νίκος Βέρτης θα είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ μετά από την Ξένια Κούρτογλου και ένα σύντομο break που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, εδώ που μπορούμε να νιώθουμε, να είμαστε καλύτερα, όμορφες συμβουλές από την Ξένια και πάλι μαζί εδώ με φρένο γκάζι.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας στο τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεποιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση, το μόνο που κάνει, είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: αλλάξει κάτι απ' τη...
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το έχετε καταλάβει και μ' αρέσει πολύ και ο συνδυασμός με το επόμενο τραγούδι, έτσι, Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο και Γιάννη Κότσιρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη που ήδη μετράει 13 χρόνια και συνεχίζει μαζί σας εδώ.

Έτσι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν το τραγούδι της αισιοδοξίας. Όλα είναι μπροστά, έτσι να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Χωρίς άγχος, γιατί και αυτό το μπροστά πολλές φορές μας αγχώνει. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, όταν γίνει. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Κάποιες συμβουλές σχετικές με αυτό και όχι μόνο πρέπει να μας δώσει, νομίζω, η Άννα Βύση που έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Πόσες φορές έπεσε, ξανασηκώθηκε και συνεχίζει, νομίζω, στα καλύτερά της. Πάμε να την ακούσουμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο νερό λοιπόν. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση και τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Όπου κι αν είστε, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος, στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.